froze to death. But I swear to God.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Είναι η πρώτη. Θα σας δώσω μια εικόνα για το τίτλο της Real News, που είναι νομίζω πολύ επίκαιρος. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Έρχεται δύσκολο φθινόπωρο αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Αν δηλαδή δεν έχουμε εξελίξει στα δύο μέτωπα του πολέμου, στο θέμα του πολέμου στο Ιράν και στην Ουκρανία, τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα για πολύ κόσμο. Πάμε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank.

0: Asian Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελο στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή. Ξημέρωσε με μια ελαφριά συννεφιά εδώ στην Αθήνα, στα βόρεια προάστια, στο Μαρούσι μάλλον. Είπαμε, θα αλλάξει σιγά σιγά ο καιρός προς το πιο φθινοπωρινό. Μην φανταστείτε τίποτα εντυπωσιακό, δεν είναι σίγουρο ότι θα βρέξει εδώ. Τώρα, έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για το αν έπρεπε ο Ρέμος να διοργανώσει τη συναυλία λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνθρωπος είχε κανονίσει συγκεκριμένα πράγματα. Είχε κανονίσει ηχητικά, είχε κανονίσει οπτικά εφέ, είχε κανονίσει χώρους, είχε πάρει άδεια για να κλείσουν οι δρόμοι, γιατί δεν είναι έτσι να κάνεις μια συναυλία στο κέντρο μιας πόλης. Πρέπει να πάρεις άδεια από τη δημοτική αστυνομία, πρέπει να πάρεις άδεια από την τροχέα, από την αστυνομία δηλαδή. Πρέπει να ακολουθήσεις μια σειρά από διαδικασίες. Τον τίμησε τον Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί να ακύρωνε τη συναυλία δηλαδή ο Αντώνης Ρέμος? Άκουσα και μια άλλη άποψη. Δεν έπρεπε να κάνει εκεί συναυλία γιατί ήταν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο δηλαδή? Επειδή ήταν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν πρέπει κάποιος να κάνει συναυλίες εκεί? Τέλος πάντων, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας έχει τις απόψεις του, αρκεί να τις τεκμηριώνει, να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, που δεν έχουν νόημα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Καλημέρα κυρία Ελπίδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Μιχάλη. Να σε καλά, coach. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελίου. Η κυρία Μαρία Ευαγγελίου, παλιά ακροάτρια του Real FM. Για να δούμε τι λέει και ο κύριος Ζαχαριουδάκης, που γράφει ότι δεν θα έπρεπε να παρουσιάζεται ως επιτυχία. Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δεσμεύσει σημαντικούς δημόσιους πόρους για ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και όμως η διαχείριση περνά κατά πλειοψηφία σε ιδιώτη επενδυτή, αντί το κράτος να μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί, βάζουμε μπροστά τους ιδιώτες. Αυτό δείχνει αδυναμία και όχι κρατική επιτυχία. Απλά να σας πω, κύριε Ζαχαριουδάκη, ότι έχει ενδιαφέρον η άποψή σας. Απλά είναι μια άποψη της δεκαετίας του 80 αυτή. Μέχρι ακόμα και η Ρωσία και η Κίνα σε ενεργειακό επίπεδο, σε γεωπολιτικές δηλαδή πρωτοβουλίες και γεωστρατηγικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες που αφορούν τα ενεργειακά, έχουν βάλει ιδιώτες. Μειώνεται η παρέμβαση του κράτους και κατά τη γνώμη μου ευτυχώς που μειώνεται παντού σε όλο τον πλανήτη. Ψάξτε το λίγο για την Κίνα και τη Ρωσία να δείτε ενεργειακά πώς παίζουν. Και εδώ για το καλώδιο μιλάμε για μια ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας. Ένα σημαντικό έργο που το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και έπεσαν οι υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου πριν από 2 εβδομάδες, τον κολοσσό, τον γαλλικό, τον Meridiem, σε βασικό μέτοχο και σε πλειοψηφικό πακέτο της ιστορίας αυτής. Δεν υπάρχει ενεργειακό έργο στον πλανήτη που να μην γίνεται ή να μην υπάρχει συμμετοχή ιδιωτών. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, ενδεχομένως μόνο στην Κούβα και στη Βόρεια Κορέα μπορεί να μην υπάρχουν. Κίνα, Ρωσία, καλά στην Κίνα έχουν μπει εδώ και 20 χρόνια ιδιώτες όσον αφορά τις επενδύσεις σε ενεργειακό επίπεδο. Συζητάω για πιο προχωρημένες χώρες στην οικονομία της αγοράς, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία. Παντού μπαίνουν ιδιώτες στην ενέργεια. Δεν μπορούσε να σηκώσει η χώρα μια τέτοια επένδυση όπως το καλώδιο 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και δεν έπρεπε να τη σηκώσει. Ορθώς λοιπόν παρουσιάζεται κατά τη δική μου γνώμη ως επιτυχία. Θα τη δούμε όμως συνολικά όταν ποντιστεί το καλώδιο και όταν λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο λέμε ηλεκτρική διασύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο. Την είπα την καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Μαγδαληνή που με ρωτά ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για να δικαιούται ένα ζευγάρι δαξιούχων το επίδομα ενοικίου. Θα το ρωτήσουμε σε λίγα λεπτά στον κύριο Τοξτόπουλο. Να τον πάρουμε τον κύριο Τοξτόπουλο, Εύη Βουγιουκλώτη. Θα τον έχουμε τώρα σε 1-2 λεπτά μαζί μας. Έχει δυνατό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η Real News. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρία, κέντρα ευεξίας και αισθητικής, ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Και έχει στην πρώτη σελίδα η Real News ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ο ΣΜΗ σκανδάλου, πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι, κατά 73%, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκε ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει ενδιαφέρον αυτό να το δούμε και να το αναδείξουμε. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Χρόνια πολλά για αύριο, Γιάννη. Δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά η ευθύνη των δύο Υπουργών Υγείας και Τουρισμού, όπως και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όταν σε συνέδριο, στο οποίο ήταν παρόντες για το προωθούμενο πρόγραμμα Υγεία και Τουρισμό στο Μάιο του 2023, η κατηγορούμενη ιατρός πρόβαλε τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου επί 20 ετία για θεραπείες που υποτίθεται ότι ήταν απαγορευμένες να διεξάγονται εκτός νοσοκομείων από το 2001. Λοιπόν, ανοίγω παρένθεση από τα μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Σήμερα τι ώρα έχετε σηκωθεί? Βλέπω, έχουμε διαβάσει ήδη 50 μηνύματα. Αν όχι 50, 44 για την ακρίβεια. Επειδή τα μετράω εδώ, σε αυτά τα οποία έρχονται. Σας βλέπω πολύ νωρίς να έχετε ξυπνήσει σήμερα Κυριακή. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητή Γιάννη.
1: Τι γίνεται?
2: Εδώ, από το πρωί 7 η ώρα, ακούγεται το μήνυμά σου, η αγάπη σου στον κόσμο, η χρηστικότητα που δίνεις στα θέματα.
1: Να είσαι καλά.
2: Και η ζεστασιά που πάντοτε εκπέμπεις και σαν εκπομπή και σαν Γιάννης Παπαγιάννης.
1: Κάτσε να απαντήσω στο Σταύρο που δεν το έχει καταλάβει. Δεν μπορεί να το καταλάβει με τίποτα. Αν θα κηρύξει πόλεμο η Αθήνα, πάρε την εκπομπή της Παρασκευής, θα σου απαντήσει ο κύριος Καλεντερίδης, γιατί δεν πρόκειται να κηρύξει πόλεμο η Άγκυρα στην Αθήνα. Σταύρο, έχεις μια δυσκολία να το καταλάβεις το θέμα. Σε καταλαβαίνω, γιατί δεν τα ξέρεις τα θέματα. Πρέπει να ενημερωθείς όμως. Άκου μερικούς γεωπολιτικούς αναλυτές που κάτι παραπάνω ξέρουν από εμάς. Λοιπόν, πάμε κύριε Χριστόπουλε στα θέματα οικονομικού χαρακτήρα. Στα θέματα τα οποία είναι πολλά και έχουμε να σχολιάσουμε ακόμα πιο πολλά. Πρώτη ερώτηση ακροάτριας που ενδιαφέρεται να μάθει το εξής. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για να δικαιούται ένα ζευγάρι συνταξιούχων το επίδομα ενοικίου? Το ερώτημα το έστειλε η κυρία Μαγδαληνή.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Ωραία. Πολλά. Θα το ψάξετε και θα απαντήσετε.
2: Κυρία, θα δώσω σε λίγο. Ναι, υπάρχουν κριτήρια, αλλά είναι πολύ αυξημένα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Ωραία. Θα ενημερωθείτε και θα μας τα πείτε μετά.
2: Πάνω από 30.035.
1: Ωραία.
2: Λάσουμε να δώσω ακριβώς τα ποσά.
1: Θα ενημερωθείτε και θα μας ενημερώσετε μετά εμάς με μήνυμα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027.
2: Ναι, ακριβώς. Γιάννη, να θυμίσω στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το ποσό αυτό του κατώτατου μισθού αναμένεται σε 1.000 ευρώ με 1.300 μετριετίες από τον Ιανουάριο του 2028. Αλλά εκείνο που αναμένουμε σαν πρώτη αναμονή τώρα είναι το Απρίλιο του 2027, άμεσα στα 960 ευρώ.
1: Μάλιστα. Το πραγματικό όφελος ποιο θα είναι όμως που θα δει ο εργαζόμενος στην τσέπη του?
2: Ακριβώς. Έκανα τους υπολογισμούς με, για να μην κουράζουμε με αριθμούς αυτή τη στιγμή. Έχουμε 40 ευρώ από 920 που είναι σήμερα. Mm-hmm. Αυτό αντιστοιχεί σε 32 περίπου ευρώ το μήνα, καθαρά.
1: Mm-hmm.
2: Και αν το πάμε σε ετήσιο όφελος και βάλουμε 14 μισθούς, είναι 442 δια 12, 479.
1: Μάλιστα.
2: Η μείωση επίσης των ασφαλιστικών εισφορών που είναι από τον Απρίλιο του κατά μισή μονάδα ενισχύει το καθαρό αυτό αποτέλεσμα. Και βεβαίως, αν θέλουμε να έχουμε και μία προοπτική ότι χωρίς τριετία είναι καθαρό, όπως είπα, 803 ευρώ, δηλαδή 32 ευρώ. Αν πάμε σε μία τριετία, Γιάννη, ναι, είναι 1056 από 1012, με δύο τριετίες 1152 και τρεις τριετίες 1248. Βεβαίως, είπαμε 32 αντίστοιχα η καθαρή αύξηση, 33 τριετία, 36 και 40.
1: Ωραία.
2: Βεβαίως υπάρχει και πρόσθετο κόστος για τον εργοδότη. Πρέπει να το
1: θα υπάρξει επιπλέον κόστος για τις επιχειρήσεις.
2: Ναι. Για παράδειγμα όταν πάει 960 είναι μαζί το κόστος, δηλαδή του μισθωτού που αυξάνει και την εργοδοτικές φορές, είναι 49 ευρώ.
1: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε τι αλλάζει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις.
2: Να δούμε,
1: την κατάργηση των προσαυξήσεων στα τεκμήρια και ποιο τελικά μπορεί να είναι το πραγματικό φορολογικό όφελος, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Χριστόπουλε.
2: Έτσι, πολύ σωστά. Να θυμίσουμε με δύο οι αριθμοί. 755.000 έχουμε ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. 427.000 φορολογούνται με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό.
1: Ναι.
2: Από αυτές, Γιάννη, 271.000 φορολογούνται ουσιαστικά με βάση το κατώτατο μισθό. Mm-hmm. Για να δούμε γιατί πρόκειται την ανάλυση. Και 156.000 είχαν πλέον επιβάρηση, γιατί μετράει σε αυτή την. Και εδώ θα δούμε ακριβώς ποιο είναι εκείνο που αλαφρώνει το τεκμαρτό. Είχαν επιβάρηση 156.000 λόγω από κύκλο εργασιών και από μισθοδοσία. Αν πάρουμε τώρα 24.000 επιχειρήσεις, η πρόσθετη επιβάρηση ήταν πάνω από 2.000 και 3.000 επιχειρήσεις ξεπερνούσε τις 10.000. Ποια είναι τώρα η αλλαγή? Για να δούμε τρία παραδείγματα. Έχουμε να πάμε στην εστίαση. καφέ, 5 εργαζόμενοι. Ο φόρος πριν ήταν για ατομική επιχείρηση 4.783. Ο φόρος με τη νέα ρύθμιση είναι 2.250.
1: Ναι, μην μπούμε στα νούμερα, γιατί τώρα θα γίνει μπέρδεμα, ξέρεις, αν δεν έχεις κάρτες όπως η τηλεόραση. Ναι, σε γενικές γραμμές δώσε μας το περίγραμμα, γιατί η τηλεόραση όταν έχεις κάρτες... Μισό λεπτό, Γιώργο, μην μιλάμε λίγο μαζί αν θέλεις. Ναι. Στην τηλεόραση, όταν υπάρχουν κάρτες και βλέπει ο άλλος, το αντιλαμβάνεται πιο εύκολα. Τώρα, από το ραδιόφωνο να ραβιάζουν. Μισό λεπτό, Γιώργο, να τελειώσω αυτό που θέλω. Όταν στο ραδιόφωνο συζητάμε, καλό είναι τα νούμερα αυτά να μην τα λέμε, γιατί μπερδεύεται ο κόσμος και δεν μπορεί να τα αποτυπώσει. Βεβαίως. Αυτό.
2: Θα το πω για να αντιληφθεί ο κόσμος, όπως το λες, γιατί δεν είναι τηλεόραση. Είναι σοβαρή η ωφέλεια, γιατί πώς χτιζόταν, απλά, πώς χτιζόταν και χτίζεται το τεκμαρτό. Έπαιρνε στον κατώτατο μισθό επί 14, αν ήταν πάνω από 13 χρόνια, 16.000. Ναι. Καλημέρα, 16.000. Έβαλε εκεί επάνω το 10% της μισθοδοσίας και έβαλε και το 5% του τζίρου. Φεύγουν αυτά τα δύο καπέλα, Γιάννη. Δηλαδή η μισθοδοσία δεν θα επιδρά ούτε ο κύκλος εργασιών. Άρα μιλάμε στην ουσία με τον κατώτατο μισθό. Εκεί παραμένουμε. Βεβαίως κάποια κριτήρια για την συνέπεια, αυτό που έχω ξαναπεί. Και πρέπει να το πω από την εκπομπή σου, με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Σαν επιτροπή μας έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Αναδείξαμε κάποια πράγματα, κάποια έγιναν δεκτά. Αυτή είναι η εικόνα. Και επομένως θα έλεγα ότι το όφελος δεν είναι για όλους. Το μεγαλύτερο είναι σε επιχειρήσεις όπου ο τζίρος και η μισθοδοσία αύξανε το τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Τώρα, προκαταβολή φόρου ήταν μικρότερη μείωση του αναμενόμενου. Θα περίμενα μεγαλύτερη μείωση.
2: Βάλαμε. Είχαμε βάλει στόχο για 40, το 55-40, αυτό πάει σταδιακά και βέβαια μέχρι το 2029-30 θα κατέβει στο 50%. Δεν ήταν γαλαντόμοι εκεί το κτίριο, αλλά σε συνδυασμό με άλλες ωφέλειες, όπως το τέλος επιδιδεύματος, ο ένφιας στις επιχειρήσεις αυτές που είναι σε μικρά χωριά μέχρι 2.000 καλύψα ανέβηκε. Και βέβαια, Κρήτη εκ νη ελεύθεροι επαγγελματίες, συνολικά πρόσθεση στην προκαταβολή. Να προσθέσω εγώ ότι είναι πρόσθετη ελάφρυνση και ο μηδενικός της κλίμακας μέχρι 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να σχολιάσουμε, να μας πεις μερικά πράγματα γιατί.
2: Είναι ένα σημαντικό που αντιλαμβάνεται ο κάθε επιχειρηματίας που έχει πάρει δόση με το δημόσιο. Πουλάει και είναι αυτή η εφαρμογή που θα ανοίξει το Υπουργείο. Θα την ονομάσει συνέπεια για να αποπληρώνει.
1: Πλατφόρμα ταχύτερα, θα είναι αυτή δηλαδή, για χρέη.
2: Για χρέη. Να αποπληρώνει ταχύτερα τις οφειλές που έχει το δημόσιο προς τους ιδιώτες.
1: Συγγνώμη, διάβαζα ότι. Πριν πεις αυτό το οποίο θέλεις, διάβαζα ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες είναι περίπου στα 2,5-2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού είναι αυτές οι οφειλές?
2: Να προσθέσω σε αυτό που είναι πολύ σωστό. Είναι ακριβώς.
1: Από πού προκύπτει το νούμερο αυτό, δηλαδή, ποιες οφειλές είναι αυτές?
2: Προκύπτει, να σου πω, και πρόσθεσε εδώ όμως, Γιάννη, και άλλα 629 ευρώ που χρωστάει το δημόσιο από επιστροφές φόρων.
1: 629 εκατομμύρια, ναι.
2: 630 εκατομμύρια, πάμε στα 3.295.
1: Από πού προκύπτουν αυτές οι οφειλές, κυρίως πού χρωστάει το δημόσιο?
2: Είναι τιμολόγια που δεν έχουν πληρωθεί.
1: Πού, σε εργοληπτικές εταιρείες, δηλαδή σε προμηθευτές. Εργοληπτικές,
2: φαρμακευτικές, ναι. Δεν αγοράζει, οπωσδήποτε μεγάλες οφειλές από εκεί, εργοληπτικές όπως είπες και κατά κύριο, αλλά και άλλες επιχειρήσεις μικρές που έχουν που πουλάνε προς το δημόσιο υπηρεσίες ή αγαθά. Εδώ λοιπόν με την πλατφόρμα, τι θέλει το Υπουργείο να κάνει? Να εμφανίζει ποια τιμολόγια πληρώθηκαν, ποια τιμολόγια απλήρωτα, ποιος δημόσιος φορέας καθυστερεί και πάση περιπτώσει θα λέγαμε ότι. Υπάρχει με ερώτησες περισσότερο, Γιάννη. Έχω και ένα άλλο στοιχείο. Νοσοκομεία 1,2. Ασφαλιστικά ταμεία 680.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τα νοσοκομεία χρωστάνε 1,2 δις σε ιδιώτες. Σε προμηθευτές.
2: Χρωστάνε στα νοσοκομεία.
1: Αυτό λέω. Σε προμηθευτές.
2: Σε προμηθευτές. Πολύ σωστά. Αυτό το κατανοητά ακόμη καλύτερα.
1: Μάλιστα.
2: Τα ασφαλιστικά ταμεία 681. Η ΟΤΑ.
1: Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι εξοπλίζουν τα νοσοκομεία με ιατρικά φάρμακα, με σεντόνια, με γάζες, με οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αφορά εξοπλισμό ή υλικό.
2: Αυτό το
1: χρωστάνε 1,2 δις, απίστευτο.
2: Ναι. Αυτό λείπει από την αγορά, λείπει από τη ρευστότητα. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι τον Ιούνιο ήταν 2,7. Τον Ιούλιο κατέβηκε κατά 118 εκατομμύρια, αλλά αυτό δεν είναι ταχύτατα. Αυτή λοιπόν η εφαρμογή που πρόκειται να είναι, ο μέσος όρος Κανονικά δεν πρέπει να ξεπερνάει από το νόμο 90 μέρες, αλλά αυτό όμως δεν έχει τηρηθεί.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν,
1: ωραία,
2: έχει ένα οικονομικό νόημα. Ο προμηθευτής έχει να πληρώσει μισθούς, πόρους, ασφαλιστικές φορές, τόπες και εσύ, προμηθευτές, δάνεια. Άρα λοιπόν έχει ένα σοβαρό ερώτημα.
1: Μάλιστα. Τώρα.
2: Και νομίζω ότι η συνέπεια θα έρθει
1: φορές.
2: Πρέπει να βλέπουμε και τι.
1: Η πόλη μας αναφέρει ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για επιστροφή ενοικίου για ζευγάρια είναι 35.000 ευρώ. Το ψάξε η πόλη και ευχαριστούμε πολύ.
2: Μα σου είπα και εγώ ότι πάνω από 35.
1: Ναι, είναι 35.000 ευρώ. Βέβαια έχει και περιουσιακά κριτήρια που είναι χαμηλά, δηλαδή είναι στα 140.000 ευρώ. Όταν λέμε περιουσιακά κριτήρια, εννοούμε και τα ακίνητα, έτσι δεν είναι? Και ναι, κυρίως τα κίνητα.
2: Κυρίως
1: ναι,
2: τα κίνητα.
1: Ναι. Τώρα, ο φίλος ο Σιώτης, ο Σιώτας ο Πολύμερος, καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ φίλε.
2: Αυτό το κριτήριο, Γιάννη, να προσθέσουμε στην πληροφορία την καλή. Όταν πρόκειται για επιστροφή λόγω νοικίου φοιτητή, δεν λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο το τελευταίο που είπες. Έτσι είναι μια λεπτομέρεια σημαντική.
1: Εμείς ευχαριστούμε την πόλη για την ενημέρωση. Τώρα, με ρωτά ο φίλος ακροατής αν ισχύει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, συγγνώμη, που από επαρχία του στέλνουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν δικαιούνται επιστροφή. Ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι? Δεν το ξέρεις. Το ψάξεις και να μας στείλεις. Συγγνώμη, δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Δεν είσαι κινητή εγκυκλοπαίδεια. Ενημερώνεσαι και μας ενημερώνεις και μας μετά.
2: Δεν άκουσα. Είπες ποιοι που πάνε.
1: Πάμε ξανά. Ρωτάει ο φίλος ακροατής αν ισχύει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που από επαρχία του στέλνουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν δικαιούνται επιστροφή.
2: Ναι,
1: επιστροφή ενοικίου εννοεί ο φίλος.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί στην πόλη. Και
1: ισχύει όμως.
2: Ισχύει, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά γενικά
1: πρέπει να πάμε.
2: Υπόψη μας ότι μιας και είναι τώρα, μιλάμε για τις λίγες μέρες, θα πάρουν γιατροί, εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, θα πάρουν δύο ενοικία γιατροί.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, λοιπόν, στις 25 Σεπτεμβρίου το
1: ξεκινάμε. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα για αύριο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Χριστόπουλε.
0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
6: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τη Βούλα. Να σε καλά Θανάση, την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μην ευχαριστείς εσύ για την ωραία παρέα κάθε Σάββατο και Κυριακή και Παρασκευές πρωί. Εμείς ευχαριστούμε εσάς που μας στηρίζετε και στις αγαπημένες ακροάτρες και ακροατές. Καλημέρα στο φίλο το Σταμάτη από τον Πειραιά. Για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο Σταμάτη, λίγο μετά τις 8.30 θα βγάλουμε τον Χρήστο Κρίγκα, τον καλό φίλο φοροτεχνικό, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή, και θα μας τα πει όλα αναλυτικά. Θα τα πούμε μετά τις 8 αναλυτικότερα και με τον Μάνο Κρανίδη, με συνεντεύξεις, με παρασκήνια, με μηνύματα κροατριών και ακροατών, με θέματα από τη Real News. Να πω μια, παρακαλώ πολύ, δώσω μερικά δευτερόλεπτα, Μαρία Ψάλτη. Δεν είπαμε και ποιοι είμαστε, είπαμε το πρωί. Να το πούμε τώρα, αν και μας ξέρει ο κόσμος. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές 10-12. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Είμαστε όλη η ομάδα εδώ. Και σας στέλνουμε την αγάπη μας. Καλή Κυριακή. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για το διαγωνισμό. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. Κλείνουμε 19 χρόνια, ρε φίλε. Πω, πω, πω, πω, πω. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Ωραίο δώρο. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από την Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μία τηλεόραση FNU 55, με συγχωρείτε, επαναλαμβάνω, μία τηλεόραση FNU 55 ιντσών και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, βρείτε τον Real Player από το real.gr, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
13: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
14: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
15: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
16: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
17: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
18: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
19: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
20: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
19: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
20: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
19: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
20: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
19: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
20: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
19: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
21: Συνεργά στην κυκλική οικονομία με τη.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.

0: στα βράδια τα ξημερώτα κι αφού γράζεται τον έρωτα στα βράδια τα ξημερώτα.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Χιλιάδες οι Έλληνες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας ακούν από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Ευρώπη. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Καλή Κυριακή.

Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο, Γιάννη και σε όλους τους συνεργάτες. Καλημέρα, να είστε όλοι, όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή. Όσο για τους πολιτικούς μας έχουν γεμίσει με ταφά και λίγο σεβασμός προς όλοι μας δεν βλάπτει. Η ακρίβεια καλπάζει και γενικώς η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ο φίλος ο Ζώης από το Πολύδροσο. Καλημέρα, Ζώη. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου, τον κύριο Λεωνάρδο Κονδύλη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Μας συγχαίρει ο φίλος ο Λεωνάρδος, γιατί αυτή είναι μια αληθινή εκπομπή που δεν θεωρεί ότι οι ακροάτες είναι κατώτερου πνευματικού επίπεδου. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Μιας και γίνεται λόγος αυτές τις μέρες για γιατρούς, Γιάννη, και ιατρία, κλινικές, μπορεί κάποιος να μας πει την ειδικότητα ή τις ειδικότητες που έχει η κυρία Μαρία Καρισιανού, την οποία πλέον αντιμετωπίζουμε σαν αρχηγό κόμματος? Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Όπως η ενέργεια, Γιάννη, έτσι και το νερό χρειάζονται διεθνείς συνεργασίες, επενδύσεις και πρακτικές λύσεις. Η νέα πρόκληση What for All 2026 για βιώσιμη διαχείριση υδάτων βάζει στο επίκεντρο λεκάνες απορροής, υπόγεια νερά και καινοτόμες λύσεις. Καλημέρα, καλημέρα στο Θανάση που στέλνει την καλημέρα του από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να πούμε και μια κυριακάτικη καλημέρα, φίλε. Να είσαι γερός, μέσα σε απολαμβάνουμε, να τα χιλιάσει ο αγαπημένος μας σταθμός. Καλημέρα και στον κύριο Κιμ Νιονί, το δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιστρέφει η καταργηθήσα το 2010 παράσταση δικηγόρων σε συμβολιογραφικές πράξεις άνω των 50.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη αγορά πολυσίας ακινήτων, σύστασης εταιριών κτλ. Καλή εξέλιξη αυτή, όχι για τους δικηγόρους μόνο βέβαια, αλλά για όλους τους συμβαλλόμενους προς την προστασία τους στο διάστημα ως σήμερα η δήθεν παραγωγή τέτοιων συμφωνητικών και συμβολέων από μη νομικούς ή και από άλλους, από AI δηλαδή, από τεχνητή νοημοσύνη, απλώς έχει γεμίσει τα δικαστήρια. Σωστή παρέμβαση του κυρίου Κιμιονή, έχει ενδιαφέρον, δεν το ήξερα αυτό. Ότι αλλάζει πάλι, ότι δηλαδή πέρασε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή θα περάσει μάλλον σχέδιο νόμου, αλλά προφανώς είναι θέμα ημερών για να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Επιστρέφει καταργηθήσα παράσταση των δικηγόρων.

Έχουν εκλογές στη Σουηδία. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μέχρι και στη Σουηδία οι ακροδεξιοί ονομάζονται Σουηδοί Δημοκράτες. Η Σουηδία, όπως ξέρετε, είναι μια χώρα με μεγάλη ιστορία στην κοινωνική πολιτική, με μεγάλη ιστορία στην κέντρο-αριστερή πολιτική δράση, με εμβληματικές προσωπικότητες στις θέσεις των πρωθυπουργών. Έχει κάνει βέβαια στροφή προς την ευρύτερη κεντροδεξιά, την οικονομία της αγοράς και τις φιλελεύθερες αντιλήψεις στη συγκεκριμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, αλλά θέλω να πω ότι έχει μια μακρά ιστορία σεβασμού της κοινωνικής πολιτικής. Λοιπόν, στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις σημερινές εκλογές, οι Σουηδοί Δημοκράτες, έτσι αποκαλούνται, έτσι λέγονται, αλλά είναι σκληρά ακροδεξιοί και ξεκίνησαν από νεοναζιστική περιφερειακή σκηνή οι άνθρωποι αυτοί, καταγράφουν ποσοστό 20% στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έρχονται με χίλια και εκεί. Ατζέντα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Μετανάστευση. Υπάρχει θέμα στη Σουηδία με την μετανάστευση. Εγκληματικότητα. Μια φιλήσυχη σκανδιναβική χώρα που δεν είχε εγκληματικότητα τα τελευταία 10-20 χρόνια, η εγκληματικότητα κυρίως στη Στοκχόλμη έχει εκτοξευθεί. Και φτωχοποίηση. Παρότι η Σουηδία δεν αντιμετωπίζει δημοσιονομικά ζητήματα, μέσα στη γενικότερη οικονομική κρίση που μαστίζει την Ενωμένη Ευρώπη, φαίνεται πως η κρίση αυτή ακουμπά και τη Σουηδία. Η Σουηδία ήταν ίσως η πιο φιλική χώρα, φίλες και φίλοι, απέναντι στη μετανάστευση. Όλα αυτά βεβαίως πριν παρουσιαστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης. Γιατί από όταν παρουσιάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, άλλαξε στάση η χώρα αυτή, είδε δηλαδή η διεισόμαση, κατάλαβε στην οικονομία της και στις εργασιακές σχέσεις τις επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοιου είδους μαζική μετανάστευση προς τη χώρα. Στη Σουηδία έχουν μεταναστεύσει Έλληνες τη δεκαετία του 50 και του 60 και όχι μόνο Έλληνες. Υπήρξε μαζική μετανάστευση τα παλαιότερα χρόνια με άλλα χαρακτηριστικά. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Φαίνεται ότι γενικότερα η κοινή γνώμη των Σουηδών έχει μια διαφορετική αντίληψη για τη μετανάστευση. Οι αιτήσεις ασύλου έχουν υποχωρήσει σε χαμηλό 40 ετών. Η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινής γνώμης έχει καταργήσει τη μόνιμη άδεια παραμονής για πρόσφυγες και έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες για τις κοινωνικές παροχές και έχει ενισχύσει τις απελάσεις όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής. Βλέπετε ότι λίγο πολύ τα προβλήματα στην Ευρώπη με τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα και τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν σχεδόν παντού τα ίδια. Έχει αλλάξει λοιπόν η φιλοσοφία του εκλογικού σώματος, η αντιμετώπιση της κοινωνίας και από μια φιλική χώρα στη μετανάστευση έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο εχθρικές. Προσέξτε, μάλιστα η Σουηδία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Προσέξτε τι νομοσχέδιο κατέθεσαν. Κατέθεσαν νομοσχέδιο που προβλέπει απέλαση μεταναστών για όσους δεν ζουν μια έντιμη ζωή. Τώρα αυτό είναι σχετικό, ποιος ζει και ποιος δεν ζει μια έντιμη ζωή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις καταδικαστική τελεσίδικη απόφαση για να σε απελάσουν από τη Σουηδία. Αρκεί μια απλή προσαγωγή ή σύλληψη, ακόμα και αν έχεις αθωωωθεί μετά. Και όλα αυτά σε μια χώρα με μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις στη δεκαετία του 70 και του 80. Προσέξτε, θέλετε μερικά παραδείγματα παραβιάσεων? Μη καταβολή χρεών. Σου κόβουν μια κλίση και δεν την πληρώνεις, σου έρχεται το δημόσιο ταμείο, απελάβνεσαι. Μη συμμόρφωση με αποφάσεις των σουηδικών αρχών. Κατάχρηση συστημάτων επιδομάτων. Ξέρετε, εκεί τα κοινωνικά επιδόματα είναι πολύ μεγάλα. Εργασία χωρίς καταβολή φόρων. Δεν πληρώνεις τους φόρους σου δηλαδή. Θα έχεις και τις ποινικές συνέπειες σε αυτό, πέραν των διοικητικών και των οικονομικών συνέπειων. Παραπλάνηση των αρχών για απόκτηση άδειας διαμονής. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν περάσει νομοσχέδιο που δεν αρκεί κάποιος να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα, αρκεί να αποδειχθεί από τις σουηδικές αρχές ότι δεν έχεις έτοιμη ζωή. Δεν έχεις έτοιμη ζωή. Ο κίνδυνος της απέλασης είναι μπροστά σου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλε τον Γιάννη. Ναι, αυτό ισχύει για όλους. Ότι οι ψηφοφόροι στη Σουηδία, ένα μεγάλο ποσοστό δεν είναι Σουηδοί. Αυτό ισχύει, Γιάννη, και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Ισχύει σχεδόν παντού. Λοιπόν, ο Ευάγγελος από Νέα Σμήνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Εγώ πίστηκα. Θα ψηφίσω Πασόκ, πολλά τα θα, και θα γλιτώσω τα χρυσά δόντια που θα μου έπαιρνε ο Τσίπρας. 19 χρόνια πώς σε αντέχουμε. Εδώ αντέχω τη γυναίκα μου 44 χρόνια. Να σε πάντα καλά.
Είμαι από την αρχή εγώ, έτσι, με τη φωνή μου άνοιξε ο Real FM. Νάτι και η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που επισημαίνει ότι η κυρία Κερσιανού έχει τελειώσει την ιατρική σχολή της Ελλάδος, ενώ κάποιες άλλες έχουν πτυχία από τη Ρουμανία. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Χρόνια πολλά Γιάννη μου από σήμερα για τα γενέθλιά σου αύριο. Η θετική ενέργεια που βγάζεις πίσω από το μικρόφωνο είναι μοναδική. Πάντα στα χάι, με γεμάτα μικρόφωνα, καλή ενημέρωση και καλή μουσική και βέβαια φούλα ακροαματικότητα. Πρώτος, σου εύχομαι υγεία, ευτυχία και κάθε σου μέρα να είναι γεμάτη με τις μελωδίες που αγαπάς. Να σε καλά βρε αγαπητέ. Γι' αυτό σε λένε αγαπητό. Γιατί είσαι αγαπητό παιδί. Όταν μας στέλνεις τόσο ωραία λόγια και μπαίνεις στη διαδικασία πρωί-πρωί Κυριακής να μας στείλεις τέτοια λόγια, σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος χορτασμένος από τη ζωή, ακομπλεξάριστος και με θετική ενέργεια. Σημαντικό πράγμα στη ζωή να μην έχεις συμπλέγματα, φίλε, να μην έχεις κόμπλεξ. Καλημέρα στο φίλο μου τον υπονάβραχο, εν αποστρατεία, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Αναμένεται επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, υψηλόβαθμων στελεχών του State Department, του Πενταγώνου και πιθανώς του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα μέσα στο φθινόπωρο. Για τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μαρκ Ρούμπιο, ξέρω εγώ. Τα υπόλοιπα κυκλοφορούν ως πληροφορίες του διπλωματικού ρεπορτάζ.

Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Αυτό είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο σήμερα, το βασικό πρωτοσέλιδο, κεντρικός τίτλος στην σημερινή Real News.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Καλημέρα λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί, η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήρθε η ώρα για το Μάνο Κρανίδη, που κάθε Κυριακή λίγο μετά τις 8 σχολιάζει θέματα κινήτων. Καλημέρα Μάνο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην ωραία παρέα.
0: Να είμαστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ και καλημέρα σήμερα για την παρέμβασή σου.
1: Λοιπόν, μου, πάντα.
0: Εξήγησέ μας τώρα τι γίνεται με τις πολυκατοικίες που βάζουν οπτικές ίνες στα κτίρια, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι διαχειριστές. Καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ. Περνάνε οπτικές ίνες οι εταιρείες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας και υπάρχει μια μικροαναστάτωση στην πολυκατοικία αυτή. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Πάμε ένα. Καταρχήν να ξεκινήσω ότι υπήρχε παλιά για ένα πρόγραμμα που ήταν επιδότηση, το Smart Readiness. Πήγαν και πολλοί, 120.000 περίπου κτίρια μέσα. Αυτή, ειδικά αυτή, να πούμε ότι η κοινή υποδομή της οπτικής ίνας είναι μία. Δεν χρειάζεται να βάζουμε ο καθένας τη δική του. Δηλαδή, αν είμαστε 8 διαμερίσματα, μία υποδομή θα βάλουμε. Και ο καθένας θα βάλει μετά την σύνδεσή του με τον αντίστοιχο φορέα.
0: Μάλιστα.
1: Μην πάμε να βάζουμε ο καθένας τη δική του.
0: Πρέπει να γίνει συνεννόηση λοιπόν.
1: Να γίνει μια συνεννόηση και είναι και όσον αφορά και το πρόγραμμα είναι παράνομο. Δηλαδή κινδυνεύεις να χάσεις την επιδότηση αν δεν έχεις πάρει ζωστήριο. Αλλά δεν έχει και νόημα τεχνικά.
0: Ναι.
1: Γιατί θα γεμίσουμε παντού καλώδια κλπ. Μία λοιπόν είναι η υποδομή. Ας κάνουμε μια απλή συνεννόηση. Εγώ το έχω κάνει σε ένα κτίριό μου παράδειγμα. Δηλαδή μία υποδομή, ο καθένας έβαλε την οπτική του οπτική είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: θα πρέπει να συνεννοηθούν οι ιδιοκτήτες βέβαια να πάνε στην ίδια εταιρεία.
1: Όχι, η κοινή υποδομή ναι. Μετά ο καθένας μπαίνει το
0: δικό
1: του
0: μετά
1: πάροχο.
0: Από εκεί
1: ναι.
0: Και πέρα λες. Okay.
1: Ο καθένας μπαίνει το δικό του πάροχο. Τρεις είναι οι πάροχοι, τέσσερις δεν είναι και πολλοί. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να βάλουμε την ίδια στιγμή γιατί με ρωτάνε πολλοί. Πες ότι είμαστε 8 λοιπόν. Οι τρεις βάζουμε τώρα. Οι δύο δεν θέλουμε γιατί δεν έχουμε τα λεφτά. Βάζουμε σε 2 χρόνια, σε 1 χρόνο. Έχουμε την υποδομή όμως.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και από το σπίτι μας να το καταλάβει ο κόσμος. Μπαίνει στην πολυκατοικία και περιμένει.
0: Κοίταξε, στους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας έχω μάθει, έχω διαβάσει δηλαδή, ότι σχεδόν όλες οι εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας έχουν περάσει οπτικές ίνες.
1: Σωστά.
0: Άρα χρειάζεται λοιπόν οι οπτικές ίνες να περάσουν από τα συγκεκριμένα καφάου μέχρι την πολυκατοικία.
1: Μέχρι το κτίριο.
0: Μπράβο. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει τη δική του επιλογή.
1: Ο καθένας θα κάνει τη δική του επιλογή.
0: Ξέρεις, υπάρχει μια αναστάτωση γιατί τρυπάνε.
1: Σύμφωνο.
0: Ναι, ανεβαίνουν καλώδια σε ορόφους.
1: Σύμφωνο.
0: Άλλοι θέλουν εξωτερικά, άλλοι εσωτερικά. Ναι, είναι απαραίτητη πάντως η οπτική ίνα με την έννοια ότι έχεις πολύ πιο γρήγορο ίντερνετ. Δεν σου κόβεται, δεν επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και έχεις ταχύτητα για όλα τα θέματα
1: εγώ
0: που αφορούν τέτοιου
1: είδους
0: ζητήματα.
1: Παντού, το λέω και στο, από ίδια ναι, εμπειρία.
0: Και εγώ έχω βάλει οπτική ίνα, βέβαια.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι. Και έχω βάλει το 1 γίγκα.
1: Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι.
0: Τρέχει δηλαδή με πολύ γρήγορο γιατί το χρησιμοποιούν οι κόρες μου,
1: έτσι,
0: το σπίτι μου, εγώ για τηλεοπτικές συνδέσεις θέλω γρήγορα, γρήγορη ταχύτητα.
1: Επίσης να πω ότι ας πούμε στο σπίτι που κάναμε μαζί, έχουμε μαζί την Nova το τέτοιο το άλλο, έχετε και οικονομικότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν κάνεις το πακέτο το συνολικό με τηλέφωνα με όλη αυτή την ιστορία. Είναι κάτι χρήσιμο, δεν είναι τόσο κοστοβόρος νομίζω ο κόσμος. Και αυτό το πρόγραμμα ήταν πολύ ωραίο. Εμείς το είχαμε, ήταν από τα θετικά στην υπομοιδά και πήγε πολλοίς κόσμος. Δηλαδή πήγαν 120.000 κτίρια σε αυτό το πρόγραμμα. Μπορεί να ξαναγίνει. Θα το έχουμε υπόψη μας, σας ενημερώσω. Αλλά και να μην γίνει, τώρα που μιλάμε γιατί έχει τελειώσει το 25, καλό είναι κάποιος να το δει, αλλά αν να ρωτήσει στο κτίριο υπάρχει υποδομή, να είναι το γειτονά του.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να υπάρχει υποδομή έτοιμη.
0: Μάλιστα. Τώρα, πες μας μερικά πράγματα για τα νέα κριτήρια που αφορούν το σπίτι μου 3. Τι αλλάζει?
1: Λοιπόν, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά από τη ΔΕΘ. Είναι το νέο πρόγραμμα το σπίτι μου 3 που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με το σπίτι μου 2. Να τις πω εντάχει.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, θα είναι δικαιούχοι μέχρι 55 ετών αντί 50. Ανεβαίνει το έτος γέννησης, έτσι. Περισσότεροι δηλαδή θα μπορούν να μπουν. Το όριο της εμπορικής αξίας των ακινήτων πάει από 250.000 σε 300. Το ξαναλέω, από 250 σε 300. Δηλαδή μπορεί να πάρουμε λίγο μεγαλύτερα ακίνητα, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό. Το μέγιστο ποσό δανείου, αυτό είναι πολύ κρίσιμο, που θα είναι στο 90% της εμπορικής αξίας, στο 90% θα πρέπει να βάλουμε το 10% δηλαδή, πάει από 190.000 που ήταν στο σπίτι μου 2 σε 230.000.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο δηλαδή δάνειο. Και αυξάνονται και τα εισοδηματικά όρια για τις οικογένειες με παιδιά. Δηλαδή, από 35.000 ευρώ το ζευγάρι, πάμε ψήν 5.000 κάθε παιδί, πάμε σε 7.000 ένα παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Ανεβαίνει το εισοδηματικό όριο. Το θέμα, το μόνο που μένει ερωτηματικό, είναι αν θα μείνει το όριο των 150 τετραγωνικών μέτρων για τα κίνητα. Εμείς είχαμε ζητήσει και εγώ, καθένας, να αυξηθεί για να είναι μεγαλύτερη προσφορά.
0: Ναι.
1: Να μην ανεβαίνουν οι τιμές. Θα δούμε. Θα δούμε όταν, γιατί το πρόγραμμα ξεκινάει, σας το δίνω σαν πληροφορία, αρχές του 27.
0: Όχι μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτά είναι οι πρώτες πληροφορίες, mm-hmm. γιατί είναι αρκετοί που ενδιαφέρονται, έτσι, οι άνθρωποι. Είναι δηλαδή. Μεσαία τάξη οικογένεια που έχουν λοιπόν, κάποια εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Μάνο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή Κυριακή και δική μας χαρά που σε έχουμε μαζί. Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη. Καλημέρα. Ο Μάνος Κρανίδης είναι πολιτικός μηχανικός στην ελεύθερη οικονομία, στην αγορά, ιδιώτης. Και βέβαια είναι και εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, των ιδιοκτητών ακινήτων. Τον ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Καλημέρα στον κύριο Μανώλη Δημητρόπουλο από τον Γκέτεμπορκ, δικηγόρος Έλληνας ομογενής. Γιάννη, σε αυτές τις εκλογές μπορεί οι ακροδεξοί να έρθουν δεύτεροι, αλλά στις επόμενες που θα κυβερνήσουν οι σοσιαλδημοκράτες και δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα, θα έρθουν πρώτοι.
2: Σίγουρα πιο...
0: Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Είναι πολύ μακρινό το σενάριο αυτό, αλλά είναι η δυναμική αυτό δείχνει σε όλη την Ευρώπη. Καλημέρα και στον Δημήτρη από την Στοκχόλμη. Οι σοσιαλδημοκράτες που λες, Δημήτρη, καλημέρα φίλε μου, να είσαι καλά. Οι σοσιαλδημοκράτες που λες και στους οποίους αναφέρεσαι δεν κατήργησαν το νομοσχέδιο, τον νόμο τον οποίο ανέφερα πριν από λίγο. Ούτε είναι στο πρόγραμμά τους η κατάργησή του. Και πώς θα ήταν, γιατί αν τον καταργούσαν, όπως καταλαβαίνεις, θα είχαν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και των ψηφοφόρων, ακόμα και αυτών που ψηφίζουν σοσιαλδημοκράτες, απέναντί τους. Κατά συνέπεια, πολύ σωστά τα είπα. Ο νόμος πέρασε, είναι σε πλήρη εφαρμογή και δεν πρόκειται να καταργηθεί ακόμα και αν κερδίσουν οι σοσιαλδημοκράτες. Αυτή δηλαδή η απέτηση από τους μετανάστες να ζουν έντιμη ζωή υπό την απειλή απέλασης. Αυτό θέλω να σου πω. Κάτσε να δούμε τι θα προκύψει στις εκλογές, το αποτέλεσμα που θα βγάλει η αγαπητή Δημήτρη Κάλπη και θα δούμε μετά. Πάντως, υπάρχει πολύ έντονο αντιμεταναστευτικό ρεύμα στη Σουηδία και αυτό επιβεβαιώνουν. Αγαπητέ φίλε, όλες οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι τοπικές ή εθνικές εκλογές. Καλημέρα στο Θάνο. Σχετικά με την οπτικίνα και τα smart drains, οι εργολάβοι των παρόχων δημιουργούν προβλήματα. Αν για παράδειγμα η β' και η γ' φάση είναι έτοιμη, δεν τους συμφέρει οικονομικά και καθυστερούν τις συνδέσεις. Το έχω ακούσει και αυτό, Θάνο. Δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, αλλά προφανώς για να μας το στέλνεις το μήνυμα το ξέρεις καλύτερα από εμάς. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Να είσαι καλά, φίλε. Γιάννη, έτσι όπως πάει η Σουηδία θα γεμίσει έντιμους αλλά και ξετσίπω τους πολίτες. Καλημέρα και στον συνάδελφο, γράφει φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Να είσαι καλά, Αβραάμ, την καλημέρα μας.
2: Όσα έχω ονειρευτεί, τόσα έχω ακυρώσει. Να πάντα έρχεται...
0: Δεν το είδα το μήνυμά σου χθες, αγαπητέ φίλε Στέφανε. Ζητώ συγγνώμη αν δεν το διάβασα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή Κυριακή. Έστειλα χθες ένα μήνυμα μέχρι τις 10 παρά, δεν το σχολιάσες. Το μήνυμα μου αφορούσε το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας που σταμάτησε πριν ολοκληρωθεί και δεν ξεκίνησε από 1η Σεπτεμβρίου, όπως υποσχέθηκε ο Υπουργός Υγείας. Δεν το ξέρω το θέμα. Να το δω και να σου πω και να κάνω το σχολείο μου. Κακό σταμάτησε, αν σταμάτησε. Πρέπει να δούμε γιατί σταμάτησε όμως και αν υπάρχουν κονδύλια για να συνεχιστεί. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Σάνση, τον παλιό φίλο ακροατή από την Αίγινα μας στέλνει την καλημέρα του. Μου κάνει εντύπωση η ξαφνική παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, του Χρήστου Καραδήμα. Τόσο μεγάλη είναι λοιπόν η ζημιά στην Κυψέλη από την κατασκευή του μετρό της γραμμής 4. Τι θα γίνει παρακάτω? Νίκο μου, έχω κι εγώ πολλές απορίες για το θέμα αυτό. Τι έχει γίνει με τις 20 πολυκατοικίες, περίπου 20, που έχουν υποστεί ρογμές? Όλοι διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και τι γίνεται από εδώ και πέρα με το Μετροπόντικα, που ανοίγει τη γραμμή 4 του μετρό? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν ανοίξει ρογμές? Δεν ξέρω, συνδέεται η παρέτηση με αυτό για να αποποιηθεί των ευθυνών ή αυτόν που θα γίνει στο μέλλον ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Χρήστος Καραδήμας? Πρέπει να το ψάξουμε πάντως. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα στην Κυψέλη και δεν μας λένε ξεκάθαρα πράγματα οι ειδικοί, οι αρμόδιοι του ΤΕΕ, οι αρμόδιοι του Δήμου της Αθήνας και πολύ περισσότερο της Αττικό Μετρό. Ωραία η παρατήρηση του φίλου του Νίκου.

Εδώ ο φίλος ο Στέφανος μου γράφει ότι οι οπτικές σύνες είναι γρήγορες. Όταν κοπεί όμως και δεν έχεις ούτε οπτική να ούτε, ούτε φως, ούτε κινητό, ούτε τίποτα. Εγώ μόνο με το σταθερό έχω συνδέσει την οπτική. Μόνο ίντερνετ παίρνω. Το φως είναι σε άλλη εταιρεία. Στη ΔΕΗ δεν σου κρύβω. Το ρεύμα είναι στη ΔΕΗ. Η οπτική να είναι στην Κοσμοτέ, η δική μου τουλάχιστον. Τα σταθερά μου τηλέφωνα είναι στην Κοσμοτέ, αλλά δεν συνδέονται με την οπτική. Παίρνω 5G δηλαδή. Τι θέλεις να πεις, δεν το κατάλαβα το μήνυμα, Στέφανε. Για στείλ το μου να το καταλάβω. Προφανώς εννοείς ότι αν πας σε μια εταιρεία που τα έχεις όλα μέσω οπτικής ίνας, αν συμβεί το παραμικρό και χαλάσει η σύνδεση αυτή, δεν θα έχεις ούτε φως, ούτε τηλέφωνο, ούτε σταθερό, ούτε ίντερνετ. Μα είναι μικρότερες οι πιθανότητες να χαλάσει η οπτική ίνα από το να πέσει το ρεύμα, είτε είσαι στη ΔΕΗ είτε σε άλλη ιδιωτική εταιρεία με άλλους παρόχους. Πιο πιθανό είναι να έχεις διακοπή ρεύματος παρά να διακοπεί η σύνδεση με την οπτική ίνα. Και αυτό γιατί είναι υπόγεια η οπτική ίνα και μέχρι το σημείο που φτάνει στο σπίτι, τη μονοκατοικία ή την πολυκατοικία, είναι εξασφαλισμένο ότι δεν θα έχεις διακοπή. Τώρα τι να σου πω, είναι τεχνικά ζητήματα που δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά σε όλα υπάρχει μια επισφάλεια και ένα.

0: δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Το ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
1: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιασες.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
10: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
13: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
12: Ο Μίλτος Πασχαλίδης
14: από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 823η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελεόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
17: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμο.

0: που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Αν σας τηλεφωνήσουμε.
5: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και θα ήθελα να μάθω ποιον σταθμό ακούτε.
4: Απαντήστε τους Αντένα Πάτρας 105,3. Αναμεταδίδει Real FM σε Real Time.

μια ακόμα καλοκαιρινή Κυριακή, αν και από σήμερα θα αρχίσει να υποχωρεί ο υδράργυρος, θα πέσει η θερμοκρασία, θα δροσίσει κατά το κοινώς λεγόμενο. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες πανεβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News. Ακούγοντας τον Γιώργο Μαζονάκη, έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η Real News, φίλες και φίλοι. Αρκετές σελίδες ρεπορτάζ για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου του Γιώργου Μαζονάκη. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Άκουγα χθες τον κύριο Πατούλη να λέει πως μας παραπλάνησαν οι γιατροί και εξαφάνισαν τα μηχανήματα αυτά την ώρα της αυτοψίας. Μα αγαπητέ κύριε Πατούλη, αν δεν αλλάξει η διαδικασία της αυτοψίας και γίνεται με ραντεβού, ο άλλος σας εκοροϊδεύει. Η αυτοψία έχει νόημα όταν γίνεται απροειδοποίητα και δεν περιμένει ο άλλος να έρθουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης ή συνολικά της χώρας γενικότερα. Πας με ραντεβού και ο άλλος να σου αποκαλύψει τα μηχανήματα, αυτά είναι φορητά τα μηχανήματα, μπαίνουν βγαίνουν. Άρα η δικαιολογία που εμφανίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο κύριος Πατούλης είναι από αστεία έως μην τη χαμάς, μην πω ας χαρακτηρίσω αστεία. Ευκαιρία λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος να αλλάξει τη διαδικασία αυτοψίας σε ιατρία και οτιδήποτε άλλο είναι υπό τον έλεγχο του. Και να αλλάξει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση όλων των Ιατρικών Συλλόγων. Τέτοιου είδους ιατρία δηλαδή να γίνονται απροειδοποίητα τα ραντεβού και χωρίς φακελάκι κάτω από το τραπέζι, γιατί ακούγονται διάφορα για τις σχέσεις ορισμένων γιατρών αυτού του επίπεδου με τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας. Δεν θέλω να τα πιστέψω εγώ. Ότι υπάρχει το κάτι της δηλαδή, ότι γίνεται με το αζημίωτο έλεγχος. Δεν θέλω να πιστέψω εγώ τέτοια πράγματα, μακριά από μένα. Ότι δηλαδή οι ελεγκτές παίρνουν ένα φακελάκι, δεν θέλω να τα πιστέψω, λέω αυτά με τίποτα. Στην βροχή σου μόνος βρέχομαι.

0: Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι αύριο θα γίνει η κηδεία και η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχουν ολοκληρωθεί οι ιατροδικαστικές εξετάσεις. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών. Θα πούμε και στη συνέχεια μερικά πράγματα. Από σήμερα το απόγευμα θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Θα μεταφερθεί το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, την αγαπημένη του εκκλησία, την αγαπημένη του ενορία. Παιδί της Κοκκινιάς ο Γιώργος ο Μαζονάκης, λαϊκό παιδί που δεν ξέχασε τις ρίζες του και αυτοδημιούργητο παιδί, αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Στις 7:30 θα ξεκινήσει η λαϊκή αγρυπνία και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, να το πούμε και αυτό, να ενημερώσουμε τον κόσμο με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, απευθύνει κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να βρεθούν στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Να σας πω ότι η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί παρουσία μόνο στενών συγγενών, αλλά όπως καταλαβαίνετε θα παραστεί πολλοί κόσμος. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι χιλιάδες οι φίλοι, οι θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη, φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι, και προφανώς η ταφή θα γίνει παρουσία μόνο στενών συγγενών. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι η οικογένεια του άτυχου καλλιτέχνη στη μνήμη του ζητά θερμή παράκληση να μην προσκομίσουν στεφάνια, αλλά αντί αυτών να ενισχύσουν το Humanity Greece. Άλλη τον είχα πρώτα, γέλα, φίλε μου, γέλα. Λοιπόν, αιωνία του η μνήμη, Θεός χωρέστον τον Γιώργο Μαζονάκη, άτυχος σε αυτή την ιστορία. Θα πούμε μερικά πράγματα και μετά τις 9. Χρήστος Κρίγκας τώρα, προσέξτε, γιατί μου έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από το πρωί από φίλες ακροάτριες και ακροατές. Από 1η Οκτωβρίου καθίσταται η ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Θα μου πείτε, μα κύριε Παπαγιάννη, υπάρχει ακόμα επιχείρηση που κόβει χειρόγραφο τιμολόγιο? Υπάρχουν, ειδικά στην περιφέρεια. Επιχείρηση είναι και το μπακάλικο, επιχείρηση είναι και το μικρό οποροπολείο, το μικρό μανάβικο, επιχείρηση είναι το μικρό κροπολείο στην επαρχία. Έχουμε τον Χρήστο Κρίγκα μαζί μας. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είμαστε καλά. Για πες μας τώρα τι περιμένουμε.
1: Έχουμε ακούσει πολύ όμορφα τραγούδια από τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Βέβαια.
1: Αυτό να κρατήσουμε έτσι για όλα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιάννη, πάμε λίγο τώρα να αλλάξει λίγο το κλίμα στο κομμάτι της ενημέρωσης, γιατί μας ακούνε πάρα πολλές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: 1η Δεκάτου του 2026 υπήρχε μια προηγούμενη φάση, η οποία μέχρι επιχειρήσεις, μέχρι ενός εκατομμυρίου, οι μεγάλες λεγόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν και καλύτερη, μεγαλύτερη ενημέρωση, είτε από τους λογιστές τους, είτε από τα μέσα, είτε από οποιονδήποτε, εκτύπωναν τα τιμολόγια τους, εξέδιδαν τα τιμολόγια τους ηλεκτρονικά. Δηλαδή είχαν μεγάλα συστήματα, τα λεγόμενα ERP, που χρησιμοποιούσαν σε εμπορικές επιχειρήσεις και εξέδιναν τιμολόγια. Αυτά τα τιμολόγια παίρναν μέσα από πάροχο. Ποιοι ήταν οι επίσημοι πάροχοι? Οι επίσημοι πάροχοι αυτή τη στιγμή είναι εταιρείες που έχουν πάρει εγκεκριμένη πλέον εξοδότηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να εγκρίνουν τα τιμολόγια. Και από 1η Δεκάτου τώρα το 2026, επιχειρήσεις όλες κάτω από το 1 εκατομμύριο. Τζίρο, για τζίρο μιλάμε, είναι υποχρεωμένες. Τα τιμολόγια τα οποία εκδίδουν, προσοχή, όχι τη λιανική. Η λιανική είναι σε κάθε περίπτωση αυτά τα χρόνια εγκεκριμένη. Είτε από ταμιακές μηχανές, είτε από τις λεγόμενες ΦΥΜ, είτε από φορολογικούς μηχανισμούς, από οτιδήποτε άλλο. Όσοι λοιπόν εκδίδουν τιμολόγια, δεν μιλάμε τώρα, προσοχή, είπες κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Είπες όσοι εκδίδουν χειρόγραφα τιμολόγια. Έχουν τελειώσει τα χειρόγραφα τιμολόγια. Έχουν τελειώσει από πιο νωρίς, αλλά από 1η Δεκάτου σε κάθε περίπτωση. 1η Δεκάτου λοιπόν, όσοι μας ακούνε, όλες οι επιχειρήσεις, μικροί, μεγάλοι, επιτευματίες, άνθρωποι που εκδίδουν τιμολόγια, θα πρέπει να μπουν. Πρώτον, να πάρουν την έγκριση ότι θα εκδίδουν πλέον ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Πρόσεξε, Γιάννη, όταν κάποιος εκδίδει από μια τιμολογέρα που υπάρχει στην αγορά, δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή η τιμολογέρα είναι πάροχος.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει το τιμολόγιο να εγκριθεί από συγκεκριμένη εταιρεία που είναι πάροχος από πρώτη δεκάτου. Για να τονίσουμε την ημερομηνία, για να μην αγχωθούν όσοι μας ακούν τι πρέπει να κάνουν πρώτη δεκάτου, θα πρέπει να μπουν στα συστήματά τους με τους κωδικούς τους και να δηλώσουν ότι από πρώτη δεκάτου θα χρησιμοποιούν εγκεκριμένο πάροχο. Και έχουν δικαίωμα, αλλά πρόσεξε Γιάννη, είναι αυστηρό αυτό το δικαίωμα και υποχρέωση, είναι αυστηρό αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι 31 δεκάτου να προσαρμοστούν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί από 1η-1η του 27 αυτά τα τιμολόγια θα πρέπει να είναι μέσα ο παρόχος. Οι πάροχοι είναι δύο, είναι 30 εγκεκριμένες και 40 πόσοι είναι αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις που έχουν πάροχο, και το βασικότερο για αυτούς που εκδίδουν λίγα τιμολόγια. Υπάρχει το κράτος μέσα από την διαδικασία ή τιμολόγιο, το τιμολόγιο που μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μπει εκεί, να εγγραφεί και να εκδίδει μηχανογραφικά και επίσημα τα τιμολόγια του.
2: Ότι ήσουν κατατοπιστικότατος όπως πάντα, αγαπητέ φίλε Χρήστο Κρίγκα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
1: Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο.
2: Την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας...
8: Αντένα Πάτρας. 105,3.
9: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26930 90.
11: Οπτικά ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
12: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
13: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
16: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
18: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
19: Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Ασχολείστε με δυνατά θέματα, κύριε Παπαγιάννη, και όχι μόνο η δική σας εκπομπή, αλλά όλες οι εκπομπές, και όχι με θέματα που δεν έχουν ουσία. Εντάξει, αυτό το προσπαθούμε τουλάχιστον. Τα θέματα τα οποία, με τα οποία ασχολούμαστε να είναι θέματα και χρηστικού χαρακτήρα, για να έχουν σημασία για τις ακροάτες και τους ακροατές, αλλά και γενικότερα πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού. Θα πούμε αρκετά πράγματα και για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη χθες στη ΔΕΘ και βεβαίως για αυτά τα οποία περιμένουμε να συμβούν στη συνέντευξη τύπου βάσει της λογικής των ερωτήσεων που θα καταθέσουν οι συνάδελφοι του πολιτικού ρεπορτάζ, αλλά και όλα τα άλλα, γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός παραμένει στο Καστελόριζο, χθες επισκέφτηκε τη Στρογγύλη και σήμερα είναι η επέτειος για την απελευθέρωση του όμορφου αυτού ακριτικού νησιού. Θα δώσουμε ρεπορτάζ, πληροφορίες και τι μέλη γενέστε και σε σχέση με αυτά τα οποία συμφώνησε με τον Μακρόν και τον Χριστοδουλίδη για το καλώδιο, αλλά γενικότερα σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ευαγγελία. Δεν το ξέρω το ερώτημα αυτό, κυρία Ευαγγελία, να το απαντήσω. Θα το ρωτήσω και θα επιστρέψω. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Στην Ελλάδα δυστυχώς βασιλεύει το φακελάκι σε όλα τα επίπεδα, χαμηλά, μεσαία και υψηλά επίπεδα. Είμαστε όμοιροι αυτής της νοοτροπίας δυστυχώς. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Μαντάς μου γράφει ότι σε σχέση με αυτά τα οποία σχολιάζαμε πριν, ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των διαφορετικών παροχών ενός παρόχου. Δηλαδή, αν χαλάσει η οπτική, δεν σημαίνει πως θα χαλάσει και το ρεύμα. Αν τώρα συμβεί το απίθανο να ακυρωθεί ξαφνικά ο χι πάροχος, η μετάβαση σε άλλους γίνεται σε 2 ώρες. Να σε καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες. Λοιπόν, θα διαβάσω και άλλα μηνύματα στη συνέχεια. Έχουμε πολλά και θετικά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πολύ φίλες και φίλοι και για τη θεματολογία της εκπομπής και γενικότερα του ραδιοφώνου και, και για τα υπόλοιπα. Τώρα, η ώρα είναι 9 παρα 10. Πάμε στον Κώστα τον Κορέλη, τον καλό συνάδελφο δημοσιογράφο που καλύπτει χρόνια ρεπορτάζ Πασό. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ναι, να είσαι καλά Κώστα, την καλημέρα μας.
1: Βλέπουμε,
0: λοιπόν, για πες.
1: Ότι ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο όσο περνάει ο καιρός και όσο φτάνουμε προς την περίοδο την προεκλογική που λέμε, βλέπουμε ότι ανεβαίνει το θερμόμετρο. Είχαμε την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, απαντήσεις από την κυβέρνηση για μη κοστολογημένα προγράμματα, αλλά και για εξαγγελίες οι οποίες ήδη υλοποιούνται, για μέτρα τα οποία ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, τόσο στον χώρο της παιδείας, της υγείας και σε άλλους τομείς. Mm-hmm. Και βλέπουμε, Γιάννη, εισαγωγικά να πούμε, ότι άρχισε πλέον και όσο θα περνάει και ο καιρός, θα ανεβαίνει ακόμη περισσότερο και το πολιτικό θερμόμετρο.
0: Δεσμεύθηκε για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, εφόσον αποφασίσει αυτό ο ελληνικός λαός, εφόσον επιβεβαιωθούν όλα αυτά από τις εθνικές κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Βέβαια.
0: Παύλος ο Μαρινάκης του απάντησε ότι είχες βροχή δισεκατομμυρίων, όλα αυτά αποτελούν ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις που ήδη υλοποιούνται και ξεκίνησε ένα μπραντε φέρ μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά.
1: Και βέβαια επικεντρώθηκε και στο 13ο μισθό στους μισθωτούς mm-hmm. και στις συνταξιούχους. Mm-hmm. Και εκεί που ο επίλογος του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη ήταν χαρακτηριστικός, αυτό που λέμε εδώ και καιρό, ότι το ΠΑΣΟΚ εξαγγέλει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχει κοστολογήσει και εκτός αυτού δεν το επιτρέπει η ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική. Όπως ξέρεις Γιάννη, κάθε χρόνο η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, mm-hmm. είναι υποχρεωμένη να παρέχει ή να δίνει κάποιες παροχές σε ένα συγκεκριμένο ύψος. Mm-hmm. Δηλαδή πέραν αυτού του ύψους.
0: Προφανώς υπάρχει ο δημοσιονομικός κόφτης και υπάρχει και ο περιορισμός. Δεν μπορεί ο καθένας να υπόσχεται δηλαδή ότι νομίζει ακριβώς ότι μπορεί να υποσχεθεί. Αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Τώρα, αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση σε όλο το σκηνικό είναι ότι άλλαζε βέβαια, ήταν κινούμενο πίσω το ηλεκτρονικό, το Matrix ας το πούμε έτσι, η τεράστια αυτή η οθόνη πίσω από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ενώ ο Ανδρουλάκης ανέβηκε στη ΔΕΘ για να απευθυνθεί στους ανθρώπους αγοράς, του επιχειρήν, στους βιοτέχνες, στους βιομήχανους, στους μικρομεσαίους, στους επιχειρηματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί κατά κύριο λόγο το βήμα της ΔΕΘ για τα μοτέρ της οικονομίας, που είναι όλα αυτά, απευθύνεται ο εκάστοτε πολιτικός αρχηγός, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ανακοινώνει εξαγγελίες και για αγρότες, για δημοσίους υπαλλήλους και για μισθωτούς, αλλά κυρίως η ελεύθερη οικονομία είναι το μοτέρ. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε πίσω στον ηλεκτρονικό πίνακα, πίσω σε αυτό το τεράστιο μόνιτορ, το Πασόκ, ο ήλιος του Πασόκ και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Παρέπεμπε δηλαδή περισσότερο στη δεκαετία του 80 και του 90 παρά σε ένα σύγχρονο πολιτικό. Ναι.
1: Βέβαια, βλέπουμε ότι το Πασόκ έχει αρχίσει ακριβώς και κινείται στη λογική του Ανδρέα Παπανδρέου σε έναν παλαιοκομματισμό, θα λέγαμε. Και εκτός
0: ναι,
1: αυτού,
0: ο Ανδρέας ήταν ο original, βέβαια, να πούμε.
1: Βέβαια,
0: ο Ανδρουλάκης δεν έχει καμία σχέση με τον Ανδρέα. Και ήταν και πριν 30-40 χρόνια αυτή η λογική. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα.
1: Αυτό λέω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο ιδρυτής παράταξης, χαρισματικός ηγέτης, αλλά η εποχή πλέον μας έχει ξεπεράσει. Δηλαδή,
0: ναι, δηλαδή ο ήλιος, ο κομματικός ήλιος του Πασόκ, πέρα από μια κάστα σκληρών κομματικών στελεχών υψηλότερου ή χαμηλότερου επίπεδου, σε ποιον άλλον απευθύνεται?
1: Ακριβώς, δηλαδή είμαστε πλέον 30 χρόνια και 40 χρόνια μετά. Ο κ. Ανδρουλάκης, θα λέγαμε, ότι επιχείρησε να κάνει μια εξειδίκευση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, κυρίως Γιάννη στην οικονομία και στην ακρίβεια επικεντρώθηκε, αλλά και στα πολιτικά διλήμματα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Όπως είπες εσύ, παρουσίασε ένα πλαίσιο 7 τομών, επιχειρώντας έτσι να αντιπαραθέσει, θα λέγαμε, στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μια διαφορετική οικονομική και κοινωνική ατζέντα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μεταξύ αυτών έθεσε στόχος, ας πούμε, για να πούμε ενδεικτικά, τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20% το 2027, προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, ας πούμε, σε βασικά αγαθά και του ειδικού φορού κατανάλωση στα καύσιμα, καθώς και κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και τέλους επιδέματος. Μην ξεχνάμε όμως ότι, Γιάννη, είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά. Δηλαδή, η ΔΕΗ καταρχήν ανήκει πλέον, δεν ανήκει, είναι περισσότερο σε ποσοστά ιδιώτες, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Θέλεις να πεις ότι δεν καθορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση την τιμολογιακή πολιτική? Είναι σωστό αυτό που λες.
1: Ακριβώς.
0: Καταρχάς καθορίζεται από τα διεθνή χρηματιστήρια και τις αγορές και κατά δεύτερο από τις εταιρείες, τους ιδιώτες, οι οποίοι είναι εδώ. Εκτός και αν το Πασόκ θέλει την επανακρατικοποίηση κάποιων εταιριών μεταξύ αυτών και της ΔΕΗ. Δεν είπε όμως κάτι τέτοιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, επαναφορά 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, το υπόσχεται αυτό ο Ανδρουλάκης. Υπόσχεται επίσης.
1: Λεφτά δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτό τουλάχιστον δεν το λέμε εμείς, ναι. Το λέει η κυβέρνηση, έτσι. Εμείς καλοδεχούμενος είναι ο 13ος.
0: Προφανώς, όλα αυτά υπέρ της κοινωνίας είναι. Το θέμα είναι να μπορείς να τα εφαρμόσεις και να έχεις το budget, το πορτοφόλι για να τα εφαρμόσεις όταν έρθει η ώρα.
1: Γιατί να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι και κάποτε υπήρχε η περιβόητη φράση «λεφτά υπάρχουν» και μετά από λίγο, επειδή είπες και για το Καστελόριζο, είναι και ενδεικτική και η φωτογραφία που έβγαλε ο κ. Παπανδρέου και το βίντεο που μας είχε βγάλει για να μας προαναγγείλει από το Καστελόριζο τότε την εισαγωγή της χώρας μας στα μνημόνια, έτσι. Και τότε πριν από 7 μήνες μας έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν.
0: Τώρα, νομίζω ότι σε παρασκηνιακό επίπεδο ενδιαφέρον είχε η παρουσία του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη του Ναυάρχου εν Αποστρατεία και του κυρίου Αυλονίτη από το Στέφανο Κασελάκη στο Πασόκ. Αυτό δείχνει ότι μάλλον έχει κλείσει συμφωνία για να μεταπηδήσουν, να μετεγγραφούν στο Πασόκ και οι δύο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να σχολιάσουμε και να αναδείξουμε το ρεπορτάζ ή όχι?
1: Έχουμε, Γιάννη, τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο κ. Ανδρουλάκη στις 12 η ώρα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ένα κεφάλαιο της συνέντευξης, σύμφωνα πάντα με τη στρατηγική του κ. Ανδρουλάκη, ότι θα καταστήσει ότι είναι βασικός αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία και θα επιχειρήσει να εμφανίσει το κόμμα του ως το βασικό φορέα μιας πολιτικής αλλαγής με ασφάλεια. Ωστόσο όμως δεν αναμένεται να αποφύγει η Γιάννη σε ερωτήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα και
0: για τα ενδεχόμενα συνεργασίας. Βεβαίως, θα ερωτηθεί από τους συναδέλφους και να δούμε αν θα έχουν ενδιαφέρον ή όχι οι απαντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Κορέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του Άθλος. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον συνάδελφο, τον συνονόματο, τον Γιάννη Ευθυμίου. Μου λέει ότι σε σχέση με αυτό το οποίο ανέφερε πριν από λίγο η ακροάτρια, για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας σταμάτησε γιατί τελείωσαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Υγείας ότι από Σεπτέμβριο θα συνεχίσει από εθνικούς πόρους το πρόγραμμα αυτό. Αυτό νομίζω ότι είχε πει και η κυρία Αγαπηδάκη σε πρόσφατη συνέντευξή της. Θα διαβάσω μετά το μήνυμα του φίλου του Νίκου του Σάνση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μάνο. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Το DJ Μάνο, θα διαβάσω μετά τα μηνύματά σας. Την κυρία Ευαγγελία, στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Γερμανία. Να σε καλά, Μαργαρίτη. Και να πούμε και μια κουβέντα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων για όλους αυτούς που γκρινιάζουν. Γιατί ρε παιδιά, έπρεπε να είχε ακυρώσει τη συναυλία ο Ρέμος? Ο άνθρωπος είχε κανονίσει εδώ και μήνες να πραγματοποιήσει μια συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους. Είχε φέρει οθόνες, είχε φέρει ηλεκτρονικές ηχεία, ηλεκτρονικές παρεμβάσεις, drone. Είχε ετοιμάσει ένα ολόκληρο πράγμα. Τον τίμησε το Γιώργο το Μαζονάκη και με το Γιώργο το Μαζονάκη, με τα τραγούδια του, ξεκίνησε τη συναυλία του ο Αντώνης Ρέμος. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε δηλαδή να είχε αναβληθεί η συναυλία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε φωτογραφίες. Δείτε φωτογραφίες. Βούλιαξε η πλατεία Αριστοτέλους. Και παρότι έβρεχε καταρακτοδός στην αρχή και άργησε κατά 2 ώρες η έναρξη της συναυλίας, εγώ προσωπικά δεν έχω δει τόσο κόσμο ούτε σε ομιλίες πολιτικού περιεχομένου τη δεκαετία του 80 και του 90. Δείτε να καταλάβετε. Γεμάτη πλατεία Αριστοτέλους μέχρι πάνω, όσο πιο πάνω μπορούσε να πάει ο φωτογραφικός φακός, και επίσης η νέα παραλία πολύ κόσμο. Εντυπωσιακές φωτογραφίες και ακόμα πιο εντυπωσιακά βίντεο. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, παρακαλώ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε.
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000.
10: Να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Παράλληλα έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα κρητικά νησιά. Για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, δεσμεύτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα έως αύριο το πρωί η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τις αισθήσεις του, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Στο ενικός.gr.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 1-0 όφη κέρδισε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Ολυμπιακό για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ακόμη ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Στον Στίβο ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος στο meeting Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Αντένα.
2: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
12: Αντένα 105,3. Σήμερα.
10: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
9: Του Αντώνη Ρέμου, που αυτό ακριβώς λένε οι φίλες ακροάτες και ακροατές, ότι για ποιο λόγο να την αναβάλει. Ο Αντώνης ο Ρέμος έκανε τη συναυλία, διοργάνωσε τη συναυλία με αφορμή τα 30 χρόνια πορείας του. Την προετοίμαζε, μου έλεγαν άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στην διοργάνωση της συναυλίας αυτής, πάνω από 6 μήνες. Δεν ξέρω τι λένε οι οργανωτές. Κάποιοι μιλάνε για 200.000 ανθρώπους οι οποίοι πήγαν χθες το βράδυ στη Νέα Παραλία και κάποιοι άλλοι μιλάνε για 350.000. Δεν ξέρω ποιο ήταν το ακριβές νούμερο. Πόσοι γέμισαν τη Νέα Παραλία. Πόσες χιλιάδες ήταν εκεί δηλαδή. Αλλά λένε οι διοργανωτές, αλλά λέει η αστυνομία. Μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ. Και πρέπει να πούμε ότι στη συναυλία συμμετείχαν όχι μόνο Θεσσαλονικής, ήρθαν από όλα τα μέρη της κεντρικής, της δυτικής και της ανατολικής Μακεδονίας. Λοιπόν, έπαιξε αρκετά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ο Αντώνης ο Ρέμος, καταχειροκροτήθηκε φίλες και φίλοι και η συναυλία άνοιξε με το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζονάκη, σε ποιον άλλον θα αναφερόταν βέβαια. Μου έχουν στείλει φίλοι εδώ ακροατρίες και ακροατές από τη Θεσσαλονίκη, μας ακούν φωτογραφίες και βίντεο από τη χθεσινή μεγάλη βραδιά. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, δυστυχώς το Πασόκ έχει πεθάνει από το 2012 με τα μνημόνια και ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Δεν πείθει ο μικρός Νίκος Ανδρουλάκης. Στις επόμενες εκλογές θα το νιώσουν και θα είναι τελειωτικό. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Χίλιοι και ένας τρόποι να αλλάξει ατζέντα στην πολιτική. Δήλωση περί διαρκείας ταμείου ανεργίας από τον Παύλο Μαρινάκη. Γράφει άτιμο πράγμα η πολιτική. Καλά, είναι γνωστό αυτό, την άτιμο πράγμα η πολιτική. Ο φίλος εδώ, ο Νίκος, μου γράφει ότι δεν έκανε αναφορά ο Ρέμος στη Μαρινέλα. Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ φίλε. Δεν ήμουν στη συναυλία. Δεν παίρνω θέση για θέματα τα οποία δεν έχω άποψη εγώ ο ίδιος. Δεν ξέρω αν ήσουν εσύ στη συναυλία. Γενικώς και ειδικώς θα σου έλεγα, επειδή είσαι και εσύ άνθρωπος που σχολιάζεις στη δημόσια σφαίρα μέσω μαζικής ενημέρωσης και ειδικά του δικού μου ραδιοφώνου τα θέματα αυτά, κράτα μια επιφύλαξη για το αν ανέφερε κάτι για τη Μαρινέλα ή όχι. Άλλωστε ο Ρέμος σε άλλες συναυλίες έχει αναφέρει και πολλά για την θρυλική αείμνηστη Μαρινέλα και δεν ξέρω αν την ανέφερε εκεί. Πάντως αυτά τα οποία γράφονται στο διαδίκτυο, κυρίως σε ανώνυμο επίπεδο, κράτα μια πισινή. Στο λέω και εγώ από δική μας εμπειρία εδώ στο ραδιόφωνο, κυκλοφορούν κομματικά τρόλς, μπετόβλακες και άσχετοι με τα θέματα, ούκο λίγοι. Θέλω να σου πω ότι αν δεν δεις κάτι εσύ ο ίδιος και αν δεν το ακούσεις με τα αυτιά σου, καλό να μην παίρνουμε θέση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Την καλημέρα μου. Συμφωνείτε και με το γεγονός ότι δεν αναβλήθηκε η συμφωνία ή η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και νομίζω ότι είναι το αυτονόητο αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Διονύση. Ο Μαζό Γιάννη ήταν και πιστός φιλάθλος του Ολυμπιακού. Παιδί της Κοκκινιάς ο Μαζό, τι άλλο θα ήταν. Τίμησε με ένα τραγούδι τα 100 χρόνια του συλλόγου φορώντας και μια επαιτειακή φανέλα. Νομίζω το παίξαμε την Παρασκευή, το έπαιξαν εδώ οι συνάδελφοι σε εκπομπές του Real FM το τραγούδι αυτό. Καλημέρα στο Μιχάλη. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος. Γεράσαμε και εμείς, αγαπητέ Γιάννη. Και ένα μήνυμα από τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Αρκετά κράτησε το παραμύθι, Γιάννη, ότι ο Παπανδρέου μας έβαλε στα μνημόνια. Ο Γιώργος εννοεί. Την Τρόικα με Δούνου του και μνημόνια τα αποφάσισαν στη σύσκεψη των ηγετών της Ευρωζώνης στις 24 Μαρτίου του 2010, ένα μήνα πριν τη δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Πάντως την προσχώρηση στον μηχανισμό στήριξης, ο Γιώργος Παπανδρέου την ανακοίνωσε από το Καστελόριζο, παρακαλώ πολύ. Άντε και ένα μήνυμα από τον Γιάννη, γιατί γίνεται χαμός. Για να καταλάβεις, Γιάννη, τι εστί Πασόκ βγάζουν ανακοίνωση και λένε ότι ο Τσίπρας έκανε copy-paste στο πρόγραμμά τους κατά 80%. Και πιο κάτω γράφουν ότι το πρόγραμμα Τσίπρα είναι ένα μνημείο λαϊκισμού. Δηλαδή είναι σαν να είπαν ότι το πρόγραμμά τους είναι κατά 80% μνημείο λαϊκισμού. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα να βγάλουμε. Έχει έρθει και ένα fan club εδώ του Γιώργου του Αυτιά. Παιδιά, τον Αυτιά τον βγάζουμε κάθε Σάββατο, όχι κάθε Κυριακή. Σχολιάζει κάθε Σάββατο. Έτοιμοι στα μέσα να υποστηρίξετε Γιώργο Αυτιά. Λοιπόν, πάμε στα θέματα που αφορούν, παρακαλώ πολύ, την ιστορία με τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν από τους καλύτερους Έλληνες καρδιολόγους, τον Σπύρο Παπαϊωάννου. Καλημέρα, γιατρέ.
3: Καλημέρα σε εσάς, ακροατές, ακροάτερες, να είστε καλά.
9: Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου. Πριν σχολιάσετε γενικότερα θέματα που αφορούν την υγεία, αλλά και κάποια θέματα τα οποία έχουν νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα είναι καλό να τα παρακολουθήσει ο κόσμος, αναφέρομαι στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Καρδιολογίας του 2026. Θα μας πείτε πού και πώς, πού ακριβώς γίνεται και πότε είναι η τελετή έναρξης. Θέλω ένα γενικότερο επιστημονικό σχόλιο από την εμπειρία σας. Έχετε κάνει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες επεμβάσεις ανοιχτής και όχι μόνο καρδιάς. Για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο αυτό, βάσει των δεδομένων που γνωρίζουμε από τα πορίσματα του Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατροδικαστή.
3: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, είμαι πνευματικός καρδιολόγος. Έχω κάνει πάρα πολλές, όπως είπατε, αγκιοπλαστικές, εμφανιογραφίες, τοποθετήσεις πνευματοδοτών. Όμως, οποιαδήποτε πράξη γίνεται σε ένα χώρο, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι ώστε εάν παρουσιαστεί η οποιαδήποτε επιπλοκή, να υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί.
9: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, δεν κάνουμε καμία παρέμβαση αν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το οτιδήποτε μπορεί να είναι. Παράδειγμα, να σας πω ένα πολύ απλό. Το αναφυλακτικό σοκ. Δηλαδή, μπορεί από τη χορήγηση κάποιων ουσιών να προκληθεί μια πολύ σοβαρή αλλεργία. Αυτή να προκαλέσει μεγάλη υπόταση, να έχουμε δηλαδή μεγάλη μείωση της αρτηριακής πιέσεως και να προκληθεί κάποια κακοήθης αριθμία που να φέρει ακόμα και το θάνατο. Επίσης, οτιδήποτε συσχετίζεται με την αφαίρεση, όπως στην προκειμένη περίπτωση, πλάσματος από τον οργανισμό και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτικές διαταραχές, μείωση ασβεστίου, διαταραχές καλίου, νατρίου, μαγνησίου, πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάλι να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο.
9: Ωραία.
3: Και τελειώνοντας, μόνο μια φράση, και τελειώνοντας, για να κάνουμε όμως μια οποιαδήποτε πράξη, πρέπει να έχουμε εξειδικευτεί. Πρέπει να είμαστε ειδικοί, να είμαστε πιστοποιημένοι, να έχουμε πάρει τίτλο ειδικότητος. Δεν μπορεί ένας καρδιολόγος να κάνει μια γαστροσκόπηση, δεν μπορεί ένας οφθαλμίατρος να κάνει μια στεφανιογραφία.
9: Τώρα, επί του συγκεκριμένου ιατρίου, για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο που πηγαίνει σε τέτοια ιατρία για να κάνει αυτού του είδους τις θεραπείες, είναι απαραίτητες θεραπείες, χρειάζονται δηλαδή στον οργανισμό, προσφέρουν αναζωογόνηση, δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να προσφέρουν, ή είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, ειδικά σε ιατρία που δεν έχουν εξειδίκευση και ανθρώπινο προσωπικό?
3: Η ευεξία και η αντιγύρανση και πώς μπορούμε να το πετύχουμε έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις στην εποχή μας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κέντρα, αλλά με τρόπο περισσότερο, θα έλεγα, πιο ανώδυνο, όπως η φυσική άσκηση, η διατροφή, η ποιότητα ζωής, μπορεί να δημιουργήσει κάποιες θετικές παρενέργειες στον ανθρώπινο οργανισμό. Όμως, όσον αφορά την πρόγνωση και την επιβίωση του οποιοδήποτε ασθενούς ή ανθρώπου που υποβάλλεται σε τέτοιες θεραπείες, δεν υπάρχει καμία μελέτη που να το αποδεικνύει.
9: Ναι.
3: Γίνεται μόνο και μόνο για αισθητικούς λόγους και κυρίως για λόγους, να το πω απλά, καλοπισμού.
9: Μάλιστα.
3: Όχι για λόγους ουσιαστικούς, για λόγους που θα βελτιώσουν την υγεία κάποιου ανθρώπου.
9: Μάλιστα. Άρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να πηγαίνει κάποιος, είτε είναι ασθενής, είτε εν πάση περιπτώσει αισθάνεται ότι είναι ασθενής, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι, για λόγους ευεξίας και να δοκιμάζει τέτοιες ιατρικές ή όπως πείτε τις εσείς όπως θέλετε, μεθόδους. Στο συγκεκριμένο ιατρείο, το γεγονός ότι από τον έλεγχο που έγινε δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, είναι εγκληματικού χαρακτήρα στοιχείο ή όχι, κατά τη γνώμη σας?
3: Να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, επειδή είμαι γιατρός και υπάρχει και ξέρετε μεταξύ μας η συναδελφική αλληλεγγύη δεοντολογία.
9: Προσέξτε, δεν καταδικάζει κανείς ούτε στείνει κρεμάλες για τους γιατρούς. Εγώ στη διαδικασία, όπως είδατε, μένω. Δεν αναφέρθηκα αυτό, προσωπικά σας στους δύο κατηγορούμενους.
3: Κατάλαβα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται και από τη στιγμή που μπορεί να προκληθούν, όπως είπαμε και πριν, παρενέργειες, επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσουν κακοήθεις αριθμίες και οι κακοήθεις αριθμίες να φέρουν συγκοπτικό επεισόδιο, τότε όντως επιβάλλεται να υπάρχει απεινιδωτής. Είναι αναγκαίο μηχάνημα το οποίο σώζει ζωές. Άρα πρέπει να υπάρχει.
9: Μάλιστα. Τώρα, μια γενικότερη συμβουλή θέλω να δώσετε προς τους ανθρώπους στους οποίους, οι οποίοι σας ακούν. Τι χρειάζεται προσοχή όταν επισκεπτόμαστε μερικά ιατρία αμφιβόλου ποιότητας που δίνουν εναλλακτικές θεραπείες στην ιατρική? Υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες στην ιατρική? Τι σημαίνει κβαντική ιατρική? Τι σημαίνει ομοιοπαθητική? Γιατί δεν πάμε δηλαδή με την κλασική συνταγή της ιατρικής επιστήμης που και εσείς σπουδάσατε και εν πάση περιπτώσει γνωρίζει όλος ο κόσμος? Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες σε τέτοιου είδους ζητήματα?
3: Αυτό το οποίο αναφέρατε όσον αφορά την εναλλακτική ιατρική, έτσι λέγεται αυτό. Παράδειγμα, κάποιοι λένε ότι κάνουν ολιστική αντιμετώπιση θεμάτων, κβαντική ιατρική, ομοιοπαθητική, το ονομάζουμε εναλλακτική ιατρική. Όντως έχει κάποια διφορούμενα αποτελέσματα, είναι θέμα debate μεταξύ και της επιστημονικής κοινότητας. Δεν έχω εμπλακεί ποτέ, διότι όσες φορές έτυχε να αντιμετωπίσω ασθενείς που έχουν απευθυνθεί σε τέτοια κέντρα, δεν είχαν τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε και η συμβουλή μου είναι να μην ξεφεύγουν από την κλασική ιατρική οι ασθενείς, να κατευθύνονται στους γιατρούς οι οποίοι έχουν σπουδάσει επίσημα ειδικότητες που είναι αναγνωρισμένες παγκοσμίως και να αποφεύγουν αυτές που είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητος, διότι μπορεί αντί να έχουν κάποια ωφέλη να έχουν τρομερές παρενέργειες.
9: Μάλιστα.
3: Θυμάστε, είχαμε και το θέμα του κάποτε με κάποιον που αντιμετωπιζόταν σε κάποια κλινική του καρκίνου,
9: mm-hmm,
3: σε περιστατικά τα οποία,
9: βεβαίως,
3: τελικά είχαν ατυχή έκβαση. Το λόγος ήταν διότι δεν υπήρχε καμία θεραπεία στην ουσία, με αποτέλεσμα,
9: μάλιστα,
3: να μην υπάρχει κανένα όφελος για τον ασθενή.
9: Τώρα, να ενημερώσω τις ακροάτες και τους ακροατές ότι ο κύριος που ακούτε, ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, είναι διευθυντής στην καρδιολογική κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Και είναι επίσης και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Καρδιολογίας. Καταλαβαίνετε πόσα περιστατικά με εμφράγματα, ανακοπές έχει αντιμετωπίσει ο ίδιος στην καριέρα του. Πέστε μας και μια κουβέντα, αγαπητέ κύριε γιατρέ, αγαπητέ γιατρέ, για το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο θα έχει μεγάλη διεθνή συμμετοχή και θα διοργανωθεί, θα ξεκινήσει στις 18 και θα λήξει στις 20 Σεπτεμβρίου. Τι ακριβώς συνέδριο είναι και ποιοι θα μετέχουν?
3: 7ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικής Καρδιολογίας Sports Cardiology είναι ένα παγκόσμιο στην ουσία συνέδριο, διότι μετέχουν τα κορυφαία ονόματα από όλο τον πλανήτη που ασχολούνται με τον τομέα της αθλητικής καρδιολογίας. Δηλαδή ασχολούμαστε με τον ευνίδιο θάνατο, με τα ωφέλη της άσκησης κατά τις αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και τις επιβλαβείς επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν αν υπάρχουν ακρότητες. Ασχολούμαστε με τα αναβολικά, με την χρήση ουσιών από τα νέα παιδιά, από τους αθλητές που μπορεί να προσβάλλουν τον οργανισμό και να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Τιβάνι, στο Καβούρι, το τονίζω, στο Καβούρι,
9: mm-hmm,
3: και η τελετή έναρξης είναι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, όπου θα βραβεύσουμε επίσης κορυφαίους αθλητές αλλά και διάσημες προσωπικότητες.
9: Μάλιστα.
3: από την Ελλάδα ή το διεθνή χώρο. Είναι ανοιχτό, δηλαδή μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε. Mm-hmm. Στο site του συνεδρίου www.sportscardiology.com μπορείτε να το παρακολουθήσετε με εγγραφή. Είναι ένα συνέδριο που είναι ωφέλιμο για όλους και όλες που ασχολούνται με τις αθλητικές δραστηριότητες.
9: Καλή επιτυχία, αγαπητέ γιατρέ. Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέμβαση και για όλα όσα είπατε και ενημερώσατε τον κόσμο. Αύριο, επειδή έχουν έρθει 2-3 μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές, αύριο περνάνε την πόρτα των ακριτών. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα η δίωξη που έχει ασκηθεί στο ζευγάρι. Τώρα, επειδή με ρωτάει ο φίλος ο Βαγγέλης εδώ, εγώ φίλε μου δεν ξέρω ποια θα είναι η μεταχείριση, η ποινική μεταχείριση του ζεύγους. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας τα ξέρουν αυτά. Έχουν όλα τα στοιχεία μπροστά τους, τα πορίσματα, τα δεδομένα, τους ελέγχους που έκανε το ελληνικό FBI, τα ψηφιακά πιστήρια. Έχουν τα πάντα. Και αυτοί θα αποφασίσουν, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του ζεύγους.
6: Κι αν τις νύχτες δεν αναβάσαν φωτιά, να σκοτώνω το φόβο σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα.
9: Εδώ η φίλη, η κυρία Μαρίκα, θέτει ένα σωστό ερώτημα. Το είπαμε και εμείς το πρωί. Αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ένα δημόσιο πρόσωπο, με πολλές συμπάθειες στην κοινωνία, και ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο οποίος κατέληγε ή ενδεχομένως να έχει ήδη καταλήξει σε τέτοιου είδους ιατρία, σε τέτοιου είδους περίεργα ιατρία, μήπως εκεί θα χρεωνόταν παθολογικά αίτια ο θάνατός του και δεν θα έψαχναν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτονόητο αυτό που λέτε. Επειδή ακριβώς πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης και δόθηκε τόσο μεγάλη διάσταση λόγω του ονόματος και της αναγνωρισιμότητας που είχε, ξεκίνησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ορθώς ξεκίνησαν να ψάχνουν το βίο και την πολιτεία των γιατρών. Αλλά κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει το σενάριο να υπήρξαν κατά το παρελθόν, μπορεί όχι στο ίδιο ιατρείο, σε κάποιο άλλο ιατρείο που έκαναν την ίδια επέμβαση, την πλασμαφαίρεση δηλαδή, κάποιος θάνατος από έμφραγμα ή ανακοπή και να μην έγινε ποτέ γνωστός. Να αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια δηλαδή, να μην έγινε έρευνα ποτέ. Αλλά το επιχείρημα που σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επικαλείται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ότι εμείς κάναμε έλεγχο και είχαν κρύψει τα μηχανήματα, είναι εντελώς για γέλια. Οι έλεγχοι, κύριε Πατούλη, γίνονται ευνηδιαστικά, προειδοποίητα. Δεν γίνονται μετά από ραντεβού, που δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Δεν θέλω να το πάρω πάνω μου, ούτε υιοθετώ κάτι τέτοιο. Μπορεί οι γιατροί να χρηματίζουν τους ελεγκτές ή οτιδήποτε άλλο. Οι σοβαροί έλεγχοι στα ιατρεία, για να διαπιστώσουν οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά, τι ακριβώς συμβαίνει στα ιατρία αυτά, γίνονται απροειδοποίητα. Όχι με ραντεβού να σε περιμένει ο άλλος και να σου προσφέρει και εσπρεσάκι. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει όλο το πλαίσιο και πρέπει με αφορμή αυτό το τραγικό, το δραματικό περιστατικό που συνέβη στον άτυχο καλλιτέχνη, αυτό το λαϊκό παιδί, τον αυτοδημιούργητο Γιώργο Μαζωνάκη, να μην ξανασυμβεί σε άλλον, να αλλάξει η διαδικασία ελέγχου από τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Το ένα κομμάτι είναι αυτό λοιπόν, το ιατρικό. Και θα πρέπει να δει και ο ιατρικός σύλλογος κατά πόσο, άσχετα από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, οι γιατροί αυτοί θα πρέπει να συνεχίζουν να επιτελούν το λειτουργήμα του γιατρού. Μήπως πρέπει να τους αφαιρεθεί ή να ανασταλεί η ιατρική τους ιδιότητα βάσει αυτών που ακούμε. Εδώ διαβάζουμε και σε έχουν συμπεριληφθεί στην δικογραφία όλα αυτά, ότι από τα ευρήματα του ελληνικού FBI στον υπολογιστή της γιατρού, της συζύγου, της γυναίκας γιατρού, βρέθηκε την ώρα που ο Μαζωνάκης ήταν στο κρεβάτι του πόνου, στο οποίο κατέληξε τελικά, να αναζητούν μέσω AI πώς μπορείς να κάνεις ανάνυψη ασθενούς που έχει πάθει έμφραγμα. Ούτε αυτό δεν ήξεραν. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτή η κυρία ή ο κύριος να συνεχίζει να παραμένει γιατρός? Είναι ένα ερώτημα. Δεν πρέπει να υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα? Δεν πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να δει τα πάντα εκεί στο ιατρείο? Τι ακριβώς συνέβη? Θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει, ασχέτως της ποινικής μεταχείρισης των δύο? Δηλαδή, αν αποφασίσει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής τη Δευτέρα να τους αφήσει ελεύθερους, θα συνεχίσουν να έχουν το ιατρείο αυτό και να κάνουν την ίδια δουλειά? Το τρίτο κομμάτι, το οικονομικό-φορολογικό. Εκεί μαθαίνω ότι η αρχή για το ξέπλυμα δεν πρόκειται να τους κάνει χατηράκια. Ήδη ξεκίνησε η ΑΔΕ ελέγχου στα φορολογικά προφίλ των δύο γιατρών. Ακούγονται και έχουν κατατεθεί, επισήμως υπάρχουν αυτά στη δικογραφία, ότι έπαιρναν 6.000 ευρώ τη συνεδρία, δηλαδή κάθε πλασμαφαίρεση 6.000 ευρώ, και μπορεί να είχαν 5-6 πελάτες την ημέρα. 5-6-30. 30.000 ευρώ. Αυτά είναι νόμιμα, είναι φορολογημένα, κατατέθηκαν μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή τα πήγαινε ο άλλος μαύρα. Αυτά τα χρήματα έχουν φορολογηθεί ή απλά έχουν ξεπληθεί και έτσι έγιναν οι περιουσίες με σπίτια στο παλαιό ψυχικό και ακίνητα στο Κολωνάκι. Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Τρία λοιπόν τα σκέλη. Το ποινικό, το οικονομικό φορολογικό και το συνδικαλιστικό για ιατρικό.
10: Real FM.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Αντένα Πάτρας. 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
13: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Ταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο Πάτρας, Ταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο.

0: Πολύ Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα είσαιωρός του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά αυστηναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
4: Την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί.

0: η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι ώριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Από τα ωραιότερα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη αυτό. Δεν έχετε παράπονο και την Παρασκευή και το Σάββατο και σήμερα τον τιμήσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο. Και όχι μόνο εδώ η εκπομπή η δική μου που παίζει ελληνικά τραγούδια, γενικότερα ο Real FM έβαλε πολλά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.

Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν μερικοί, θα το πω, θα την πω την έκφραση. Σκατόψυχοι άνθρωποι που βρίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος κατέληξε έτσι όπως κατέληξε, αλλά και να μην κατέληγε έτσι όπως κατέληγε. Υπάρχει κανένας που ξέρει το αδίκημα της περιήβρησης νεκρού? Υπάρχει αδίκημα συγκεκριμένο? Υπάρχει ένα αδίκημα που λέγεται περιήβρηση νεκρού και ασκείται και ποινική δίωξη από τον αρμόδιο εισαγγελέα για την ιστορία αυτή. Δηλαδή, απορώ, έχουν έρθει 2-3 μηνύματα, όχι πολλά. Εντάξει, μέσα στα 500 μηνύματα που έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο, έρχονται και 5-10 βλαμμένων και σκατόψυχων ανθρώπων. Έχουν έρθει μερικά μηνύματα που απαιτούν να διαβάσουμε τα μηνύματά τους. Να τους ενημερώσω για το εξής. Ας πούμε ότι εγώ διαβάζω ένα μήνυμα στον αέρα που στέλνεις μέσα από τη σκατοψυχιά σου και ακούει ένα συγγενής του Γιώργου Μαζονάκη και ζητήσει μέσω του δικηγόρου του την παρέμβαση του εισαγγελέα. Νομίζεις ότι είσαι καλυμμένος πίσω από το Σπύρος από τη Λαμία ή Νίκος από τη Θεσσαλονίκη? Θα σε τσιμπήσουν μέσω της IP σε χρόνο ντετέ. Και θα τσιμπήσουν και μένα που αναμεταδίδω το μήνυμά σου. Γι' αυτό, παιδιά, δεν θέλουμε τέτοια μηνύματα. Να το ξέρετε αυτό. Έχουμε τα κομματικά τρόλς και όλους τους μπετόβλακες οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα μέσα από τα δικά τους κομματικά γυαλιά. Ευτυχώς και αυτοί είναι ελάχιστοι. Ευτυχώς υπάρχουν και φίλτρα και γλιτώνουμε από τέτοιες περιπτώσεις που είναι για ψυχίατρο. Μην έχουμε τώρα και εσάς. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:36 πρώτα λεπτά. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει συνάνθρωπός μας ο οποίος γράφει και λέει αυτά τα πράγματα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Πραγματικά ντροπή. Ντρέπεται και ντροπή.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 37 πρώτα λεπτά. Δόθηκε μεγάλη διάσταση στην επίσκεψη της κυρίας Αλαμουντίν στην Ελλάδα. Είδε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου και είδε το πρωθυπουργικό ζεύγος. Η ουσία είναι όμως ότι μαζί με την κυρία Αλαμουντίν, και αυτό δεν πήρε μεγάλη διάσταση, ήρθε και ο πρόεδρος της UNESCO, ο οποίος είναι υπέρμαχος της επιστροφής, ο επικεφαλής δηλαδή της UNESCO, ο διευθυντής, ο οποίος είναι υπέρμαχος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα εδώ στην Ελλάδα, αλλά έπαιξε και σημαντικό ρόλο και στην καθιέρωση της παγκόσμιας ελληνικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην αναγνώριση του Ολύμπου σαν ένα μνημείο μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο επικεφαλής του Ελληνικού Γραφείου της UNESCO στο Παρίσι, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κουμουτσάκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν,
1: οι τελευταίες μέρες ήταν πραγματικά πολύ θετικές. Με τις δύο αυτές επισκέψεις, δύο προσωπικότητων από διαφορετικό χώρο η κάθε μία. Εγώ θα μιλήσω περισσότερο για την επίσκεψη και τις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό εξωτερικών, ο επικεφαλής της UNESCO, ο γενικός διευθυντής της, ο Αιγύπτιος καθηγητής Αιγυπτιολογίας και πρώην υπουργός τουρισμού και αρχαιοτήτων, ο κύριος Χαλέντ Ελενάνη. Σε αυτές τις συναντήσεις λοιπόν προτάχθηκε με ένταση από την ελληνική πλευρά, μεταξύ των άλλων ζητημάτων που έχουμε με την UNESCO, όπως η ενίσχυση των σχέσεών μας, το θέμα του Ολύμπου, η εγγραφή και άλλων μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στη λίστα αυτή την διεθνή και την ακτινοβολούσα της UNESCO, έγινε συζήτηση, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις, από τις ανακοινώσεις μετά, πολύ για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Κύριε Παπαγιάννη και σε όλους τους ακροατές σας, τους πολλούς που ακούν, το αίτημα αυτό της χώρας είναι γραμμένο στο DNA του έθνους. Είναι μια εθνική προσπάθεια. Είναι μια εθνική προσπάθεια που δεν τελειώνει. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σαφές στις συναντήσεις αυτές. Όταν μας δικαιώνει ένας διεθνής οργανισμός, επί 45 χρόνια βγαίνουν συνεχείς αποφάσεις υπέρ της ελληνικής άποψης και των ελληνικών επιχειρημάτων. Όταν 70% των Βρετανών πολιτών πλέον υποστηρίζουν την επανένωση των γλυπτών στον τόπο που γεννήθηκαν, λειτουργήθηκαν και μπορούν να συνεχίσουν στους αιώνες να μεγαλουργούν, είναι υποχρέωσή μας να ανεβάσουμε την πίεση.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρέωσή μας να διεκδικήσουμε με αποφασιστικότητα.
0: Τώρα, επί της ουσίας και μετά την αλλαγή του Βρετανού Πρωθυπουργού,
1: ναι,
0: υπάρχει κάτι διαφορετικό στη στρατηγική της χώρας μας απέναντι στο Λονδίνο? Έχει αλλάξει κάτι και από την πλευρά της Βρετανίας σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας ή όχι?
1: Εντάξει, ο Βρετανός Πρωθυπουργός πριν αναλάβει την Πρωθυπουργία ήταν ένας από τους ένθερμους υποστηρικτές της επανένωσης. Από την ανάληψη της Πρωθυπουργίας και μετά παρέμπεψε πάλι.
0: Πετάει τον μπαλάκι στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Επανάληψη του γνωστού τρομπαρίου στο Βρετανικό Μουσείο. Το Βρετανικό Μουσείο, ακόμα και αν αποφασίσει την επανένωση και την επιστροφή, θα πρέπει να περάσει από το Βρετανικό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την απόφαση του Βρετανικού Μουσείου. Όταν πας στη Βρετανική κυβέρνηση, σου λένε δεν είμαστε εμείς, είναι το Βρετανικό Μουσείο. Υπάρχει λοιπόν ένα πινκ-πονκ. Αυτό με μεγάλη και καλή διάθεση το αντιμετώπισε η Ελλάδα και συζήτησε διμερώς. Όμως ο χρόνος τρέχει, κύριε Παπαγιάννη. Ο χρόνος τρέχει. Το δίκαιο είναι μαμάς. Έχουμε και μια πολύ σημαντική τελευταία εξέλιξη, ότι το βασικό νομικό επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν οι Βρετανοί για να δικαιολογήσουν την παράνομη, καταφανώς και βάνδαλη πράξη του Έλγιν, ήταν ότι υπήρχε ένα φυρμάνι του Σουλτάνου του Τούρκου.
0: Το θέμα αυτά είναι να τα κατανοήσουν οι Βρετανοί και να ανοίξουν την πόρτα της συνεννόησης και της επιστροφής. Δεν υπάρχει.
1: Προσέξτε, δεν υπάρχει. Όχι μόνο δεν υπάρχει. Είναι η τουρκική πλευρά που επισήμως διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ως κείμενο. Δεν υπάρχει ως καταγραφή στα Οθωμανικά αρχεία, που ήταν πάρα πολύ λεπτομερή, σε σημείο που η Τουρκάλα εμπειρογνώμων στην UNESCO ζήτησε από τους Βρετανούς να μην ξαναχρησιμοποιήσουν αυτό το επιχείρημα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις στα χέρια μας και το δίκαιο κυρίως για ένα αίτημα που για πρώτη φορά υπέβαλε το ελληνικό κράτος το 1833, παρακαλώ, όταν είχαμε τα τεράστια προβλήματα της ύπαρξής μας, το ελληνικό έθνος ζήτησε από τους Βρετανούς ως πρώτη πράξη, μία από τις πρώτες πράξεις, την επιστροφή των γλυπτών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όταν όλα αυτά είναι που συνθέτουν αυτή την υπόθεση, αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας με ένταση, με αυτοπεποίθηση και με το αίσθημα του δικαίου.
0: Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά. Βλέπετε όμως πώς αλλάζει ο ρεαλισμός και η πραγματικότητα σε σχέση με τον σημερινό, τον Βρετανό Πρωθυπουργό που άλλαξε.
1: Η ιστορία είναι μαζί μας, κύριε
0: Στη θέση του Στάρμερ και πώς αλλάζουν τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Μακάρι. Και η δουλειά που θα κάνουμε θα δικαιωθούμε. Να είσαστε σίγουρος γι' αυτό.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Κουμουτσάκο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μου.
3: Αντένα 105,3.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέρα στην ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
10: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Χιλιάδες ακροατές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά μέχρι την Νότιο Αφρική και την Αυστραλία.
1: Λόγια στον αέρα. Άλλο ένα πρωί.
0: Καλημέρα στην κυρία Ελένη. Εύχομαι η δικαιοσύνη αυτή τη φορά να μην έχει τη δομή πλαστελίνης. Όχι μόνο για τον Γιώργο, κύριε Παπαγιάννη, αλλά για το καλό όλων μας. Καλημέρα, Ελένη.
1: Πάει και αυτή η βραδιά.
0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Θα μπορούσα να διαβάσω το μήνυμα, αλλά είναι ομοίη παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Καλύτερα να το αποφύγουμε, αγαπητέ φίλε Παύλο. Και εγώ αυτή την εκτίμηση έχω, αλλά δεν μπορώ να τη δημοσιοποιήσω. Ο φίλος ο Θέμης ρωτάει το αυτονόητο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω σαν απλός πολίτης, πώς γίνεται να βγαίνει στα κανάλια η πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου και να λέει ότι ελέγχθηκε ξανά στο παρελθόν και δεν βρήκαν κανένα μηχάνημα. Δηλαδή, όταν κάνουν έλεγχο, πάνε με ραντεβού. Ακριβώς. Πάνε με ραντεβού. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η διαδικασία. Τώρα το κατάλαβαν και στον ιατρικό σύλλογο. Τουλάχιστον οι έντιμοι επιστήμονες, οι έντιμοι γιατροί που είναι εκεί. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αλέξανδρο τον Αλεξανδρόπουλο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Κώστα. Έχεις αμφιβολίες αν είναι γιατροί ή όχι? Τι να σου πω, με αυτά τα οποία διαβάζω, Κώστα, περνάει και αυτό από το μυαλό μου. Αλλά όλα αυτά θα φανούν από το Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου, από τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν δηλώσει ότι πήραν πτυχία. Θα γίνει αναλυτική έρευνα από τους αρμόδιους ανακριτές και εισαγγελείς. Έχει πολύ ουρά η υπόθεση αυτή και θυμηθείτε με. Δεν τελειώνει ποινικά η ιστορία αυτή με την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή τη Δευτέρα. Θα μπλέξει και άλλος κόσμος. Αυτοί οι οποίοι δεν διενήργησαν τους ελέγχους σωστά και άλλοι. Κρατήστε το αυτό που σας λέω και θα με θυμηθείτε. Τώρα τα περιουσιακά του δεν τα ξέρω. Ρωτάει εδώ η φίλη Ελένη. Δεν τα ξέρω αυτά και δεν με αφορούν. Αυτό που μπορώ να σου πω όμως, Ελένη, είναι ότι επειδή δεν έχει συντάξει διαθήκη ο Γιώργος Μαζονάκης και επειδή ζουν οι γονείς του και οι αδερφές του, λογικά θα πάνε στην οικογένειά του. Δεν είναι όμως αυτά τα πιολές, τα οποία απέκτησε ο Γιώργος Μαζονάκης τόσα χρόνια από καριέρα στον ιδιωτικό τομέα και μπράβο του. Ό,τι έκανε, το έκανε με τη δική του φωνή, με το ταλέντο του και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πορεία του, γιατί ήταν ένα αυτοδημιούργητο παιδί από την Κοκκινιά. Δεν είναι ούτε τα τιμαλφή, ούτε τα κίνητα, ούτε τα μετρητά. Η μεγάλη κληρονομιά αυτών των τεράστιων καλλιτεχνών, τεράστιων με την έννοια της μεγάλης λαϊκής αποδοχής, είναι τα δικαιώματα που θα έχουν. Τα τραγούδια του Μαζονάκη θα παίζονται όχι επί χρόνια, επί δεκαετίες. Αυτό θα αποφέρει επισκέψεις, επισκεψιμότητα δηλαδή, διαφήμιση, πωλήσεις. Ό,τι εν πάση περιπτώσει πολλούνται σήμερα, γιατί δεν υπάρχουν οι δίσκοι του βινιλίου, τα CD-ROM. Θα φέρνει έσοδα όμως. Αυτά είναι τα μεγάλα, τα τρελά λεφτά για έναν καλλιτέχνη που έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα και αγάπη από τον κόσμο.
1: Με διαβατήριο.
0: Καλημέρα στη Μίνα. Γιάννη, η μικροψυχία και η κακεντρέχεια κάποιων ανθρώπων, η οποία σε κάθε αντίστοιχο γεγονός και όχι μόνο κατακλείζει κατά βάση τα social media, δείχνει την έλλειψη ανθρωπιάς, ενσυναίσθησης και παιδείας. Το λυπηρό είναι ότι αυτού του είδους τα άτομα πολλαπλασιάζονται, γιατί λανθασμένα πιστεύουν ότι είναι ανώνυμοι. Να τους πούμε ότι δεν είναι ανώνυμοι. Το 2026 είμαστε όλοι επώνυμοι. Να είστε καλά, Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Θεοφάνη. Δεν με έχει εξουσιοδοτήσει να διαβάζω το επώνυμό της. Το βλέπω όμως εγώ. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σας. Είμαι εφημερεύουσα γιατρός. Το μόνο δρόμο που ξέρω να πάω στο νοσοκομείο μου είναι η Ιερά Οδός. Σήμερα λοιπόν είναι ο ημιμαραθώνιος και είχαν κλείσει την Ιερά Οδό. Παρακάλεσα πάνω από 15 μοτοσυκλετιστές αστυνομικούς να με βοηθήσουν και να με οδηγήσουν για να πάω από άλλη οδό στο νοσοκομείο μου, όπου εφημέρευα και κανένας, κύριε Παπαγιάννη, δεν συγκινήθηκε να με βοηθήσει. Να βοηθήσει μια εφημερεύουσα γιατρό. Το αποτέλεσμα, αντί να πάω στις 8, πήγα στις 9 και 20 στο νοσοκομείο μου για να αναλάβω βάρδια. Πουθενά στην Ιερά Οδό δεν υπήρχε όλες αυτές τις μέρες ανακοίνωση για τον ημιμαραθώνιο που θα γινόταν σήμερα. Ήθελα να ξέρω αν κάποιος συγγενής αυτών των 15 αστυνομικών ερχόταν στο νοσοκομείο ως ασθενής, μήπως θα με βοηθούσε τότε. Ντροπή. Πραγματικά ντροπή, έτσι όπως μας περιγράφεις, αγαπητή κυρία ακροάτρια, το μήνυμα είναι. Ένας δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να ανοίξει το δρόμο ή να σας συνοδεύσει ως γιατρό εκεί που πρέπει.

Υπάρχει και αυτή η διάσταση που γράφεις, Γρηγόρη. Καλημέρα, Γιάννη, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Λογικό είναι να αναθεματίζουμε συγκεκριμένους γιατρούς και ελεγκτές. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να επισημάνουμε και την άγνοια ορισμένων θυμάτων. Βεβαίως. Βεβαίως θα το πρέπει να το επισημάνουμε και αυτό. Δεν νοείται σήμερα πολίτης, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Ενημερωνόμαστε από τα πάντα μέσω του διαδικτύου. Η ενημέρωση δεν έχει επιλεκτικότητα. Ο καθένας μπορεί μέσα από το τάμπλετ, το κινητό του, το smartphone δηλαδή, μέσα από τον υπολογιστή του, να σερφάρει και να δει οτιδήποτε θέλει να δει. Δεν υπάρχει η δικαιολογία της άγνοιας. Το μόνο που μπορώ να πω στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ότι δεν είχαν γνωστοποιηθεί μερικά πράγματα σχετικά με τα ιατρία αυτά και η παραπλανητική διαφήμιση αυτών των γιατρών είχε, αν θέλεις, υπερκαλύψει τις αμφιβολίες κάποιου να πάει εκεί. Και ξέρεις, ο κάθε ένας δεν είναι ειδικός να μυρίσει τα νύχια του τι ακριβώς κρύβεται από πίσω. Ακούει Πανεπιστήμιο Χαβάης, ακούει ειδική γιατρός, ακούει ολιστική ιατρική, ακούει το ένα, ακούει το άλλο. Δεν καταλήγει σε ένα σαφές συμπέρασμα γιατί δεν έχει σωστή ενημέρωση προφανώς. Πηγαίνουν σε συνθέτες και στιγουργούς και πηγαίνουν και σε ερμηνευτές, σε ποσοστό, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Πέραν το αν συμπίπτουν ιδιότητες ή όχι. Νομίζω ότι είναι ένα 15-20% το ποσοστό που παίρνουν οι ερμηνευτές. Που πολλοί από αυτούς ούτως ή άλλως έχουν κάνει εταιρείες άλλωστε και εμφανίζονται και ως συνθέτες και ως στιχουργοί. Άρα στο 90% των περιπτώσεων πηγαίνουν και στους ερμηνευτές. Γι' αυτό και δημιουργούν εταιρείες οι ίδιοι ερμηνευτές και καλά κάνουν.

Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα που πραγματικά θα είναι θέμα συζήτησης τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, για να μην πω τους επόμενους μήνες, σε όλη την κοινωνία, είναι το θέμα της ενέργειας. Και είναι οι τιμές της ενέργειας και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Όλες οι εκτιμήσεις, φίλες και φίλοι των διεθνών αναλυτών, των διεθνών αγορών, συγκλίνουν σε ένα συμπέρασμα. Θα είναι δύσκολο το φθινόπωρο και ακόμα πιο δύσκολος ο χειμώνας. Σε ενεργειακό επίπεδο θα δούμε τις τιμές να εκτοξεύονται παντού. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο το κεντρικό θέμα, το κεντρικό ρεπορτάζ, το πρωτοσέλιδο της Real News.

Μαζί με τη Real News, μοιραία πτώση φίλες και φίλοι, στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς ιστορίες φόνων «Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα» από την Betty Hetman, τη γνωστή συγγραφέα. Μαζί Food and Travel και βέβαια Παντού, το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και να πω ότι εν ώψη των μεγάλων γενεθλίων των 19 ετών που κλείνει το αληθινό ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, την Πέμπτη, διοργανώνεται ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο, πρώτο δώρο, ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό Xiaomi, 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Super Market Galaxias, μία τηλεόραση FNU 55 inch και 2 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να πω τις τελευταίες καλημέρες στον αγαπητό φίλο τον Ηλία, τον Παναγιώτη από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Γεια σου Άρχοντα Παναγιώτη. Το φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Τον αγαπητό φίλο τον Διονύση. Το συνονόματο τον Γιάννη και τον κύριο Παυλίδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού, φίλες και φίλοι. Μισό λεπτό, γιατί νομίζω ξέχασα τη φίλη την Γεωργία και την κυρία Πετροπούλου. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή, 10-12. Και φυσικά κανονικά και το επόμενο Σαββατοκύριακο 7-10. Ακολουθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι. Μη λείψει κανείς. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Κονιτσιουά.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
15: Η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Παράλληλα έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Στις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Γαστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. σε 7 νομοθετικές παρεμβάσεις. Δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στους πρώτους 6 μήνες της κυβερνητικής θητείας του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των ορχών. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τις αισθήσεις του, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν από πλήγμα σε εμπορικό πλοίο νυχτά της νήσου Κέσμ στον Περσικό κόλπο.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με 1-0 όφη κέρδισε εκτός έδρας τον Ολυμπιακό και ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο για την τέταρτη αγωνιστική στη Super League. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών ιτήθηκε με 3-0 σετ από την Ιταλία στον δεύτερο αγώνα της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
16: Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
17: Αντένα. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
18: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα λόγια είναι πολύ μικρά για να περιγράψουν αυτά που νιώθω. Θα ήθελα να πω τόσο, δεν μπορώ να το πω. Παρ' όλα αυτά, πριν ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μας, αυτά τα 30 χρόνια, θα κάνω μια μικρή παρένθεση που πρέπει να την κάνουμε, μια μικρή στιγμή, αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη, που θέλω σε αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας, αλλά με την παρουσία μας, να στείλουμε όλοι μαζί εκεί ψηλά στον ουρανό για τον Γιώργο μας.
1: Ένα τραγούδισμα.
0: Και ειδικά θέλω να... Πού είναι ο Θανάσης, έλα εδώ. Θέλω να δώσω ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Θανάση τον Βασιλά, γιατί αυτός ήταν το μπουζούκι που ήταν από κοντά του. Και ο Γιάννης ο δίσκος βέβαια, ο μαέστρος του. Έλα τώρα, έλα εδώ, εδώ με τον Γιώργο, έτσι δεν τα λέγατε. Στείλε ένα τραγούδι εκεί ψηλά, ρε Γιώργο.

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους, σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε, η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12, ακούσαμε Ρέμο
0: να αποχαιρετά, ναι, να αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη με τον τρόπο του στη Μεγάλη Συναυρία στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας τον ήχο Γιάννης Καραγευρέκης. Αν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύβοη Γιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Μπανανού. Βεβαίως και τα δελτία ειδήσεων η Χρύσα Κλησιώτη.
1: Θα παραμείνουμε εδώ μαζί σας. Μεγάλο θέμα βεβαίως είναι η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Σε πολύ συγκινησιακό περιβάλλον χθες η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Φορτισμένη πολύ η συναυλία αυτή. Αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια και δεν ήταν ο μόνος, Ρίτσα. Πάρα πολλοί συναδελφοί του, πάρα πολλοί τραγουδιστές, κορυφαίοι Έλληνες τραγουδιστές.
0: Όλοι και αυτοί.
1: Ήταν καλό παιδί ο Μαζονάκης.
0: Και αυτοί που συνεργάστηκαν και αυτοί που δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ μαζί του. Όλοι.
1: Ήταν καλός άνθρωπος ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Έγινε και το άδικο. Το άδικο σε έναν άνθρωπο 54 ετών. Λοιπόν, σήμερα είναι η Λαϊκή Αγρυπνία. Από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Μαζονάκη θα τεθεί σε Λαϊκή Αγρυπνία. Είναι το βράδυ, όλη τη νύχτα και αύριο είναι κηδεία σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.
1: Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα. Μάλλον όχι τα υπόλοιπα, θα μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Διότι εδώ έχουμε έναν γιατρό και μία γιατρό, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο και έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο αυτό. Άκουσα, διάβασα να λέει ο γιατρός, λέει σε ασθενή, υπάρχει ο Θεός και αμέσως μετά είμαι εγώ.
0: Ναι, φέρεται να το έχει πει αυτό. Τώρα ξέρεις είναι και ο λόγος σου το λόγο μου, αλλά φέρεται
1: ναι,
0: να παιδί, το έχει πει
1: λέμε,
0: αυτό.
1: Τι είπε ο άνθρωπος, ναι. Δηλαδή αν το έχει πει αυτό. Εντάξει τώρα, είναι αλλούνταλλού οι άνθρωποι.
0: Για μένα δύο πράγματα ή τρία πράγματα είναι αυτά που κάνουν διαφορά. Ένα που είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό από την αρχή ως το τέλος. Φαίνεται ότι όταν συνέβη το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο, οι άνθρωποι έψαχναν. Οι δύο γιατροί, έψαχναν να βρουν πώς θα παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.
1: Από το AI
0: αναζητώντας.
1: Έτσι ξέρουμε κι εμείς.
0: Έτσι ξέρω κι εγώ. Αυτοί είναι γιατροί. Έχουν κάτι πτυχία από τείχο σε τείχο. Δεν
1: AI
0: είναι. Έχουν πει... επιστήμονες και βάλανε
1: καλά,
0: μέσα.
1: Τα πτυχία από τείχο σε τείχο, ας τα δούμε.
0: Θα τα δούμε, αλλά.
1: Ιδίως της κυρίας, πώς τη λένε.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν έχει πάρει ειδικότητα, αλλά γιατρός είναι. Δεν χρειάζεται να ψάξει το AI για να δει τι πώς θα παρέχει.
1: Χρειάζεται,
0: από ό,τι φαίνεται.
1: Γιατί υπάρχουν γιατροί και γιατροί.
0: Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό, εγώ δεν το πίστευα από την αρχή όταν το άκουσα. Όταν έρχεται το ασθενοφόρο και φεύγει με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν πάει η γιατρός.
1: Δεν πάει άνθρωπος μαζί.
0: Είναι δυνατόν.
1: Είναι.
0: Είναι δυνατόν να μην πάει ο γιατρός μαζί.
1: Και αν ισχύει ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει σωθεί. Ο Μαζονάκης,
0: ναι,
1: αυτό είναι ακόμη πιο τραγικό.
0: Αυτό θα το δούμε, θα το δείξουν και τοξικολογικές και ιστολογικές έτσι κι αλλιώς.
1: Λέω αν.
0: Αλλά παιδί μου, ό,τι και να είναι, Βρενίκο, άσε.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις την ανεπάρκειά σου. Ξέρεις ότι δεν ξέρεις. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου μένει. Λιποθυμάει, δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος. Αφού ξέρεις ότι είσαι άσχετος, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο το ΕΚΑΒ να έρθει να πάρει τον άνθρωπο.
0: Έκλα,
1: τι παιδί. Τον βάζεις τον άνθρωπο εκεί και τον έχεις και τον. Βασανίζει, δεν ξέρω τι κάνεις.
0: Εντάξει, του κάνανε κάρπα.
1: Εσύ, εμείς δεν ξέρουμε. Εσύ ξέρεις ότι είσαι άσχετος όμως. Ο ίδιος ξέρει
0: ναι, θεωρητικά,
1: ότι δεν ξέρει.
0: Δεν ήταν μόνη της, ήταν και ο δεύτερος γιατρός.
1: Ναι, αλλά το AI κοίταγαν.
0: Ναι,
1: αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Ότι αν κοιτάς το AI δεν ξέρεις. Αυτή τη στιγμή που δεν ξέρεις. Πάρε τηλέφωνο.
0: Μα επίσης έχουν πέσει τρομερές αντιφάσεις. Είπαν ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και το μηχάνημα έχει γράψει 42 λεπτά. Ότι είχε μπει ήδη πεταλούδα, δηλαδή έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης με την πεταλούδα στο χέρι. Έχουν πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Σβήσανε φωτογραφίες.
1: Του δώσαν αδρεναλίνη.
0: Αυτό νομίζω ότι προβλέπεται όταν δουν
1: ναι,
0: τέτοια κατάσταση.
1: Αλλά... η ποσότητα της αδρεναλίνης.
0: Έχει σημασία.
1: Η ώρα που τη δίνεις.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και εγώ είμαι αλλεργικός και παίρνω αδρεναλίνη.
0: Ναι.
1: Αλλά η ποσότητα που θα πάρω,
0: έχεις
1: την
0: δίκιο.
1: Ασθένεια που έχω,
0: έχεις
1: δεν μπορεί
0: δίκιο.
1: Να μου δώσεις 10 μιλιγκράμμ αδρεναλίνης
0: έχεις
1: και να χρειάζομαι
0: δίκιο.
1: Ένα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί
0: έχεις
1: θα.
0: Δίκιο.
1: Δηλαδή. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Είναι πολλά πρέπει να απαντηθούν, θα τα δούμε έτσι.
1: Καλά, καλώς. Τα οικονομικά έχουν μπλέξει. Αν φύγουμε από το ποινικό, το κακουργηματικό αυτό.
0: Αυτό θα φύγει, αυτό θα λυθεί από αύριο.
1: Οικονομικά έχουν τελειώσει. Στο λέω εγώ με τα λόγω γνώσεως. Άρχισε αδέ τον έλεγχο και ο κύριος Βουρλιώτης έδωσε εντολή για έλεγχο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, γίνεται μέσα στα οικονομικά του το μάλε βράση.
0: Ας τα δηλωμένα και τα αδήλωτα, λες,
1: Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Και στο εξωτερικό και εδώ.
0: Έχουν δεσμευτεί τα πάντα όμως.
1: Ναι, βέβαια.

0: και άρχισαν τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τον ήξερα ότι ο Μαζωνάκης ήταν τόσο ριζωμένος στην είδηση του λαού. Τώρα εξηγούνται πολλά,
1: λέει ο Κώστας. Ναι, είναι αλήθεια. Έχεις δίκιο, Κώστα. Πάρα πολύ ριζωμένος. Πάρα πολύ. Έχεις δίκιο.
0: Λέει επίσης η Ελισάβετ, αυτός ο γιατρός, γιατί μόνο για 6 μήνες έγινε προσωρινή παύση άδειας επαγγελματία και όχι από τώρα οριστική και γι' αυτόν. Να το δούμε αυτό. Πάμε στα υπόλοιπα και θα επανέλθουμε. Είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με όλα τα μέτρα που θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν για να πάει καλύτερα η κοινωνία και η μεσαία τάξη.
1: Λοιπόν, τίτλος 13ος μισθός, 13η σύνταξη, 120 δόσεις. Τα ναι. Βασικά νομίζω. Είναι αυτά τα βασικά.
0: Όχι, τετραήμερο.
1: Ναι,
0: όχι 13ωρο.
1: Όχι 13ωρο. Κατάργηση.
0: Τέσσερις μέρες εργασίας. Οι τέσσερις μέρες εργασίας με 8ωρο. Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, το δούμε αυτό.
1: Ναι, νομίζω.
0: Μέτρα καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: πολύ.
0: Αλλά θέλουν πολλά λεφτά.
1: Νέο ΕΚΑΣ, αναμόρφωση τη εισφορά αλληλεγγύη. Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων.
0: Συμφωνώ.
1: Αύξηση των ποσοστών αναπλήρωση.
0: Ναι.
1: Αναλογική ανταποδοτική σύνταξη για όσου δεν συμπληρώνουν 15 χρόνια ασφάλιση.
0: Ναι.
1: Πολύ αυτό. 120 δόσει, σου είπα. Κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.
0: Ναι.
1: Έχει αυτές τις 40.000 κοινωνικές κατοικίες για τους νέους.
0: Βέβαια.
1: 200 ευρώ το μήνα για παιδιά έως 3 ετών. Μεγάλη 200 ευρώ το μήνα.
0: Μείωση 20% στην τιμή της κιλοβατόρας για το ρεύμα.
1: Εντάξει, εδώ 20%. Μιλάμε τώρα. Είναι πολύ, πολλά ως πρόγραμμα.
0: Το ψηφίζω έτσι.
1: Α, το ψηφίζεις έτσι.
0: Έτσι το ψηφίζω.
1: Ναι. Μείωση, στόχος μείωση του ρεύματος 30%.
0: 20. Με μία προϋπόθεση.
1: Έως 30%.
0: Είναι. Έως 20 διαβάζω εγώ.
1: Διαβάζεις λάθος.
0: Το 27.
1: Ναι.
0: Λέει, του χρόνου 20.
1: Ναι. Για να φτάσει.
0: Τέλος πάντων, εγώ σου λέω το ψηφίζω με αυτά. Με μία προϋπόθεση.
1: Για πέστε μας, Ρενικό.
0: Να βγει η κοστολόγηση των μέτρων από την επιτροπή, από το λογιστήριο.
1: Δεν βγάλουν την κοστολόγηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν βγάλει κοστολόγηση, να ανεβήκαν να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα.
0: Και αν βγει όμως πάνω από αυτά που μπορείς να δώσεις, θα τη χάσει την ψήφο μου.
1: Δεν νομίζω. Καλά. Θα τη χάσει την ψήφο σου.
0: Σου λέω έτσι όπως τα ακούω. Είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, δηλαδή είναι τοποθετημένο στα πράγματα που καίνε. Το μέσο πολίτη.
0: Ωραίο.
1: Και ωραίο. Την ακρίβεια και όλα αυτά.
0: Μην είναι ακριβό. Βέβαια, να το δούμε αυτό στην πορεία.
1: Φαντάζομαι ότι θα το έχουν ζυγίσει έτσι.
0: Καλά, και άλλοι το ζύγισαν.
1: Και,
0: και λέγανε 7,5 χρόνια την τετραετία.
1: 7,5 δισεκατομμύρια.
0: 7,5 δισεκατομμύρια. Να ευλογήσω τα γένια μου. Θυμάσαι τι έλεγα εγώ.
1: Το έπεσα από την αρχή και μαλώναμε κιόλα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λέω 7,5 δις, αυτά βγαίνουν το χρόνο.
1: Ναι, το
0: και μου λέγανε και δεν μου λέγανε αυτοί. Μου έλεγε και η Ελλάς, ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Τετραετία λέει, δεν τρέπεστε να τα λέτε αυτά. Και τώρα το κουτεντάξει και λέει 7,5 λέει. Λέει είναι το χρόνο, λέει κάπου τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά που είπε ο Τσίπρας δεν βγαίνουν έτσι όπως τα λέει. Με αλλαγές μικρές μπορεί να βγουν. Θα μου πεις δεν είμαι εγώ, δεν κάνω το πρόγραμμα.
1: Δεν το κάνει.
0: Είναι ο κύριος Λιάκης, ο κύριος Λιάκος και ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Κουτεντάκης.
1: Ναι. Επίσης που είναι πολύ σημαντικό, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία τα μέτρα αυτά.
1: Μείωση της προκαταβολής φόρου επιτέλους το 50% μέσα στην τετραετία.
0: Πολύ ωραία μέτρα. Τα λεφτά να μου βρεις εσύ από εκεί.
1: Αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ.
0: Βρε ωραία. Να μην μου έρθεις και μου ζητάς όμως μετά να τα πληρώσω εγώ.
1: Όχι, δεν θα τα πληρώσω εσύ Νίκο. Προφανώς για
0: εσύ
1: να έχουν.
0: Που...
1: Περίμενε,
0: παιδί. Άστα προφανώς. Προφανώς και με την Ελλάς.
1: Προφανώς για να έχουν καταθέσει ένα πρόγραμμα. Ναι. Το οποίο το έχουν ψηλοπαρουσιάσει κατά καιρό. Δηλαδή έχουν πει πολλά από αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Θα έχουν κάνει μια κοστολόγηση. Δεν πάνε και ανεβαίνουν. Όχι.
0: Όχι. Δεν μας νοιάζει η κοστολόγηση σε αυτή τη φάση. Ρίτσα, έχουμε εκλογές σε 10 μήνες, 9.
1: Δεν σηκιάζει κοστολόγηση.
0: Δίνουμε και. Εμένα με νοιάζει.
1: Α.
0: Δεν το λέω για μένα.
1: Άλλες
0: δίνουμε,
1: ότι είναι...
0: Λέμε και κάτι παραπάνω.
1: Άλλες λέμε και κάτι
0: τόσο
1: παραπάνω.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε. Μια χαρά, μια χαρά. Ακούγεται μια χαρά το θέμα.
1: Και για το ιδιωτικό χρέος και για το δημοκρατικό.
0: Για όλα, για όλα.
1: Και για την υγεία, την παιδεία.
0: Κάτσε, μην με ακούει και μου ρελάτη και στείλει κανένα μήνυμα εδώ.
1: Ναι, ναι, και καλά θα σου κάνει.
0: Λοιπόν, πυροβολισμοί σε beach bar στην Ανάβησο.
1: Τα ξημερώματα.
0: Ναι, ρε παιδιά. Κάλικες και αίματα. Μήπως είχαμε τραυματισμούς.
1: Κοίταξε να δεις. Πήγαν, ψάξαν στα νοσοκομεία, βρήκαν δύο τραυματίες, αλλά δεν ξέρουν αν είναι τραυματίες
0: ναι,
1: από αυτό το περιστατικό.
0: Μήπως είναι, μήπως δεν είναι από αυτό.
1: Μήπως δεν είναι από αυτό το περιστατικό. Δεν ξέρω.
0: Ρε παιδιά, ησυχία μετά.
1: Ένας με τραύμα, νομίζω, στο πόδι. Και ναι. Ένας ακόμα, αλλά δεν ξέρουν αν είναι από αυτό το περιστατικό.
0: Αυτή είναι η Turkish Airlines με τις αναταράξεις. Φοβήθηκε ο κόσμος, το άκουσε αυτό.
1: Όχι.
0: Αναταράξεις τρομερές με την Turkish Airlines. Λόγω της κακοκαιρίας, ούρλιαζαν οι επιβάτες μέσα, έχει βίντεο, έχει γίνει χαμός, έκλαιγαν οι άνθρωποι και λογικό.
1: Καλά, αυτό
0: τώρα. Δεν τρελαθούμε τώρα.
1: Έχει να κάνει με την επιλογή το να πετάξει κάποιο ή να μην πετάξει. Δηλαδή να ξεκινήσει η πτήση, να μην ξεκινήσει, κατάλαβε.
0: Δραματικές στιγμές πάντως στην καμπίνα σου λέω. Γινόταν μέσα χαμός. Φοβήθηκαν οι άνθρωποι τώρα. Μην τρελαθούμε. Ταξιδεύεις, Γιάννη, εσύ ταξιδεύεις με αεροπλάνο, γιατί φοβούνται πολύ. Ταξιδεύεις, μέχρι και εγώ ταξιδεύω, αλλά.
1: Κι εγώ χωρίς κανένα άγχος. Τα καράβια δεν τα πάω.
0: Κάτσε να δεις εδώ, θα ταράξεις να σου να δεις. Να δεις το άγχος. Ωραία, όλα καλά.
1: Αγαπάω το αεροπλάνο πολύ, εγώ, Νίκο.
0: Ο Πιερακάκης πάντρεψε, σου είπα χθες. Σήμερα, χθες έγινε.
1: Λύσα κακιά, ναι.
0: Έγινε ο γάμος λοιπόν του Τούρκου, του Ρουμάνου Υπήκ.
1: Ναι.
0: Μεστός κι αυτός, αν είμαι. 46 ήταν ο άνθρωπος. Δεν είναι μεγάλος.
1: Ναι, όταν λες μεστός.
0: Είναι όριμος πια, έχει κατασταλάξει, ξέρει τι θα πάρει, τι θα.
1: Τι θα πάρει.
0: Ενώ πια κυρία, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει στη ζωή του στα 46.
1: Α, τον επάντρεψε.
0: Ναι.
1: Ωραίος γαμπρός.
0: Ο Ναζάρε, καλός.
1: Η νύφη.
0: Ωραία και η νύφη. Ωραίο το νυφικό. Καλός είναι ο γαμπρός, καλούτσικος.
1: Στέκεται, καλώς στέκεται.
0: Καλωστεκούμενος είναι. Καλώς. Υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας. Να ζήσουν οι άνθρωποι.
1: Να ζήσουν.
0: Να ζήσουν, να είναι καλά. Φθινοπορεινός ο καιρός. Βροχές λέει, κάτι άκουσα, ε.
1: Από,
0: το γυρίζει.
1: Κοίταξε, από χθες βρέχει, όπως είπες, μέχρι στη Θεσσαλονίκη. Και
0: στη συναυλία. Ρε, εσύ, έπεσε,
1: θα βρέξει και στην Αττική.
0: Έπεσε η γαρμπή. Τώρα που πες για βροχή.
1: Καλά, μεγάλη πτώση. Και ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε.
0: Το είδες, Γιάννη, που έπεσε η
1: γαρμπή. Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε. Ευτυχώς.
0: Γιατί ήταν με το ρέμο πάνω, ρε παιδί μου, να το ευχηθεί.
1: Ευτυχώς.
0: Και όπως έφευγαν, έβρεχε, είχε βρέξει. Και γλίστρησε η κακομοίρα, έπεσε πολύ άσχημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περαστικά, τέλος πάντων, στην Κέτη Γαρμπή, να είναι καλά. Μεγάλη είδηση, επιστροφή της Σελίν Ντιόν μετά από 6 χρόνια.
1: Μια Σελίν
0: Ντιόν, σε παρακαλώ, Γιάννη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Μαζί με
1: παραγγελιά.
0: Τον,
1: η παραγγελιά.
0: Μαζί με τον τενόρο, το έχουμε ξαναβάλει. Τον
1: Παβαρότη.
0: Τον Παβαρότη. Σελίν Ντιόν Παβαρότη, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, κόμου, ναι.
0: Εδώ μιλάμε για μια καλλιτέχνη. Εντάξει, δεν υπάρχει. Επέστρεψε λοιπόν η 58χρονη Σελίν Ντιόν.
1: Α, στις ηλικίες, ρε Νίκο, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή επέστρεψε η 58χρονη.
0: Δεν είναι μεγάλη αίρεση η 58.
1: Όχι, όχι, νέα είναι, φυσικά.
0: Πολύ
1: νέα.
0: Συγκινημένη. Αν ήταν παραπάνω, δεν θα το έλεγα.
1: Γιατί είναι αυτό το πράγμα, επέστρεψε η τάδε.
0: Δεν έχει πάρει σύνταξη ακόμα, είναι νέα.
1: Νέα, πολύ είναι.
0: 30.000 θεατές στην Plenitude Arena τους κατασυγκίνησε, συγκινήθηκε και η ίδια. Επέστρεψε μετά από τόσα χρόνια. Πέρασε δύσκολα πολύ.
1: 6 χρόνια νομίζω έκανε να εμφανιστεί. Εκτός από τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι που
0: συγγνώμη,
1: την είδαμε.
0: Το σύνδρομο του δίσκαμπτου.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ατόμου. Δίσκαμπτο άτομο. Πώς όμως το πάλεψε πολύ, ε.
1: Εντάξει, έμεινε και σε αναπηρικό καροτσάκι και κινείται πολλές ώρες της ημέρας με αναπηρικό
0: καροτσάκι. Μπράβο της πάντως. Μπράβο της. Καλή επιστροφή. Να πούμε και συλληπιτήρια για το Χαλβατζή. Πέθανε,
1: ναι,
0: αυτό το πάρα πολύ ωραίο στέλεχος της αριστεράς. Ο Χαλβατζής, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. 79 χρονών, 80 ήταν.
1: Εξαιρετικός συνομιλητής.
0: Πάρα πολύ.
1: Ήπιος άνθρωπος.
0: Ήρεμος. Γνώστης.
1: Ανέπτυσε πάντα τις απόψεις του, ξέρεις, τον άκουγες με μεγάλη προσοχή. Με μεγάλη προσοχή.
0: Εξαιρετικός. Λοιπόν, θα σας πούμε τώρα και μια είδηση. Πάμε λίγο να. Έτσι να είμαστε λίγο πιο κεφάτοι.
1: Μην ξεκινήσεις τώρα πρωί.
0: Τα OnlyFans το ξέρετε. Τα μοντέλα του OnlyFans.
1: Από σένα το έχω μάθει εγώ, ναι.
0: Και εγώ το έμαθα εδώ, μαζί σου το έμαθα και εγώ το διάβαζα.
1: Με εκπαιδεύεις, έλα Νίκο μου, έλα.
0: Υπήρξε μονικός θαυμαστής, κυρίες και κύριοι, που ταξίδεψε 1600 χιλιόμετρα μακριά για να τη ζητήσει σε γάμο.
1: Πιάνε,
0: ένα, ναι, διάσημο μοντέλο των OnlyFans.
1: Ναι, ήταν.
0: Δεν ήθελε η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε, προσπάθησε να παγάγει μετά. Να την απαγάγει. Σου λέει, εγώ εσένα θέλω. Εσύ ο άνθρωπος.
1: Με το στανιό θα σε πάρω.
0: Ρε, δεν σε θέλω να λέει. Όχι, θα σε πάρω. 1600. Έπαθε μόνη ο άνθρωπος. Ωραία κοπέλα. Δεν μπορώ να πω.
1: Καλό το κορίτσι.
0: Το βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Πολύ ωραίο κορίτσι.
1: Ναι, και καλά, εντάξει.
0: Και αυτός πήγε 1600 χιλιόμετρα για να.
1: Και έφυγε 1600 χιλιόμετρα
0: και
1: πίσω πάλι. Ναι, έτσι όπως πήγε.
0: Πίσω,
1: τα προς πίσω. Τα προς πίσω. Τα προς πίσω, Νίκο μου.
0: Έτσι. Λοιπόν, λόγω της συχνής εμφάνισης αιμονικών θαυμαστών, διαβάζω, η Rain, αυτή είναι η κοπέλα, δαπανά πλέον περίπου 50.000 δολάρια μηνύως για την ενίσχυση της προσωπικής της ασφάλειας. Έχει προσωπική φρουρά Είναι τόσο όμορφοι που την ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Και έχει δηλαδή μπράβους με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, καταλάβαμε.
0: Κοντολογείς.
1: Κοντολογείς.
0: Και σου έχω κι άλλη μία είδηση που αφορά την Ελληνίδα πια Τζένιφερ Άνιστον.
1: Ναι.
0: Την Τζένιφερ Άνιστον.
1: Ναι.
0: Α, και 25 αμέσως.
1: Ναι.
0: Λέει ο σύντροφός της, για χρόνια έψαχνα την αγάπη. Λέει, δεν έψαχνα την αγάπη. Αλλά τώρα νιώθω πραγματική ηρεμία με την Τζένιφερ Άνιστον. Ο σύντροφός της το είπε αυτό.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το πει και η Τζένιφερ, είναι κακή.
0: Άμα, όπως τους βλέπω σφιχταγκαλιασμένους, έχει βρει και αυτή το καταφύγιο της.
1: Ναι, πριν βρει το καταφύγιο, πρέπει να το πει και αυτή. Γιατί ναι. Το καταφύγιο το είπε, δεν το είπε η ίδια που έχει πάει στο καταφύγιο.
0: Αληθινή συντροφικότητα, λέει.
1: Αυτός.
0: Ναι, προηγήθηκε
1: αυτή?
0: Μια φιλία πολλών μηνών.
1: Καλά, καλά.
0: Δεν έψαχνα πια, λέει, για αγάπη. Δηλαδή είχε δει και είχε αποειδεί. Ο άνθρωπος. Και βρήκε την Άνιστον. Και τι νιώθω τώρα,
1: τι ρωτά. Νιώθω,
0: κάνει την ερώτηση ο ίδιος.
1: Μόνος,
0: και απαντά, σαν εμένα.
1: Σαν και σένα είναι και αυτός. Κάνει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις μόνος του για πέρα.
0: Νιώθω αληθινή χαρά, πραγματική παρουσία, πραγματική ηρεμία, πραγματική συντροφικότητα. Πάρα πολύ ωραίο
1: πραγματικά,
0: αυτό.
1: Πραγματικά, Νίκο, πραγματικά μας τρέλανες.
0: Πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, για πάμε.
0: Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70 και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610

0: Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις, ψαραδέλεις.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Αν σας τηλεφωνήσουμε.
4: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και θα ήθελα να μάθω ποιον σταθμό ακούτε.
1: Απαντήστε τους, Αντένα Πάτρας, 105,3. Αναμεταδίδει Real FM σε Real Time.
5: Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι ώριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση και κατασυναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
9: Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
1: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
11: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη

0: 16 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 26 10 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Νίκος Ρωκάκος στο άλλο.
0: Και έτσι θα πάμε ως τις 12. Πρώτα ο Θεός.
1: Καλά. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι έτσι κι αλλιώς η περίοδος της Διεθνούς Έκθεσης, οπότε έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Βέβαια. Από αυτά που λέγονται και από αυτά που δεν λέγονται.
0: Πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ της Real News που κυκλοφορεί.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση του επιδόματος στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Και στο ακραίο σενάριο έκρηξης των διεθνών τιμών πετρελαίου, δεν αποκλείεται να υπάρξει ως ανάχωμα ένας ενιαίος ευρωπαϊκός συντονισμός με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
0: Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα, ρεπορτάζ της Real News. Η Αθήνα δεν υποχωρεί. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, η έρευνα σβηθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίδης, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης, δεν θεωρούν πιθανό ένα θερμό επεισόδιο. Διαμηνύουν όμως στην Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα επί του πεδίου.
1: Γιώργος Μαζονάκης, ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου, τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής, οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης.
0: Και φάκελο στην Real, όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει η Real.
1: Τραγωδία στην Τανάγρα. Πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Φάντομ, που εστιάζουν οι έρευνες της πολεμικής αεροπορίας για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους και τι αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες για τους χειρισμούς των δύο αδικοχαμένων πιλότων. Επίσης, ως μη σκανδάλου, πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι. Κατά 73%, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκε ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μαζί με τη Real News, μοιραία πτώση στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων», η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, εστιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
0: Δεν είπαμε για τον Τεντόγλου. Γιατί δεν είπαμε? Τεντόγλου λοιπόν κατέκτησε το Ultimate Championship. Το άλμα του 8.35.
1: Σε φάγανε οι γάμοι, Νίκο μου, γι' αυτό.
0: Έφυγε με 150.000 ευρώ το έπαθλο.
1: Ναι.
0: 8.35, παιδιά, εντάξει.
1: Καλά, είναι σπουδαίος αθλητής. Έτσι. Είναι σπουδαίος αθλητής.
0: Μα 8.35, 8.35 είναι τρεις όροφοι.
1: Ναι, ναι.
0: Σχεδόν τρεις όροφοι. Θα τρελαθώ, δηλαδή.
1: Είναι σπουδαίος αθλητής.
0: Εντάξει, μην είναι
1: σπουδαίος.
0: Ωραία. Θα σας πούμε μετά τι κλέβουμε από τα εστιατόρια.
1: Εγώ τίποτα, Νίκο.
0: Όχι εσύ, αλλά τι κοιτάξτε, βγαίνει τα συνηθέστερα που κλέβουμε.
1: Ωραία, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε την κυρία Σδούκου.
0: Ναι.
2: Real FM. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Λοιπόν, είναι κοντά μας να την καλημερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε πολύ η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Σδούκου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλή Κυριακή.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τη Θεσσαλονίκη, από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία σε όλη την κλίμακα, δηλαδή φτάνει από μισθούς και συντάξεις μέχρι παιδεία, βεβαίως και τα δάνεια και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Πώς το ακούσατε εσείς?
1: Θυμάστε, κυρία Μπιζόγλη, αυτή την πολύ ωραία σκηνή της Αλίκης Βογιουκλάκη στην ταινία «Η Μοντέρνα Σταχτοπούτα» που έλεγε εκεί στο τηλέφωνο «Κύριε Στέφανε, βάλε μακαρόνια, βάλε και μαρμελάδα, τι άλλο έλεγε, βάλε σοκολάτες, βάλε και κρασί, βάλε κι άλλο». Κάπως έτσι, νομίζω, ακούγοντας χθες τον κύριο Ανδρουλάκη, μου θύμισε κάτι αντίστοιχο. 13ος μισθός, βάλε και αυτόν. 13η σύνταξη,
2: βάλε κάτι ακόμα.
1: ΕΚΑΣ, βάλε. Μείωση ΦΠΑ, βάλε. Τι άλλο είπε, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, βάλε.
2: Καλά είναι αυτά.
1: Ρεύμα, μείον, βάλε.
2: Καλά είπε, καλά είπε.
1: Αλλά, κύριο Ρογκάκο, ναι, αλλά τον κύριο Στέφανο κάποιος πρέπει να τον πληρώσει στο τέλος. Και βέβαια να πω ότι και στην ταινία ήταν πιο αξιόπιστο. Δηλαδή η γυναίκα έχει πάρει άκρηση πρώτα και μετά. Ναι, ακριβώς. Εδώ δεν έχει υποθεί. Είναι ωραία αυτά. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να δώσουμε και άλλες παροχές στον κόσμο που σήμερα έχει ανάγκη και ένα μισθό παραπάνω και μία σύνταξη. Το ζήτημα είναι όμως ότι βγαίνει ο λογαριασμός. Δηλαδή τα χρήματα για όλα αυτά που ακούστηκαν ήταν μακρύς ο κατάλογος, πράγματι. Προκύπτει στο τέλος. Νομίζω ότι αυτό δεν ακούγεται.
0: Έχει πολύ μεγάλη κλίμακα, έχετε δίκιο. 200 ευρώ, ας πούμε, για κάθε παιδί έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Μείωση του έμφυα στο 75% για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολυτεκνικές οικογένειες. 120 δόσεις, κάτι που ζητάει ο κόσμος. Την προκαταβολή φόρου στο 50%.
1: Ναι, είναι πολλά. Μπορεί να τα ακούει κανείς και να λέει ναι, ενδιαφέροντα. Δηλαδή, ας πούμε, λες, θα μειώσω το ΦΠΑ σε αγαθά και θα μειώσω.
0: Σε βασικά αγαθά. Ναι, και ειδικό φόρο.
1: Ναι, ωραίο ακούγεται. Ποια, δηλαδή τι, το γάλα, το ψωμί, το κρέας, τα ζυμαρικά, όλο το καλάθι στο σούπερ μάρκετ. Πόσο, από ποιο συντελεστή, πόσο θα το ρίξει.
2: Θα τα εξειδικεύσουν, υποθέτω, κυρία Σδούκου, σήμερα και στη συνέντευξη τύπου.
1: Εντάξει, ναι, δεν θα βιαστώ, αλλά είναι άλλο να ανεβαίνεις ένα βήμα και να λες ότι θα μειώσω το ΦΠΑ, άλλο να βάζεις έτσι ένα πίνακα στον πολίτη και να λες τόσο στο γάλα, τόσο στα τρόφιμα, τόσο στο καύσιμα. Αυτό θέλω να πω ότι λέγεται κοστολόγηση, χωρίς κρυφούς λογαριασμούς για όλα αυτά που ακούστηκαν. Και για άλλα πράγματα, εντάξει, αναφέρομαι στα οικονομικά ως επιτοπλίστων, δηλαδή ο μισθός.
2: Πάντως έχετε συμπέσει σε πολλά μέτρα, κυρία Σδούκου. Ας πούμε, στην ενέργεια, στο τέλος της τραετίας έως 30%, 20% από του χρόνου.
1: Να μπορεί ένα να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι το αντιγράψαμε κι εμείς αυτό.
2: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά τα ηχηρά, το 13ο, 13η σύνταξη κτλ. Δεν υπάρχουν μέσω.
2: Πρόσεξε τώρα ποιο είναι το δεν δικό μου. Αν ήμουν εγώ πάνω, τι θα ρώταγα τον Ανδρουλάκη. 13η σύνταξη, όπως το έκανε ο Μητσοτάκης, με 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Όχι.
2: Ή 13η σύνταξη κανονικά.
1: Κανονικά. Το έχουν πει.
2: Όχι, δεν το ξέρω, γιατί και εμείς εδώ λέγαμε τύπου 13ης.
1: Ακούστε να δείτε. Να το ξαναπούμε. Πρώτα απ' όλα.
2: Και είπε σταδιακά, βέβαια, έτσι.
0: Ναι,
2: του
0: βέβαια,
2: μισθού. Δεν είπε αύριο.
1: Είναι προφανές ότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν υποστεί περικοπές από τα προηγούμενα χρόνια, προφανώς και οι συνταξιούχοι που οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, τα δικαιούνται αυτά. Δεν το συζητάμε. Αλλά να πούμε όμως την πραγματικότητα. Ένας 13ος μισθός σήμερα στο δημόσιο κάνει 1,5 δισεκατομμύριο.
2: Είπε σταδιακή, αυτή είναι η λέξη κλειδί στα μέτρα του Ανδρουλάκη. Σταδιακή επαναφορά 13ης σύνταξης, ξεπάγωμα επικουρικών σταδιακά, σταδιακή αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης. Δηλαδή η λέξη κλειδί στα μέτρα Ανδρουλάκη είναι το σταδιακά.
0: Ναι, γιατί έχει δώσει το πρώτο εξάμεινο.
2: Αυτό
0: έχει πει
2: λέω.
0: Τι θα κάνει το πρώτο εξάμεινο.
2: Άρα να δούμε την κοστολόγηση στο σταδιακά.
0: Από ό,τι η κυρία Σδούκου συνήθως λέει το ΠΑΣΟΚ, και αυτό είναι αλήθεια, όλα τα στελέχη του, ότι λειτουργεί θεσμικά. Δηλαδή ότι πάντα υπάρχει σε κάθε αναφορά του μια κοστολόγηση. Φανταζόμαστε όλοι θα την αναφέρει αυτή.
1: Πάντως το σταδιακά δεν αναιρεί το κόστος, κύριε Ρογκάκο.
2: Όχι, αλλά δεν τα φορτώνει σε ένα χρόνο.
1: Και το σταδιακό έχει ένα κόστος. Δηλαδή, σταδιακό είναι και αυτό που δίνει κύριος Μητσοτάκης.
2: Και ο Μητσοτάκης, σταδιακά του κάνει.
1: Συνταξιούχους, για να φτάσει κάποια στιγμή να πούμε λοιπόν ότι αφού βγαίνουν τα οικονομικά, κάποια στιγμή, φέτος θα είναι 100, του χρόνου θα είναι 150, όσο είναι, θα φτάσει κάποια στιγμή που θα πούμε την πήρε τη 13η σύνταξη ο συνταξιούχος. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όλα αυτά...
2: Πάντως, εγώ βλέπω ένα πρόγραμμα, κυρίας Δούκου, το οποίο δεν είναι, πώς να το πω, να είχαμε να λέγαμε, είναι ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων, με δομή, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν το πάει όλα αμέσως, δηλαδή δεν είναι προεκλογικό μόνο, ότι ξέρετε εγώ του χρόνου μόλις βγω θα σας φέρω αυτά, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι εδώ βλέπουμε και μια σοβαρότητα τέλος πάντων από το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά του. Άλλη ερώτηση με εμένα. Με σοβαρούς έτσι ανθρώπους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
1: Πάντως για να το κλείσω.
2: Μετά τις εκλογές, γιατί αυτοδυναμία δεν βλέπω.
1: Για να μην το λέτε.
2: Σε εκλογές, το λέω.
1: Μην
2: λέω.
1: Το λέτε. Μπορεί να.
2: Να πέσω έξω.
1: Μπορεί να εκλαγείτε. Πάντως όταν αναφέρεσαι σε δεκάδες μέτρα. Με δημοσιονομικό αποτύπωμα, με μηδενική συνολική κοστολόγηση, κάπου μπάζει το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω πόσο σοβαρά είναι όλα αυτά.
2: Το δεύτερο ερώτημα.
1: Αρκεί να μην είναι ευχολόγια.
2: Το δεύτερο θα συνεργαζόσασταν με τον Ανδρουλάκη, ρε παιδί μου.
1: Αυτή την ερώτηση την κάνετε στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Όταν πρώτο το ΠΑΣΟΚ, πρώτο και καλύτερο, βγήκε και με τη βούλα και με υπογραφές και πανηγυρικά είπε δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Ναι, συνεδριακά λέτε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ρωτάω εγώ το ΠΑΣΟΚ. Τη Νέα Δημοκρατία, αν θα μπορούσε να συνεργαστεί. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ και πέρα.
1: Τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι στο παρελθόν αυτή η συνταγή δοκιμάστηκε, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, κάτω από δύσκολες συνθήκες τότε.
2: Και πήγε μια χαρά.
1: Για να σωθεί η χώρα. Και δούλεψε. Εγώ θα σας πω, επειδή υπηρέτησα στο Υπουργείο, είμαι δημόσιος λειτουργός. Εντάξει, πήγε καλά, αλλά θα σας πω με πάρα πολλές καθημερινές δυσκολίες. Όταν πρέπει να προωθήσεις ένα νομοσχέδιο ή να πάρεις ένα έκτακτο μέτρο, είτε ας πούμε τώρα ότι έχουμε την κρίση αυτή που έχουμε, ανεβαίνουν οι τιμές, γίνεται της κακομοίρας και πρέπει μέσα σε 24 ώρες, σε 48 ώρες, να λάβει η κυβέρνηση έκτακτα μέτρα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθείς με μια άλλη πολιτική δύναμη? Θυμάμαι, σας το λέω ως δημόσιος λειτουργός βιωματικά, όταν ήταν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και Δημάρ, δεν έβγαινε άκρη. Να πάρεις τον έναν τηλέφωνο, όχι, σου έλεγε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το μέτρο, θέλω κάτι άλλο. Η καθυστέρηση και η δυσκολία συνεννόησης ήταν απίστευτη. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε και λέμε ότι με αυτές τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα και με μια τόσο μεγάλη αβεβαιότητα που έχουμε και πράγματα που αλλάζουν, το καλύτερο μοντέλο πιστεύουμε εμείς ότι είναι καθαρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη κυβέρνηση, για να μπορεί να έχει και γρήγορα αντανακλαστικά στις συνθήκες που απαιτούνται για να λαμβάνει μέτρα.
0: Βέβαια, είπε και ο Ανδρουλάκης χθες ότι φύγαμε από το ερώτημα Μητσοτάκης ή χάος και περάσαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, φέροντας τα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο, την ρητορική της Τουρκίας που έχει ανεβάσει αρκετά τους τόνους, τα όσα κάνει με τα μίλια και όχι μόνο.
1: Είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να τον λάβουμε καλώς ή κακώς υπόψη. Ότι εδώ που ζούμε θεωρώ ότι είναι καλύτερο να έχεις μια σταθερή κυβέρνηση, όπως είπα, γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, κυρία Μπιζόγλη, έχει ήδη δοκιμαστεί. Δηλαδή δοκιμάστηκε στον Εύρο όταν είχαμε την υβριδική απειλή, δοκιμάστηκε στο Αιγαίο. Τι άλλο έκανε η συγκεκριμένη κυβέρνηση? Ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάμεις, ενίσχυσε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίζουμε την πολιτική σταθερότητα σαν να είναι κάτι δευτερεύον.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Τούρκη...
0: Μα πολιτική σταθερότητα μπορεί να έχει και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, και εκείνο μπορεί να χειριστεί σε θέση κυβέρνησης. Δηλαδή, το δίλημα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
1: Δεν αντιλέγω, και αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Εγώ δεν θα σας πω με αλαζονία ότι μόνο εμείς και κανένας άλλος. Αλλά σας λέω ότι από τα δείγματα γραφής αυτής της κυβέρνησης, αυτά τα χρόνια που έκανε τα πάντα και συνεχίζει και κάνει για να ενισχύει διαρκώς τις ένοπλες δυνάμεις, την αποτρεπτική μας ισχύ, για να περιβάλλεται από συνεργασίες διεθνείς και στρατηγικές συμφωνίες με τους εταίρους. Ήταν προχθές στην Αίγυπτο. Προχθές βρέθηκε με τον κύριο Μακρόν. Αυτό όλο το οποίο έχει χτιστεί σταθερά αυτά τα χρόνια για τα εθνικά μας θέματα, δεν ξέρω, θέλουμε να το βάλουμε σε νέους δρόμους που μπορεί να αποδειχθούν ότι είναι περιπετειώδεις δρόμοι.
2: Ο Πρωθυπουργός είπε από το Καστελόριζο ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, και βλέπω ότι ο Ερντογάν έχει ενοχληθεί με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Και οι συνάδελφοί μας, οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, γράφουν και λένε τέλος
0: στα μέσα,
2: πάντων
0: βεβαίως.
2: Ό,τι να είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Τι λέτε, κυρία Σδούκου?
1: Και επειδή ενοχλείται ο κύριος Ερντογάν, εμείς δεν θα ακολουθούμε την δική μας πολιτική? Δηλαδή θα πρέπει να παίρνουμε και την άδεια για το αν θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο? Προφανώς ενοχλείται ο κύριος Ερντογάν, όχι μόνο από μια επίσκεψη, αλλά και πολλά άλλα που συμβαίνουν στη χώρα μας, οι ενεργειακές συμφωνίες, το καλώδιο το οποίο και αυτό προχωράει, και πάρα πολλά άλλα, αλλά έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη να σας λέει ότι η δική μας εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται, έχουμε τα δικά μας εθνικά συμφέροντα να εξυπηρετήσουμε με τον τρόπο που το κάνουμε.
0: Μάλιστα, κυρία Σδούκου, σας ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε
0: πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ήταν η κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Για εκπρόσωπος.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
8: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
10: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: 60
6: χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Παράλληλα έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαίο, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτή η στάση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ενοχή σε τετελεσμένα. Σε 7 νομοθετικές παρεμβάσεις δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στους πρώτους 6 μήνες της κυβερνητικής θητείας του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για το περιστατικό με πυροβολισμού στην Ανάβησο όπου βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Μίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τις αισθήσεις του αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο enikos.gr. Ιρανικό εμπορικό πλοίο πλήγει στα στενά του Ορμούζ με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 1-0 όφη κέρδισε εκτός έδρα στον Ολυμπιακό και ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο για την τέταρτη αγωνιστική στη Super League. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών ιτήθηκε με 3-0 σετ από την Ιταλία στον δεύτερο αγώνα της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Αντένα.
4: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
5: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Ανεμιβόρη ή βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Στρογκάκος. Καλημέρα.
0: Καλό
1: σε
0: όλες,
1: πρωινό. Σε όλους.
0: Πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σας πω μόνο ότι το Real FM συμπληρώνει 19 χρόνια. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρουσία, τη δική σας καθημερινή παρέα, τα μηνύματα που λέει και ο Νίκος. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στη χώρα. Μία τετράδα από την Bridgestone, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Γαλαξίας, μία τηλεόραση F&U 55 ιτσών, 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή μας.
0: Μπράβο, εμείς την κάνουμε.
1: Να είμαστε τυχεροί.
0: Έτσι.
1: Να είμαστε τυχεροί.
0: Ο Παναγιώτης, καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Όλοι στενοχωρηθήκαμε την απώλεια ενός ανθρώπου και μόσο μάλλον του Μαζονάκη, λέει ο Παναγιώτης. Η Φανή, καλημέρα σας, αγαπώ πολύ. Μου κάνετε παρέα σε δύσκολες στιγμές. Για την πρώτη κατοικία, βρε παιδιά, καμιά προστασία. Άντε να δούμε. Η Κατερίνα η Κάβουρα, καλημέρα, καλή Κυριακή, αγαπημένη.
1: Γεια σου, Κατερινούλα.
0: Η κυρία Μπιζόγλη, ο κύριο Ρογκάκο, να είστε καλά. Τελικά ο θάνατός σου η ζωή μου, όταν τη χάρπαστη ονομάζονται οι γιατροί, άντε βρε σάκρη, λέει η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερινάκη. Ο Νικόλας, ρε μπας και οι γιατροί αυτοί. Α, μάλιστα.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Είχαμε θέματα εκεί στο Κολωνάκι, κατάλαβες,
1: ναι, ναι,
0: τώρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Φοροδιαφυγές και τέτοια.
1: Γεια σου, Εβούλα. Καλημέρα, Εύη.
0: Στο δίδυμο.
1: Η φίλη μου, η φίλη μου η Εύη.
0: Γεια σου, Εύη. Άμα το βλέπεις έτσι, Εύη μου, τι να σου πω. Μπράβο. Καλά είναι.
1: Μας αγαπάει πολύ.
0: Καλημέρα σας φίλοι μου, λέει ο Μάνος, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Καλημέρα. Ο Νίκος.
1: Καλημέρα, Νίκο. Λέει για τη σειρά των θεμάτων στα δελτία ειδήσεων.
0: Γιατί, έχει... εντάξει, ο Νίκος, εντάξει, τα δελτία
1: καλά, διαφωνεί, δεν είναι κακό, έχει μια άλλη άποψη. Ναι, οκ. Okay.
0: Καλημέρα, λέει, έρχεται στο Παρίσι σε λίγες μέρες. Έχει...
1: Η Σελίν Διόν.
0: Α, η Σελίν Διόν.
1: Ναι, ναι, η Μαριάννα το λέει.
0: Sold out.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα, λέει, ποιος είναι?
1: Ο Γεράσιμος.
0: Από τον Μοντενέγκρο.
1: Ναι, από τον Μοντενέγκρο, λέει, θα ψηφίσω με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά διαφωνεί μετά με την παρουσία του στη συνέχιση του, στην πορεία του κόμματος.
0: Ναι.
1: Α, ο Αναστάσης λέει για τον γαμπρό.
0: Αναστάης. Ελάτε ρε παιδιά, ο γαμπρός σαν το Γερολαδά. Όλοι οι υπουργοί οικονομικών είναι λιγάκι. Εκτός από τον Πιερακάκη που είναι λεβέντης. Ο Έλληνας υπουργός, δύο μέτρα. Είναι και πατριώτης, ε. Είναι κοντοχωριανός μου.
1: Μα δεν έχει
0: λόγια.
1: Όλοι οι κοντοχωριανοί σου κάτι έχουν γίνει. Αυτό το χωριό.
0: Όμορφη νύφη. Ούτε που θα γυρίσω να το κοιτάξει αν δεν ήταν υπουργός, λέει. Κάτσε, ρε Αναστάση, κι εσύ. Εντάξει. Είναι λιγάκι, βέβαια. Καλός είναι, ρε παιδί. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Κοτσονάτος, πώς το
0: λέει. Κοτσονάτος. 46 χρονών, μια χαρά.
1: Ας τις ηλικίες. Τι έχεις πάθει με τις ηλικίες?
0: Όπα,
1: Λιξίαρχος είσαι.
0: Άσε τη Σελήνη και πιάσε κανένα πράσο Έλληνο, λέει Χοιρινό.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια. Όπο, Παράσχο. Μα
1: έστειλε τα σταφύλια του. Καλημέρα, καλημέρα, Παράσχο μα.
0: Καλή παραγωγή, ρε Παράσχο. Ο Αθανάσιος ο Καβοντορίτης. Καλή εκπομπή, λέει ο Καβοντορίτης.
1: Καλώς τον.
0: Μήπως γίνουν νωρίτερα εκλογές.
1: Καλημέρα. Και ο Real Blocker. Καλημέρα, λέει, Real Blocker.
0: Συμπαθείς η κυρία Δούκου, αλλά τύχησε, λέει.
1: Παρνόσφαιρη κατάργηση της πρωτοφανούς προκαταβολής φόρου. Αυτό που είπα και εγώ, βρε παιδί μου, που γονατίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν προεκλογική υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019. Αντί για κατάργηση, βλέπουμε μια μείωση με το σταγόνο.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Η κατάργηση.
0: Η κυρία Δούκου σταδιακά θα πείτε τη δώσατε κατά τη σύνταξη όπως αναφέρατε, λέει η Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Παναγιώτης, καλημέρα. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Όταν τα υπόσχονται οι κυβερνώντες υπάρχουν τα λεφτά. Όταν υπόσχονται τα άλλα κόμματα δεν υπάρχουν λεφτά, λέει.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Απ' τη Μάνη είναι ο Παναγιώτης.
0: Δικό μας παιδί.
1: Δικό σας παιδί, δικό σας.
0: Εδώ. Γούζος, αρχοντικό. Ποπ. Τι απ' τα αρχοντικό. Γεια σου. Α, δυτικής Μάνης. Είναι από την άλλη πλευρά. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Ο Γρηγόρης με λέει τραχανοπλαγιάδες και Παβαρότη, λέει. Κάτσε ρε Γρηγόρη, μισό λεπτό. Τι λέω ρε παιδί μου? Και ρε παιδί μου στη γυναίκα, ρε μου θες και Παβαρότη.
1: Μην με πνίξεις Νικό, πρωινιάτικα.
0: Γεια σου ρε Γρηγόρη Άρχοντα.
1: Έλα, λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την καλεσμένη μας, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που είχε τη χαρά να είναι μαζί μας. Γεια σας κυρία Λιακούλη, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
0: Γεια σας. Καλημέρα κυρία Λιακούλη.
1: Έφυγε κυρία Λιακούλη.
0: Λάκησε, λάκησε κυρία Λιακούλη.
1: Λάκησε κυρία Λιακούλη, τίποτα δεν.
0: Σου λέει τους ακούω αυτούς εκεί δεν είναι καλά,
1: ναι,
0: σου λέει γυναίκα.
1: Ναι, δεν θα μπορέσω.
0: Ελάτε κυρία Λιακούλη και εμείς μη μας παρεξηγάτε.
1: Νικουάστησα.
0: Ειρήνη λέει μάλλον λίγο μαγκωμένη την ακούω την κυρία Σδούκου λέει. Ο Real Blogger, μα τι λέει η κυρία Σδούκου, ξεχνάει την υποχώρησή μας στην Κασό, λέει ο Real Blogger.
1: Ναι.

0: Μήπως βρήκαμε την κυρία Λιακούλη. Μήπως προσπαθεί να πάρει η Εύη έξω. Λέει...
1: Μήπως έφυγε τρέχοντας η κυρία Λιακούλη.
0: Ήρθε η κυρία Λιακούλη, δεν πιστεύω. Να φύγε.
1: Θα φύγε τρέχοντας, άκουσα.
0: Ναι, κυρία Λιακούλη.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, δεν ξέρω γιατί.
0: Νομίζαμε μήπως μας ακούσατε και λακίσατε, φύγατε.
2: Δεν άκουσα και τι είπατε για να το σχολιάσω.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρία Λιακούλη. Λέμε για το όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης επάνω, για το πρόγραμμα που παρουσίασε. Είχαμε προηγουμένως την κυρία Σδούκου, η οποία είπε ότι θυμίζει την ταινία με τη Βουγιουκλάκη που καλεί τον Κριστέφανο στο τηλέφωνο και λέει: δώσε Κριστέφανε, πάρε και σοκολάτες, πάρε και εκείνο, πάρε και τ' άλλο, πάρε και το παράλλο. Αλλά χρήματα δεν υπάρχουν.
2: Καλά, από τέτοιες εξυπνάδες χορτάσαμε. Τίποτα το σοβαρό δεν έχω ακούσει, με συγχωρείτε πολύ. Δηλαδή για τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έκαναν απευθείας αναθέσεις χωρίς δημοσιότητα στις δημόσιες συμβάσεις, άλλα τα χείλη των ασεβών. Για το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που οι συνάδελφοί σας από το Βουλή Γουότς και το Σόλομον έχουν τόσο καιρό βγάλει στη δημοσιότητα μέσα από τα στοιχεία των δημοσίων ερευνών των ανεξάρτητων αρχών. Πάλι άλλα τα χείλη των ασεβών. Άρα λοιπόν αυτές τις εξυπνάδες νομίζω ότι δεν μπορεί να τις σηκώσει ο ελληνικός λαός, διότι ένας στους τέσσερες από αυτόν τον λαό ακριβώς είναι φτωχοποιημένοι πλέον και στο περιθώριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε σε ό,τι αφορά τα ενίκια, τα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια δεν μπορούν να πάνε στις σχολές τους. Άρα λοιπόν πλάκα σε τέτοια ζητήματα νομίζω ότι δεν πρέπει να σηκώνουμε πια. Σε ό,τι αφορά το Πασόκ, για να πούμε για τα όμορφα, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο μία μιζέρια που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, απλά ξέχασε να πει ότι για να γίνει η ζωή της ευημερίας και της ευτυχίας πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα πλέον. Εκτός από τη συγκλονιστική ευημερία που βλέπει ο κύριος Γεωργιάδης και από τους δύο μήνες που πρέπει να είναι μόνο το επίδομα ανεργίας που λέει ο κύριος Μαρινάκης, γιατί είμαστε...
0: Καλά, είπε ότι και το ΕΣΥ αυτά που είπα τα έχει κάνει ήδη. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, κύριε
0: Ούτε Ρωτάκο. Τα βίντεό μου λέει δεν βλέπουν. Σχεδόν όσα είπε ο Ανδρουλάκης λέει για το ΕΣΥ τα έχουμε ήδη κάνει.
2: Παρότι ήμουν πολύ κουρασμένη χθες το βράδυ, καταλαβαίνετε.
0: Λογικό.
2: Λοιπόν, είχα το κουράγιο να διαβάσω αυτές τις ανεκδίκητες ανακοινώσεις που κάνει το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Με μεγάλη έκπληξη, λοιπόν, κατά τη μία η ώρα το βράδυ, είδα ότι. Γενικώς, πολύ συγκρατημένα πράγματα, ενώ περίμενα δηλαδή ότι θα πει τούτο και εκείνο και τ' άλλο, γιατί οι 7 τομείς στους οποίους αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν φωτιά και σίδερο. Έτσι, δηλαδή όταν σου λέει ότι το κράτος στην πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει ολόκληρη τη φιλοσοφία του, ότι από εκεί ξεκινάει το πράγμα.
0: Καλά, δεν είπε και καμιά. Κατάλαβα, με συγχωρείτε, κυρία Λιακούλη. Δεν είπε τώρα και καμιά νέα, πώς το λένε, που δεν ξέρουμε, ο Ανδρουλάκης. Το λέτε κι εσείς, λες και είπε ο Ανδρουλάκης. Βεβαίως και θέλει να συγκρότησε
2: λοιπόν,
0: το κράτος.
2: Καταρχήν θα σας πω, κύριε Ρογκάκο. Καλά κάνετε που κάνετε του συνήγορο του αντιπάλου. Όμως,
0: όχι, δεν κάνω εγώ το συνήγορο κανενός. Εγώ το μόνο που κάνω, κύριε Λιακού, είναι ο συνήγορος του κόσμου, του λαού. Το θέμα δεν είναι να βρούμε μόνο τα προβλήματα, να τα λύσουμε κιόλας.
2: Κοιτάξτε, και εγώ δεν νιώθω ότι δεν είμαι εκπρόσωπος του λαού, πάντως με συγχωρείτε. Νιώθω ότι και εγώ κάποιο λαό τον εκπροσωπώ. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν υπήρξε ένα συγκλονιστικό, στα δικά μου μάτια και στη δική μου ψυχή, σύνθημα. Μία χώρα που να τους χωράει όλους. Και θα ήθελα αυτό πρώτα να σχολιάσω. Και τι σημαίνει να τους χωράει όλους. Όταν ένας στους τέσσερις είναι στο περιθώριο, δηλαδή φτωχοποιημένοι, ναι, χρειαζόμαστε μια χώρα να τους χωράει όλους. Αυτό λοιπόν, το να τους χωράει όλους, εξειδικεύεται με τους 7 πυλώνες στους οποίους αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Κυρία Λιακούλη, τους ακούσαμε τους 7 πυλώνες. Σε λίγο και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσει τη συνέντευξη τύπου, οπότε στη Διεθνή Έκθεση, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν και διευκρινήσεις ανά τομέα. Η κοστολόγηση έχει γίνει, δηλαδή έχει γίνει ένας πρώτος υπολογισμός, ένας συνολικός υπολογισμός των παρεμβάσεων, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι παρεμβάσεις και πολύ μεγάλη η γκάμα των παρεμβάσεων.
0: Εγώ θέλω να ακούσω το τελικό ποσό.
1: Ναι, γι' αυτό το...
2: Θα το ακούσετε από τον κύριο Ανδρουλάκη και το οικονομικό μας επιτελείο. Σε λίγη ώρα από τώρα, λίγα λεπτά από τώρα, εξειδικεύονται όλα τα μέτρα με βάση την τεκμηρίωση τη δημοσιονομική. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω λίγα λεπτά πριν τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι ακριβώς μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή στους δημοσιονομικούς κανόνες.
1: Α, μάλιστα. Μόνο,
0: μακάρι, μακάρι.
2: Ναι, μόνο στο δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Αυτό έχει σημασία, ναι.
2: Αλλά δύο μεγάλα μέτρα, θα τα ακούσετε, είναι και κάτω από τα όρια των δημοσιονομικών κανόνων. Αυτό είναι το ένα.
1: Α, είναι και κάτω από τα όρια.
2: Τα δύο μέτρα για τα οποία συζητάμε πάρα πολύ.
1: Α, 13η σύνταξη και 13ος μισθός.
2: Ναι. Είναι όχι μόνο στα δημοσιονομικά πλαίσια, αλλά με την συνάρτηση την οποία κάνουμε και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το δημοσιονομικό πλαίσιο που υπάρχει, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και άλλα πράγματα, όχι μόνο αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα θέλω να θυμίσω αντί επιλόγου, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πείτε και μετά τη συνέντευξη δίπου του Προέδρου, θέλω να σας θυμίσω κάτι. Ο κύριος Μαρινάκης τον Ιούλιο έκανε μία δήλωση, ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, έτσι. Και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίο. Είπε λοιπόν ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν παίζουμε με το δημοσιονομικό χώρο, ούτε με τα δημοσιονομικά της κυβέρνησης. Γι' αυτό και θα έχουμε ταβάνι στη ΔΕΦ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ό,τι χωρέσει σε αυτό. Θυμάστε αυτή τη δήλωση, έτσι, έγινε 21 Ιουλίου. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε τα μέτρα, εξειδικεύτηκαν μετά από το οικονομικό του επιτελείο, δεν τα είπε την ίδια μέρα πόσο είναι το σύνολο, στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σωστά?
1: Ναι, το πακέτο, ναι, ναι, ναι.
2: Το πακέτο. Μέσα σε ένα μήνα και κάτι μέρες λοιπόν, από τέλη Ιουλίου μέχρι Σεπτέμβρη, μεγάλωσε το πακέτο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς μεγάλωσε? Φύτρωσε λευτόδεντρο στην αυλή του Μαξίμου? Ρωτάνε όλοι το Πασόκ πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Εμείς θα σας πούμε σήμερα πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Γιατί έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική με το πώς θα λειτουργούμε δημοσιονομικά. Αλλά τον κύριο Μητσοτάκη δεν ρώτησε κανείς και τον κύριο Μαρινάκη πώς αυγάτησε αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και το έκανε 2,2.
1: Μέσα σε 1,5 μήνα, λέτε. Πώς έγινε από 1 σε 2,2, ναι.
2: Τι θαύματα είναι αυτά που γίνονται στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, αναρωτιέμαι.
0: Το θέμα είναι, κυρία Λιακούλη, καλά. Είπε ο Πυρακάκης, είπε στη συνέντευξη που τα βρήκε τα λεφτά. Είναι και η ρήτρα διαφυγής από την ενέργεια. Είναι τα υπερέσοδα τα οποία υπήρξαν. Τέλος πάντων, έχει δώσει εξηγήσεις ο Πυρακάκης σε αυτό το επίπεδο.
2: Πάντων, κύριε Ρογκακόπουλο.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ και 2 δις και 2,5 και 3, άντε, να είμαι κι εγώ γαλαντόμος. Το θέμα είναι να μην ξεφεύγουμε πολύ πάνω από αυτά. Και θα σας πω, κυρία Λιακούλη, όταν εγώ έλεγα τα 7,5 δις του Τσίπρα είναι το χρόνο, μως την έπεσε και η Ελλάς και τα λοιπά και λέγανε τετραετία. Τελικά απεδείχθη ότι αυτά όντως είναι το χρόνο, 30 δισεκατομμύρια τετραετία. Καταλάβατε τι φοβάμαι. Και καταλάβατε σε όλα τα προγράμματα γιατί είμαι επιφυλακτικός μέχρι να ποσοτικοποιηθούν.
2: Σας καταλαβαίνω από...
0: Ως πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εγώ είμαι πρώτος που θα πω μπράβο.
2: Όχι. Σέβομαι τη θέση σας καταρχήν.
0: Γιατί σέβομαι. Εγώ για να ξαναζήσω μνημόνια δεν θα ζήσω. Σας το λέω να το ξέρετε. Δεν θέλω. Δεν θέλω.
2: Χώρια η καλημέρα μας από οποιοδήποτε άλλο φορέα, Ελλάς κλπ. Εμείς από την αρχή και όταν ανακοινώσαμε για τη σύνταξη και όταν ανακοινώσαμε για το μισθό, μιλήσαμε για τον ορίζοντα της τετραετίας, αλλά μιλήσαμε και συγκεκριμένα για χρονικούς σταθμούς. Πρώτης χρονιάς, της τρίτης χρονιάς, με ακριβή ποσά, κατά κεραία και τους δημοσιονομικούς κανόνες πάντα στην κορυφή. Άρα λοιπόν, επειδή η μεγάλη ιστορική δημοκρατική αυθεντική παράταξη του ΠΑΣΟΚ δεν παίζει στα ζάρια τη χώρα και εμείς αποδείξαμε όταν χρειάστηκε να βάλουμε πλάτη να σηκώσουμε το βάρος ακόμη και αν ήταν μεγαλύτερο από το κορμί. Άρα, ξανά, αυτό που εμείς διεκδικούμε είναι μια περήφανη Ελλάδα με ανθρώπους να ζουν την αξιοπρέπεια. Αυτό το κάνουμε με συνέπεια, αλλά και με ευθύνη.
0: Μακάρι.
2: Απέναντι στην
1: κυρία Λιακούλη, αυτό το άνοιγμα που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη στο Πασόκ, που είπε δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά είμαστε ανταγωνιστές. Έτσι, αυτή είναι μια μετριοπαθή στάση απέναντι στο Πασόκ. Εσείς πώς την είδατε? Είδαμε και την ανακοίνωση του Πασόκ.
2: Εγώ θεωρώ, ξέρετε.
1: Αλλά ζητώ τη δική σας άποψη.
2: Αυτά για μένα είναι όλα δεύτερο. Ο κύριος Τσίπρας θεωρώ ότι προσπάθησε να μαζέψει όλες εκείνες τις ανομολόγητες δηλώσεις των πρωτοκλασσάτων τώρα στελεχών του, της εκπροσώπου τύπου που είναι, δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. και άλλες δηλώσεις ότι ήρθαμε να καλύψουμε το κενό του Πασόκ. Μας είπαν άχρηστος στην πραγματικότητα ότι δεν μπορούμε να είμαστε η εναλλακτική. Εγώ δεν παίζω με τις
1: έννοιες. Είπε ότι ήρθα να καλύψω το κενό της αντιπολίτευσης απέναντι στο Μητσοτάκη, ναι.
2: Άλλα στελέχη του το έπανε πιο χοντρά, έτσι. Ναι. Το έπανε πιο, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας κράτησε μία... Όλα αυτά για μένα είναι δεύτερα.
0: Τι είπανε, εδώ λέει βρήκα φως και μπήκα. Δεν μπορούσατε. Δεν μπορούσε ο Ανδρουλάκης, δεν μπορούσε κανένας, μπήκα.
2: Αυτό είπε. Αυτό είπε. Κατά τα άλλα λέει ότι να συνεργαστούμε. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Για μένα προσωπικά καταθέτω την προσωπική μου άποψη, γιατί εμένα ρωτάτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ξυπακούεται.
2: Είναι ηθικής τάξεως το θέμα με τον κύριο Τσίπρα.
0: Γιατί
2: το ηθικής? Το ηθικό πρόστιμο του κυρίου Τσίπρα είναι πρόβλημα για μένα. Διότι όταν ένας ηγέτης ενός κόμματος βρίσκεται σε ένα κόμμα, γίνεται προεδρός του, γίνεται πρωθυπουργός της χώρας μέσα από τις δυνάμεις αυτού του κόμματος, φεύγει από το κόμμα αυτό για τους λόγους που έφυγε, κρεμά στα μανταλάκια τους πρώην συνεργάτες του, τους ανεβάζει στον εξώστη, διαλέγει τους δεύτερο κλασά τους, γιατί δεν ήταν άγνωστη η κυρία Κουφονικολάκου, ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη γραμμή στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν ήτανε? Και άλλα πολλά στελέχη. Πάει λοιπόν στον μπάγκο του πολιτικού χασάπη τους πρώτους, βάζει τους δεύτερους, τους αφήνει σε αναμονή με τα αλάρμ λέγοντας θα σε διαλέξω. Έχει το αφήγημα, έχει το αφήγημα ποτάμια, θάλασσες, ηθάκες, καράβια, Οδυσσέας που χάθηκε, δεν βρέθηκε, ξέρω εγώ τι. Και λέει ότι το καινούριο μου αφήγημα, παιδιά, είναι αυτό, γιατί εγώ τώρα έμαθα. Εγώ λοιπόν, επειδή έμαθα στα χρόνια που είμαι στην πολιτική ότι ο λόγος του καθένα έχει σχέση με την πορεία του και τους σταθμούς της ζωής του, λοιπόν είμαι πολύ...
0: μπορεί να έμαθε, κυρία Γιακούλη, αυτό τα, όλοι εκεί μαθαίνετε, να ξέρετε.
2: Μπορώ να είμαι δυστυχή.
0: Όλοι μαθαίνουν εκεί, δεν θα πω πού.
1: Καλά, είπε ότι όταν κυβέρνησε, κυβέρνησε με την Τρόικα. Συγκυβέρνησε με την Τρόικα.
0: Ότι αφήστε με τώρα που είναι καλά τώρα να τα κάνω όπως πρέπει. Αυτό λέει.
2: Τέλος πάντων, εγώ τα από αυτά που είπα.
1: Μάλιστα.
0: Αλήθεια είναι. Κυρία Γιακούλη, ούκα έχω. Εγώ τα είπα, καλά λέτε. Τα είπα, μη μου λέτε μετά. Είπα, ξύπα.
2: Πείτε εμένα πράγματα.
0: Έτσι. Κυρία Γιακούλη, να σας πω τώρα. Γιατί συνεργαστείτε λίγο και με το. Δεν είναι κακό, τέλος πάντων, για να σωθεί η χώρα. Όπως λέτε εσείς από το Μητσοτάκη, δεν είναι κακό. Λέτε να φύγει ο Μητσοτάκης. Πώς θα φύγει μόνος του, έχει 30%, 31%.
2: Εμείς θα κάνουμε όσα πρέπει για να αποκτήσει την εμπιστοσύνη που πρέπει ο ελληνικός λαός σε μια δύναμη ευθύνης καταρχήν, συνέπειας κατά δεύτερον και προοπτικής κατά τρίτον. Θέλουμε μια χώρα με ανοιχτούς ορίζοντες και μεγάλες προοπτικές. Δεν θέλουμε τα προσωπικά αφηγήματα του καθένα να καθοδηγούν την πορεία και την τύχη της χώρας. Φτάνει πια. Πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Ό,τι χρειαστεί γι' αυτό θα κάνουμε. Όσες δυνάμεις θα τις βάλουμε κάτω. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, κάποια στιγμή θα πρέπει τις κουβέντες μας να τις λέμε καθαρά. Και να τοποθετούμε τον καθέναν και ιστορικά εκεί που το αξίζει.
0: Μου είπε, μου στείλαν και ένα μήνυμα τώρα και λέει: δεν ξέρει, κυρία Γιακούλη, ότι πήραμε 600 εκατομμύρια από τη ρήτρα άμυνας και 500 από ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.
2: Εντάξει, εντάξει, θα τα απαντήσουμε όλα αυτά.
0: Εντάξει, σήμερα, κυρία Γιακούλη, για να,
1: ευχαριστούμε πολύ,
0: να δούμε την ποσοτικοποίηση.
1: Να είστε καλά, κυρία Γιακούλη.
2: Για να σας έχω φρέσκα νέα.
0: Έτσι,
1: να είστε
0: μπράβο.
1: Καλά, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιακούλη.
0: Γεια
1: σας, γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Γιακούλη από το Πασό και την ευχαριστούμε πολύ. Τσεκουράτη, κυρία Γιακούλη.
1: Πάντα, πάντα και με άποψη
0: και χασάπιδες και με γυροπέδες.
1: Συγκεκριμένα πράγματα. Είπες, πάντα είναι πολύ ξεκάθαρες θέσεις.
0: Έτσι. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα, σιγά σιγά.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάχιστα. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης.

0: Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπολείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φρουτεμπορική. Η μόνη ειδική.
8: Από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη νέοι έρευνες των αρχών για το περιστατικό με πυροβολισμού στην Ανάβηση όπου βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος.
10: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριο.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
12: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
13: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
14: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
14: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
13: Η κορυφαία επιλογή.
15: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου.

0: Κυριάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Στα Σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο. Και εδώ λέμε για συνεργασίες γενικά με το Ριτσάκι. Εδώ πάει καλά η συνεργασία μας.
1: Έλα, Νίκο.
0: Ρίτσα, σε παρακαλώ, θα πέσουν εξώδικα.
1: Μην αρχίσεις,
0: λέω, γιατί ο κόσμος εδώ με συμπαραστέκεται.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Ναι. Δεν με αφήνεις να πω κάτι αμέσως.
1: Καλά, καλά.
0: Για το Πασόκ, καλά. Με γυρνάς πίσω και για τον Τσίπρα.
1: Τι που σε γυρνάω πίσω.
0: Μα λες, είναι καλά και είναι ωραία. Και εγώ
1: δεν
0: λέω
1: είναι
0: καλά.
1: Ωραία,
0: είναι.
1: Παιδί μου, δεν ήταν ως πρόγραμμα.
0: Πολύ ωραία, όντως.
1: Ως πρόγραμμα πάρα, λέμε. Πάρα δεν λέμε πολύ. Τώρα.
0: Ναι, αλλά ο Γεωργιάδης λέει πήρε τα μισά από εμάς. Τα έχουμε κάνει αυτά, λέει που είπε.
1: Δεν είναι μόνο αυτά, όμως είναι και άλλα. Άστα, φύγει από αυτά. Υπάρχουν και άλλα.
0: Βλέπεις, να, αυτό βλέπει ο κόσμος. Παρακαλώ, λέει, να με ενημερώσετε, λέει ο Γιώργος, πότε είναι προγραμματισμένη η εκπομπή για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα.
1: Α, που θα κάνει ο Μάνος και ο Μπάμπης, ναι.
0: Θα μάθουμε, ναι, ναι, βέβαια, είναι ωραίο. Είναι ωραίο, ωραίο αυτό. Ωραία εκπομπή.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ναι, από ναι, την Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη, να συζητήσουμε και μαζί της. Να δούμε λίγο τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Βασικό θέμα της εφημερίδας: ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Επίσης, η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Η Αθήνα δεν υποχωρεί. Τραγωδία στην Τανάγρα. Πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Φάντομ, οι δύο πιλότοι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Και όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, φάκελος της Real News. Επίσης, ως μη σκανδάλου, πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι.
0: Τρομερές αναλύσεις, ναι, σήμερα, ναι. Η Real News, εξαιρετικές, εξαιρετικές, μην τη χάσετε. Συνεχίζω εγώ, ο Καβοντορίτης λέει, είμαστε φιλόζωοι, λέει, ταρατρεύουμε τα γατάκια και τα σκυλάκια, λέει. Τις μαυρόγατες, λέει, στην Κασίμη. Γιατί στην Κασίμη να δώσουμε τις μαυρόγατες?
1: Α, εγώ τις αγαπώ και τις
0: μαυρόγατες. Μα δεν βλέπω, λέει, το Ρογκάκο να ταΐζεις. Να ταΐζεις. Τι θέλει να πει? Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Καλημέρα, ρε παιδιά. Το Market Pass που λέγαμε παλιά. Χαχαχαχαχα. Θέλει και τρίτη τετραετία.
1: Α, ο Ιωάννης. Καλημέρα, Ιωάννη.
0: Γεια σου, Ιωάννη. Ο Μιχάλης. Τι λεβέντης, ρε Ρογκάκο. Λες και έχει καταπιεί θερμοσύφωνα. Ποιος καλέ?
1: Προφανώς ο υπουργός. Ο υπουργός.
0: Ποιος καλέ?
1: Μη μας κάνει, Νίκο.
0: Όχι, ρε παιδιά. Δεν είναι και τόσο άνθρωπος χάλια. Διαβαστάτε. Μισό λεπτό.
1: Βαστάτε, ρε παιδιά.
0: Για κρατάτε του αρχιτάρματα. Τα άλογα. Πού είναι, δεν είναι. Εντάξει, συμπαθή είναι ο άλλο. Λε και έχει καταπιεί θερμοσύμφωνα. Μα είναι δυνατό. Ωραίο πάντω το. Για να το ξαναδώ. Όχι, ρε παιδιά. Ρε Ρίτσα, κοίτα τώρα. Και εσύ που είσαι αντικειμενική. Εντάξει, δεν είναι.
1: Συμπαθητικό είναι ο άνθρωπο. Ναι. Ναι, έλα, Νίκο, μη μα κάσει τώρα.
0: Όχι, λέω με αφορμή, ναι, αμέσως λέω με αφορμή.
1: Ναι, ναι.
0: Η χθεσινή ομιλία του Αντωνάκη Σαλίκη ήταν πραγματικά πολύ καλή, λέει ο Πάνος. Γεια σου, Πάνο, Άγγελος. Η γιαγιά μου έλεγε, όταν μπει σε ιατρείο και δει στου τοίχου πολλά διπλώματα και εικόνες Αγίων, κοπάνατε και φύγε.
1: Α, στο ιατρείο.
0: Λέει, γιατί αυτός είχε μέσα, ναι, ο γιατρός.
1: Είχε πολλές εικόνες, ναι.
0: Γεια σου, Άγγελε. Και ο Real Blogger λέει, ευτυχώς που έβαλα μέχρι χθες τον αχώνευτο. Αλλιώς θα είχε βολέψει, λέει, ιστορία όλο του το σόι, επειδή λέει ο αδερφός ο ένας. Γεια χαρά. Η Σόφη Μαραγκίδου.
1: Καλημέρα, Σόφη μας.
0: Γεια σου, ρε Σόφη. Εξαιρετική, όπως πάντα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
11: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
10: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
12: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-42-6060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
13: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο. Ακούσαμε προσοχή.
1: Τέταρτο
0: όλους.
1: Δεν έχει.
0: Όσο
1: θα βγει και σου κολοκοτρώνει την εκπομπή, αν έχει τέταρτο. Έτσι,
0: το κολοκοτρώνει, να βγω. Γιατί δεν
1: ναι.
0: Μου πατριώτη.
1: Ναι, κάτσε να βγει εκεί.
0: Ακούσαμε, λέει, προσοχή όλου. Κάτι που δεν ξέρω γιατί δεν το έχω ακούσει. Ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, άκουσε κανεί. Κάτι για να δημιουργήσουμε πλούτο που θα είναι για του πολίτε, όχι φορολογικά. Που πάνε για επιδόματα. Για πλούτο, λέει ο Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Είναι ο real blogger. Άκουσε Ρογκάκο Γιακούλη και πήρε δρόμο. Που έπεσε γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τεχνικό ήταν το λάθος, real blogger. Ρε Συνίκο, είσαι και εσύ σκληρός τώρα στην κριτική σου. Τι μετά τη Δούκου, λέει, σειρά να βγάλετε τον Κυρανάκη, μετά φυσικά τον Άδων, η σφαιρική ενημέρωση. Μα εδώ βγάζουμε, δεν βγάζουμε ένα εκπρόσωπο από κάτω.
1: Πάντα μου, εντάξει, ο Νίκος. Έλα, το λέει, μωρέ, δεν Νίκο, είναι κακό, έχει τώρα την άποψή του.
0: Καλημέρα, Νίκο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, όπως σας είπαμε, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Θα θέλαμε ένα σχόλιο από εσάς. Άλλωστε και ο πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είσαστε αντίπαλοι, αλλά είσαστε ανταγωνιστές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Θα θέλαμε την άποψή σας. Πώς το ακούσατε, πώς το είδατε?
1: Κοιτάξτε, δεν σχολιάζω το πρόγραμμα του κόμματος με το οποίο, όπως είπε και ο πρόεδρος, βρισκόμαστε στην ανταγωνιστική διαδικασία. Έγινε η παρουσίαση του προγράμματος. Το θέμα είναι το δικό μας πρόγραμμα. Πώς θα φτάσει στην κοινωνία, πώς θα συζητηθεί με τον κόσμο, πώς θα μπορέσει να αλληλεπιδράσει και να γίνει κατανοητό, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο που να το εφαρμόσουμε.
2: Καλά, συγγνώμη. Αν δεν σχολιάσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, πώς, κάπως κάτι πρέπει να πούμε, αν συμφωνείτε σε κάποια.
1: Της Νέας Δημοκρατίας το έχουμε σχολιάσει.
2: Ή δεν συμφωνείτε σε κάποια. Δηλαδή, για να έχετε και σε ένα μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή, ο κ. Ανδρουλάκης είπε σταδιακή αύξηση κατηρητή σύνταξη και μισθού. Σταδιακά θα πάμε στη μείωση του ΦΠΑ. Σταδιακά. Αλλά θέλω να πω ότι φάνηκε στον κόσμο, κυρία Αντωνοπούλου, ότι είναι κοστολογημένο εν πρώτης το πρόγραμμα πιο σοβαρά από άλλα προγράμματα.
1: Κοιτάξτε, το μόνο σχόλιο μπορώ να κάνω είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή καταθέσει όντως ένα πρόγραμμα το οποίο δεν δείχναν απόλυτα κοστολογημένο. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να μπει η κουβέντα στη δημοκρατική αντιπολίτευση σε σχέση με αυτό το. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπαίνει με αυτούς τους όρους. Ο αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία και εκεί νομίζω οφείλει να εστιάσει η κριτική μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω το μεγάλο ερώτημα.
0: Ξέρετε, το λέμε, κυρία Αντωνοπούλου, και το είχετε δει και εσείς όλη την εβδομάδα. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πρόγραμμα της, το πρόγραμμά σας, δηλαδή, για την κοστολόγηση του προγράμματος. Αν είναι τα 7,5 δισεκατομμύρια το έτος, είναι σε βάθος τετραετίας.
2: Το χρόνο.
0: Ναι, ακούσαμε και τη διαφορετική άποψη, πώς διατυπώθηκε. Ακούσαμε και τις απόψεις
1: της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καμία διαφορετική άποψη. Το πρόγραμμά μας λέμε ότι στην ολοκλήρωσή του το 2030. Σε σχέση με το 2026 θα είναι στα 7,5 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα καθαρό. Το τόνισε ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης, ο τομεάρχης μας. Βγήκαν ανακοινώσεις χθες. Είναι πάρα πολύ καθαρό. Δεν υπάρχει καμία διαφορετική άποψη.
2: Θα το πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα ή όχι?
1: Φυσικά και θα το πάμε με το που θα ανοίξει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα μπορεί να κοστολογήσει τα προγράμματα. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα το πάμε, ακριβώς γιατί είμαστε απόλυτα σίγουροι για το πώς έχουμε κοστολογήσει και το πώς έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμά μας. Και να σας πω κάτι. Εδώ πέρα μπαίνει μια μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε, ότι ψηφίστηκε δηλαδή το να πηγαίνει το προγράμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και αυτό, ας πούμε, ήθελα να το κάνει για να δείξω ότι ήδη είναι κοστολογημένη, που να δούμε και ποια κοστολόγηση έχει η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Γιατί όταν εισραίουν στα ελληνικά ταμεία τόσα χρήματα και πηγαίνουν κυρίως απευθείας αναθέσεις, δεν νομίζω ότι πηγαίνει και πολύ καλά με την κοστολόγηση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εννοείται ότι και το ποσό, δηλαδή αυτό που λέει το 2,2, δεν είναι απόλυτα σωστό. Αυτό εννοείται.
1: Πρώτον, δεν είναι απόλυτα σωστό. Δεύτερον, η κοστολόγηση δεν είναι μόνο ένα κομμάτι της, είναι να δούμε το πρόγραμμα πόσο ακριβώς κοστολογείται σωστό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι πώς διαμορφώνεις την κοστολόγηση, θα με επιτρέψετε, εντός δημοσιονομικού χώρου, εντός κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, όταν μπαίνουν στα ελληνικά ταμεία 35 δισεκατομμύρια ταμείο ανάκαμψης και δίνει το 60% πάει σε διαγωνισμούς με έναν μόνο, δηλαδή ουσιαστικά σε απευθείας αναθέσεις, η κοστολόγηση που κάνει εντός, λοιπόν, δημοσιονομικού χώρου, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπέρ πολύ συγκεκριμένων ομάδων.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, βέβαια, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα άλλο θέμα.
1: Βάζω δύο διαφορετικά θέματα. Ένα είναι το πώς κοστολογείται και το δεύτερο είναι πώς κοστολογείς εντός κοινωνίας. Εγώ θέλω να βάλω ένα ακόμα όμως θέμα, το οποίο είναι άμεσο και αφορά τους πολίτες συνολικά. Ποιο είναι αυτό? Ότι η δημοσιονομική σταθερότητα, η δημοσιονομική φερεγγιότητα, η οποία σε εμάς το πρόγραμμά μας είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, μας απασχόλησε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ολοκλήρωσης του προγράμματος πάρα πολύ σοβαρά. Θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτον δημιουργεί μια ασφάλεια στους πολίτες, στους ταξιούχο, στο μικρομεσαίο, σε επιχειρήσεις που θέλουν να έρθουν να επιχειρήσουν, σε επιχειρήσεις που ήδη επιχειρούν και είδαν, ας πούμε, π.χ. στο εμπόριο, στις εκπτώσεις, να μειώνεται ο τζίρος τους 6 στις 10.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, ένα ήρεμο περιβάλλον. Και ένα δεύτερο. Η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά τι μας λέει? Ότι η δημοσιονομική σταθερότητα ισούται με κοινωνική εκκινησία. Για μας δεν ισχύει αυτό. Για εμάς ο δημοσιονομικός χώρος επιτρέπει να μειωθούν οι ανισότητες και να δημιουργηθεί μία πολιτική υπέρ των μισθωτών, υπέρ των μικρομεσαίων, υπέρ των μεσαίων που δεν θα είναι ανάλγητη κοινωνικά.
0: Το κοινωνική, πώς το είπατε, ανισορροπία για τη Νέα Δημοκρατία, πώς προκύπτει αυτό?
1: Κοινωνική ακινησία.
0: Ακινησία, ναι. Εννοείται ότι τα μέτρα που εξήγηλε επί της ουσίας δεν αφορούν τους πολίτες ή δεν τους φτάνουν όλους τους πολίτες?
1: Θα πω κάτι το οποίο μου έκανε και προσωπικά, δηλαδή προσωπικού, ναι, αλγινή εντύπωση. Δεν υπάρχει λέξη ακρίβεια. Δεν υπάρχει σε όλο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Μίλησε ο κ. Μητσοτάκης 2 ώρες, πώς μίλησε ο άνθρωπος. Επί 2 ώρες δεν είπε τη λέξη ακρίβεια. Ένα πράγμα το οποίο μαστίζει όλη τα νοικοκυριά, ξέρετε, ξεκινήσει στο σχολείο ο αγιασμός ουσιαστικά την Παρασκευή και αύριο πάμε τα παιδιά μας σχολείο. Αύριο λοιπόν οι θάτες
0: των παιδιών μας, ναι.
1: Ακριβώς. Αύριο λοιπόν οι θάτες των παιδιών μας θα πρέπει να γεμίσουν με τετράδια, βιβλία, κασετίνες, μαρκαδόρους, όταν τα φτιάχνουν και όλες, ξυλομπογιές, ξέρω εγώ τι έχουν το κάθε παιδί που να πάρει μαζί του. Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν βλέπει τα σχολικά ήδη να έχουν αυξηθεί 20-25% σε σχέση με πέρσι, δεν βρήκε μία λέξη να πει για την ακρίβεια. Μία λέξη. Έχει αυξηθεί το ελαιόλαδο 110%. Έχει αυξηθεί όμως χαρίσιο κρέας 60%. Έχουν αυξηθεί τα αυγά.
2: Καλά, πέφτει το ελαιόλαδο τώρα. Το ελαιόλαδο πέφτει τώρα.
1: Το ελαιόλαδο
2: και το μοσχάρι σταθεροποιείται. Και εγώ παραγωγός είμαι, γι' αυτό σας το λέω.
0: Μπλέξατε δύο παραγωγοί.
2: Το έχω απόλυτο στην αποθήκη γι' αυτό. Έχει 3,5 ευρώ τώρα, 4.
1: Ακριβώς, είναι απολύτως στην αποθήκη.
2: Έχω αυτό λέω, ότι έχει πέσει.
1: Είναι απολύτως στην αποθήκη, έχει πέσει για τους παραγωγούς. Έχει πέσει για τους παραγωγούς, δηλαδή εμείς οι παραγωγοί πουλάμε πάρα πολύ φθηνά.
2: Και στο ράφι έχει πέσει.
1: Γι' αυτό το κρατάμε στην αποθήκη και έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2019 111%.
2: Καλά, με το 19 σίγουρα.
1: 111%.
2: Σίγουρα. Απλά ξέρετε τι λέει η κυβέρνηση, κυρία Αντωνοπούλου. Ξέρετε τι λέει. Βεβαίως.
1: Πουλάγαμε περίπου 4 με 5
2: και το λάδι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει κάτω από 6 ευρώ το λίτρο. Δεν βγαίνουν οι παραγωγοί. Ας το αφήσουμε αυτό τώρα.
1: Είναι βασικό αγαθό.
2: Ξέρετε τι είπε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, ξέρετε τι είπε, ότι δεν είπε ακρίβεια, γιατί τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι ένα μικρό ανάγνωμα προς την ακρίβεια.
1: Να δούμε τα μέτρα.
2: Ναι, εγώ δεν
1: έκανε το καλοκαίρι, έκανε τον Ιούλιο μια συμφωνία κυρίων, που δεν μου αρέσει σαν έκφραση να πω την αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει, η οποία είπαν ότι θα μειωθούν, λέει, κάποιες τιμές και θα έχουμε 1200 προϊόντα τα οποία θα μειωθούν. Αυτή τη στιγμή τα προϊόντα που έχουν μειωθεί είναι περίπου στα 600. Και η τιμή η οποία έχει μειωθεί είναι περίπου στα, μεταξύ 0,1 και 0,20 λεπτών. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτό είναι μείωση ακριβίας χωρίς ελεγκτικό μηχανισμό? Δεν μας λένε ποια προϊόντα ακριβώς είναι. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός που να πούμε ναι, ορίστε, η κυβέρνηση όντως έκανε αυτή τη συμφωνία έτσι όπως την έκανε και όντως μειώθηκαν τα προϊόντα. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό. Δεν έχουμε λοιπόν ένα σαφή μηχανισμό ελέγχου αυτών των 1200 προϊόντων που μπήκαν στη συμφωνία κυρίων, η οποία δεν μπήκε το καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει μπήκε, λέει, από 1η Σεπτέμβρη και μετά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα για τον απλό πολίτη που μπορεί να ελέγξει, αλλά και για την κυβέρνηση να δει το αποτέλεσμα. Άρα είναι κοροϊδία κυρίων, θα με συγχωρέσετε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν θέλεις να δημιουργήσεις ένα μηχανισμό, έχουν κατατεθεί τόσα σχέδια. Κατέθεσε και το ΠΑΣΟΚ που είχε συγκεκριμένο σχέδιο που με ρωτήσατε πριν.
0: Ναι, το παρουσίασε χθες. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Καταθέσαμε και εμείς ένα μηχανισμό που λέει από το χωράφι στο ράφι με πλαφόν στην αλυσίδα.
0: Σε όλη την τροφική αλυσίδα, ναι.
1: Σε όλη την τροφική αλυσίδα. Άρα και μηχανισμός ελέγχου και πλαφών στο πόσο μπορεί να αυξηθεί ανά κομμάτι στην τροφική αλυσίδα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν κατατεθεί λοιπόν στην κυβέρνηση διάφοροι τρόποι που θα μπορούσε να μειωθεί όντως η τιμή. Όχι, ξέρετε, σε ένα σαμπουάν που κάνει 18 ευρώ. Ποιος θα αγοράσει σαμπουάν 18 ευρώ? Ποιος θα αγοράσει αυγοτάρχο? Γιατί έχω δει τα προϊόντα ποια είναι.
2: Κυρία Αντωνοπούλου.
1: Τα έχουμε δει τα προϊόντα.
0: Κυρία Αντωνοπούλου.
1: Η λέξη ακρίβεια.
2: Ευχαριστούμε
0: σας
2: πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά.
2: Ήταν η κυρία Μαριλίζα Αντωνοπούλου, Μαριζέτα, από την Ελληνική Συμπαράταξη. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετάμε.
0: Ναι, χαιρετάμε.
2: Λοιπόν,
0: χαιρετάμε.
2: Κάπου εδώ λοιπόν σας αφήνουμε. Εσύ και τον κύριο Κολοκοτρώνης.
0: Ναι.
2: Πατριώτης, αθλητικολόγος, αθλητικογράφος.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
3: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

καινούργη Echo and the Bunnymen. Ξεκινήσαμε κάπως ροκ σήμερα και μάλλον θα συνεχίσουμε ροκ, γιατί διαβάζω ότι ήταν Σεπτέμβριος του 2003 όταν ο David Bowie παρουσίασε στο Λονδίνο την πρώτη διαδραστική live συναυλία γράφοντας ιστορία στη μουσική και την τεχνολογία, με ένα εγχείρημα που προηγήθηκε της εποχής του streaming. Ένα σόου που μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα στην Ευρώπη, την Ασία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και με χιλιάδες ακροατές και θεατές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί πέρα που γινόταν η συναυλία αυτή. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσες.

ακούσατε τον τελευταίο καιρό διάφορες απάτες, όπως ας πούμε ότι είχε πάρει ο Ρονάντο σε μια κυρία και τη ζητούσε 100 ευρώ. Δεν γίνεται ο Ρονάλντο να σου ζητά 100 ευρώ. Νομίζω ότι τα έδωσε όμως εκείνη. Αντίθετα, όταν πήρε ο πρίγκιπας Ντεγκρές σε μια άλλη κυρία, στην κυρία Βιβί, και μάλιστα υπήρχε και κέντρο που έλεγε: «Κυρία Βιβί, σας συνδέω με τον πρίγκιπα Παύλο», η κυρία Βιβί δεν το πίστεψε. Τη ζητούσαν να βάλει κάτι ευρώ για να ελευθερωθούν 26.000 ευρώ. Διαβάζω όλα αυτά και μετά θυμάμαι που μας έλεγαν στην αρχή της όλης αυτής της διαδικασίας με το ηλεκτρονικό χρήμα ότι το κάνουν για να μην υπάρχουν κλοπές στις τράπεζες. Υπάρχουν τόσες πολλές κλοπές ηλεκτρονικού χρήματος που όλα αυτά που γινόντουσαν στις τράπεζες παλιά οχριούν μπροστά στην κλοπή που συμβαίνει πλέον στα χρήματα που έχεις ηλεκτρονικά. Προσοχή λοιπόν, μην περιμένεις να σε πάρει κανένας τηλέφωνο ούτε να σου στείλει μήνυμα για να το πιστέψεις.

0: Διάφοροι τρόποι λέει για να αποχαιρετήσεις το καλοκαίρι που φεύγει, όπως να πας για μια βουτιά στη θάλασσα και να κάτσεις εκεί όλη την ημέρα, να αφιερώσεις δηλαδή την ημέρα σου στην τελευταία βουτιά του καλοκαιριού. Επίσης να οργανώσεις ένα πικνίκ σε ένα ηλιοβασίλεμα ή επίσης να πας σε ένα beach bar στην έξοδό σου και να περάσεις καλά. Αυτά μας προτείνουν εδώ για να χαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026. Εμείς πάλι εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σας προτείνουμε τέτοιους ήχους.
1: Hey girl.
0: Για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026 με παλιά και καινούρια.
1: Oh, you're not gonna stay? Okay, well. Look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Ήταν ο Τζάλεν Ενκόντα ή Ζαλίν Ενκόντα, ένας ανερχόμενος Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής της Soul με έδρα την Αγγλία. Είναι, όπως ακούτε και εσείς, επηρεασμένος από την χρυσή εποχή της Motown, αλλά είναι ολόφρεσκο αυτό του καλοκαιριού που πέρασε. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα, μου λέτε ότι μας ακούτε εδώ παρεούλα Θεού θέλοντος όλο το χειμώνα, που το ραδιόφωνο βοηθάει σαν παρέα, όπου και να βρίσκεστε, είσαι στη δουλειά, είσαι στο δρόμο, βοηθάει. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά με

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
0: Και το Σαββατοκύριακο
5: 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

θα έλεγες ότι έπαιζε τη δεκαετία του 80 δίπλα, ξέρω κι εγώ, από τους Cure, αλλά είναι φρεσκότατο συγκρότημα. Δημιουργήθηκε το 2022, από ό,τι διαβάζω εδώ, και έκτοτε βγάζει κάτι τέτοια, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα. Touch Touch, δεύτερο ημίωρο, καλωσορίσατε και σήμερα μαζί για ακόμα μια μισή ώρα εδώ παρέα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Κοσμάς Καδραμάδος, με καινούργια, με παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Λάρισα λέει, αδειάζει από παιδιά. 1347 λιγότερα παιδιά μέσα σε μια δεκαετία. Εντάξει, αυτό είναι σε όλη τη χώρα το φαινόμενο. Σε ελάχιστες πόλεις πιστεύω ότι έχουν περισσότερο παιδιά, γεννήσεις. Αλλά είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα από τα ΜΕΦΣΥ. Θα βάζουμε λεφτά οι γονείς που δεν έχουμε. Έτσι, και το κράτος σε βάθος 18 ετών θα φυλάει χρήματα για το παιδί σου, όπως υπόθηκε τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια δεν μας είπανε ότι οι φτωχοί, αυτοί που έχουν 71%, το 71% των πολιτών που έχουν ένα χιλιάρικο μέσα στην τράπεζα, δεν έχουν περισσότερο, που θα βρουν αυτά τα λεφτά να τα βάζουν κάθε χρόνο, επειδή το κράτος θα βάζει άλλα τόσα, λέει, έτσι ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να του δίνει τα χρήματα. Βέβαια αυτά τα χρήματα θα είναι κλειστά 18 χρόνια, που σημαίνει ότι θα τα διαχειρίζονται οι τράπεζες, έτσι. Άλλη μαϊμουδιά αυτή. Εν τω μεταξύ, με όλο αυτό, παιδιά δεν γεννιούνται περισσότερα, έτσι να το σημειώσουμε. Τίποτα, καμία λύση. Πνίγεσαι στη θάλασσα και αντί για να σου δώσουν σωσίβιο,

Για να πεις ότι κάτι αλλάζει σε αυτήν εδώ την χώρα, θα πρέπει οι αναπληρωτές καθηγητές να ξέρουν πού θα πάνε μέχρι και 31 Ιουλίου. Όμορφα και νοικοκυρεμένα. Αλλιώς, αν ψαχνόμαστε μέχρι τέλος του χρόνου για να καλύψουμε θέσεις, είμαστε πολύ πίσω. Προς το παρόν, διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Instagram, Facebook και TikTok. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
7: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούργοι καινούργια στην παρέα μας. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Ο Κοσμάς Χαδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καινούργια, παλιότερα, και ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το φθινόπωρο που ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες. Όπως ξεκινούν και τα σχολεία, ξεκίνησαν. Για τη συνέχεια, κάτι από τα παλιά. And gonna cry again, Peter Cox, αγαπημένο.

και κάτι ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα βοηθήσει, λέει, στο να μιλάμε με τα ζώα μας προς το 2030, αν δεν μας έχουν φρακάρει το ψηφιακό χρήμα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι εταιρείες της. Θα γίνει και αυτό. Έχει ενδιαφέρον να μιλάς με το ζώο σου ή με τα ζώα γενικότερα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου πει. Τα ζώα έχουν άλλες ικανότητες, άλλες ιδιότητες, τις οποίες εμείς γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε. Αν πραγματικά καταφέρουμε με την τεχνητή νοημοσύνη να μιλάμε με τα ζώα, είναι σίγουρο θα τα ακούσουμε μια χαρά. Θα μας καταχαιριάσουνε για όλο αυτό το κακό που κάνουμε στον πλανήτη, αλλά μπορεί να μάθουμε και πράγματα.

αν και βοηθάει το Shazam, αυτό που ακούμε και σας αρέσει και με έχετε ρωτήσει κιόλας μερικές φορές μέσα στο καλοκαίρι, λέγεται Love and Hate Story, The Kings of Siva Remix. Μεσιέ Μινιμάλ. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα που έρχεται. Έρχονται διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα. Θυμήσου για επικοινωνία. Να σου θυμίσω επίσης ότι μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή στα social media. Γράφεις Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα. Όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Χαθαρομάδος στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα και στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα εδώ, στο Messenger, στο Instagram. Ευχαριστώ πολύ.

Εμείς δεν βγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε πλέον, είναι πιο δύσκολο αυτό, αλλά βγαίνουν τα ρομπότ στην Πολωνία. Δεν ξέρω αν διαβάσατε, τις προηγούμενες μέρες βγήκαν τα ρομπότ και διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα εγκεφαλικό το παθαίνεις όταν το διαβάζεις αυτό. Και μετά αρχίζω και φαντάζομαι πώς βγαίνουν τα ρομπότ. Από πού βγαίνουν τα ρομπότ και κατεβαίνουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν. Ποιος τα βγάζει και ποιος τους δίνει την άδεια. Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό.

αγαπάω την Amy Winehouse και μου λείπει, αλλά να που οι Rolling Stones την τίμησαν αυτό το καλοκαίρι τραγουδώντας στο καινούριο τους δίσκο ένα τραγούδι της. Και έχω κολλήσει μου αυτό. Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σε 6 μέρες και πάλι εδώ μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις 2 ώρες που πέρασαν. Καλό υπόλοιπο, να περάσετε όμορφα τις επόμενες μέρες. Μέχρι να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και εξένιασες.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 2690 23 172.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
16: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
17: Real FM. Η ώρα είναι 2.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Παράλληλα έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι αδιάλογος αποτελεί για την Αθήνα επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Το σχέδιο του Πασόκ είναι τεκμηριωμένο, συγκεκριμένο και κοστολογημένο, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τις αισθήσεις του αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Βροντού Σερών. Στην περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις είναι οι τραυματίες από πλήγμα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 5 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η Super League. Στις 6 παίζουν Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 το βράδυ θα αναμετρηθούν Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης. Και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό. Χθες Ολυμπιακός Όφη 0-1 και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Περισσότερα στο φίλεθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσικές στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια GN Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. Και 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Λοιπόν, με λέει ο Αναστάσης, θλιβερό απολογητή του Μαρινάκη, ότι είμαι εγώ. Αν βέβαια ο άνθρωπος άκουγε την εκπομπή συχνά, δεν λόγω κάθε Σαββατοκύριακο, δεν μπορούσε να πει αυτά τα πράγματα, γιατί έχω ασκήσει τρομερή κριτική στο Μαρινάκη από πέρυσι και την πτωτική πορεία του Ολυμπιακού. Διότι δεν είναι θέμα μόνο προπονητή, είναι και θέμα Μαρινάκη, διοίκησης, επιλογών, μεταγραφές. Όλο το καλοκαίρι έλεγα τώρα ότι ο Ολυμπιακός, ότι πάλι θα κάνει τις μεταγραφές στο τέλος και θα αργήσει να φτιάξει ομάδα. Έτσι, αυτά όλα τα έλεγα όλο το καλοκαίρι. Και μάλιστα ουσιαστικά είχα προβλέψει ότι θα φύγει και ο Μεντιλίμπαρ. Και τώρα που λέω, γιατί το είπα αυτό, επειδή είπα για το Μαρινάκη ότι είναι ο παδός του Ολυμπιακού και δεν ήθελε να βλέπει τους ίδιους και τους ίδιους τον Καρθία και τα κολλήματα του Μεντιλίμπαρ. Μα αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι το ρεπορτάζ. Το γιατί ο Μαρινάκης άργησε να κινηθεί, που έχω πει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι παίκτες περιμένουν. Περιμένουν να πάνε σε άλλα προηγμένα πρωταθλήματα. Αν δεν τα καταφέρουν, θα έρθουν στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, όπως έγινε με τον Ουναΐ. Αυτό δεν είναι να υπερασπιστώ το Μαρινάκη, είναι μια, καταγράφω μια πραγματικότητα. Αν τώρα έτσι το βλέπει ο Αναστάσης και ο κάθε Αναστάσης, μηγέτουν με χαρά του. Αλλά πριν αρχίζεις και γράφεις, θα πρέπει να ξέρεις ποιος τα λέει, γιατί τα λέει και πόσο καιρό τα λέει. Όπως ασκώ κριτική στον Αλαφούζ όλα αυτά τα χρόνια, το ίδιο ασκώ κριτική στο Μαρινάκη, το ίδιο ασκώ κριτική στο Σαββίδη. Βγάζω έξω από το παιχνίδι τον Ηλιόπουλο που ήταν φρέσκος, και όμως ο Ηλιόπουλος τη δεύτερη σεζόν πήρε και πρωτάθλημα. Και βλέπουμε την ΑΕΚ την κεντάει. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του που έχετε ζητήσει, το Δύσκολα Φεγγάρια, που έχει γράψει ο Νίκος Ογρίτσης, η μουσική του Γιώργου του Σαμπάνη, με τον Γιώργο του Μαζονάκη, και θα γυρίσουμε πάλι στον κόσμο.

0: Θέλω να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη για τα καλά του λόγια, για την Ελένη από τη Νίκαια. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο Μαϊάμι, γεια σου Γιάννη Βοστόνη. Να είστε καλά. Ο Γιώργος Μαϊάμι ρωτάει τι βλέπω για τον Παναγιώτη. Εντάξει, θεωρητικά είναι το φαβορί. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι έχει εξασφαλισμένο τον Άσο. Ο Πανετολικός ξεκίνησε καλά. Δείχνει μια καλή ομάδα, θα δούμε. Η λογική μιλάει για Άσο τώρα. Εντάξει. Αν δεν πάρεις αυτά τα μάτσα όμως, πώς θα πας για πρωτάθλημα. Τα μάτσα αυτά είναι που δίνουν το πρωτάθλημα. Και είναι στα καλύτερα του Παναθηναϊκού τώρα. Και ο κόσμος και όλα και λοιπά, ψυχολογία. Εκπέμπει υγεία ο Παναθηναϊκός αυτή την εποχή. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Χίο. Καλώς τον.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται.
1: Τι κάνεις, καλά είσαστε.
0: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα
1: τω Θεώ. Οικογένεια όλοι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο,
0: ευχαριστώ
1: μπράβο,
0: πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θέλω μια παραγγελιά μου.
0: Ναι.
1: Αν γίνεται. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη. Το απόψε θα στον ηρευτό. Δεν ξέρω αν το βάλες εχθές, γιατί εχθές δεν μπορούσα να σας ακούσω.
0: Όχι, όχι,
1: ένα
0: δεν το
1: βάλω. Ένα καταπληκτικό τραγούδι, ένα αργό χασάπικο από τα πιο ωραία του τραγούδια. Αν το έχουνε, που σίγουρα θα το...
0: θα το έχουμε. Απόψε θα στον ηρευτό, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι
0: γνωστό
1: πολύ
0: κομμάτι, ναι.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο και γνωστό και το ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ντέρμπι κορυφής, Παναθηναϊκός η ομάδα μου. Με τον Πανετολικό, καλά οργανωμένη ομάδα Πανετολικός, από ό,τι δείχνει να δούμε. Έχει ένα προπονητή το οποίο το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι και από τη θητεία στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα πρώτη φορά θα το δω το Πανετολικό σήμερα, ελπίζω η ομάδα μου να κερδίσει. Εχθές να σου πω την αλήθεια, εντάξει εμένα δεν μου πέφτει πολύ λόγος, αλλά αυτό το που είδα στο Καραϊσκάκι δεν μου άρεσε καθόλου προσωπικά. Για έναν προπονητή ο οποίος πρωτοήρθε με μια μισή προπόνηση που λέει ο λόγος και να φωνάζουν ας πούμε για το Μεντιλίμπαν ότι φταίει αυτός για όλα. Εγώ σου έχω πει, πώς το λένε, η γνώμη μου είναι ότι όταν αποφασίσουν οι παίκτες να διώξουν έναν προπονητή, εγώ πιστεύω ότι το ξέρανε από, όπως είπε και ο Βασίλης, εγώ πιστεύω από το Μάιο ότι τελειώνοντας το πρωτάθλημα άρχισαν τα πράγματα, ίσως να το ήξερε και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαν. Ότι τελειώνουν, ας πούμε, να το πω έτσι λαϊκά, τα ψωμιά του. Αλλά τώρα να φωνάζουν με τη Λίμπαρτη την ώρα που έχει έρθει ένας άλλος Βάσκος για να, κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, έτσι. Και τι θέλει να περάσει στους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα να ακούγεται τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε. Φοβάμαι ότι στα επόμενα παιχνίδια μην έχουμε τίποτα, ας το πούμε, εμφυλίους, όπως και πάνω στη Θεσσαλονίκη. Κάπου είναι μοιρασμένοι και εκεί πέρα, έτσι. Κάποιοι είναι με το Σαββίδι, κάποιοι να φύγει ο Σαββίδι.
0: Ναι,
1: ναι, είναι λιγάκι τα πράγματα κάπως περίεργα. Ελπίζω το πρωτάθλημα να τελειώσει πρώτα ο Θεός φέτος και να τελειώσει όσο γίνεται με λιγότερα παρατράγουδα. Κέρδος για όλους θα είναι. Όλοι θέλουν να έχουν δυνατούς αντιπάλους. Και δεν ξέρω τώρα, αυτός ο Μανόλο, γιατί δεν μπορώ να πω και το επώνυμό του, είναι λίγο...
0: Αλγκουαθίλ, Αλγκουαθίλ.
1: Ναι, μου θυμίζει αντιβίωση.
0: Ξέρεις. Ναι, Αλγκοφρέν, ναι, ναι.
1: Μου θυμίζει αντιβίωση. Τώρα, η αντιβίωση όμως, να το πούμε και να γελάσουμε και άλλα, δεν το λέω έτσι για να κοροϊδεύω τον άνθρωπο, δεν νομίζω ότι πιάνει από την πρώτη μέρα, έτσι, προς Θεού, θέλει χρόνο.
0: Ναι.
1: Αν ο άνθρωπος έχει το φάρμακο για να φτιάξει την ομάδα του Ολυμπιακού, μακάρι. Εγώ έχω ένα θέμα με τον Παναθηναϊκό όμως. Βλέπω κάποια πράγματα τα οποία ναι μεν μ' αρέσουν, αλλά πιστεύω ότι μακάρι να είναι καιρός ο Ντέστερς, και γιατί τον βλέπω είναι ο μοναδικός παίκτης ο οποίος μου εμπνέει εμπιστοσύνη για να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή αυτό που βλέπω και το βλέπω και από άλλους παίκτες, έτσι εξτρέμ, δεν ξέρω τώρα, μικρά παίζανε πολύ PlayStation. Είδα μία φάση τώρα με τον Λιβάη, έτσι, προχτές. Λοιπόν, είναι στη μικρή περιοχή μαρκαρισμένος, έτσι, και έχει και μαρκαρισμένο παίχτη αριστερά, έτσι. Και πάει και τη δίνει την μπάλα. Είσαι επιθετικός, σούτα ρε φίλε, και ας το βγάλεις έξω. Αυτή τη μαγιά, το τζαμπουκά που είχε ο Βαζέχα, ο Αλεξανδρής, ο Σαραβάκος, είσαι μέσα στην περιοχή. Αν βλέπεις αριστερά ότι είναι κρεμακάριστος, να το κάνεις εύκολο τον γκολ. Τη στιγμή που βλέπεις ότι είσαι και εσύ μαρκαρισμένος και ο άλλος. Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει. Γιατί το κάνουν. Και πολλοί επιθετικοί το κάνουν αυτό. Το κάνει ο Τζένσον, πώς λέμε, ο Πορτογάλος του Ολυμπιακού. Γυρίζουν γύρω από την περιοχή και θέλω να δω έναν επιθετικό, ρε παιδί μου, που να κάνει μπούκα μέσα. Και αν δεν μπορεί, να δει παίκτη ξεμαρκάριστο να τη δώσει την μπάλα. Τη στιγμή που δηλαδή κάνουμε σέντρα για να κάνουμε σέντρα, αυτό που πραγματικά δεν αρέσει και στου οπαδού του Ολυμπιακού. Κάνουμε σέντρα για να κάνουμε σέντρα, να διώξουμε την μπάλα. Εγώ τα βλέπω διοξήματα αυτά.
0: Ναι.
1: Πώς έλεγε ο συγχωρεμένος ο φίλος ο Γεωργίου, με το ασπράδι, να βλέπεις, να κοιτάς, να βλέπεις γήπεδο. Τα παιδιά τα ελληνικά, οι Έλληνες που παίζουν έξω στο εξωτερικό, χαίρομαι πάρα πολύ, που πραγματικά όλοι σκοράρουν στις ομάδες τους. Δυστυχώς είχαμε βέβαια και ο Καρίτσης, οπότε έχεις μάθει ο Καρίτσης είναι καλά, έτσι.
0: Ναι, από ναι. Ό,τι φαίνεται το ξεπέρασε. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, θα δούμε. Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, ήταν λιγάκι να πιάνει το στήθος και τα λοιπά. Ήταν
0: ναι, εντάξει, παγώσαμε όλοι. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όλα καλά.
1: Να κλείσω κιόλας, όλα καλά. Μέχρι και ο Τάσος έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ εκεί στην Αποέλ που παίζει. Που μπήκε αλλαγή δηλαδή ο Μπακασέτας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: κύριε
1: Μπακασέτας, αν είχε αυτούς τους παίκτες που είχε μπροστά, ίσως να μιλάγαμε διαφορετικά, έτσι, γιατί έχει ποιότητα. Απλά είναι αργός. Τι να κάνουμε.
0: Ωραία, λοιπόν,
1: ήθελα να πω το μόνο που ήθελα να πω, έτσι να τελειώσω τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζονάκη. Το ότι πήγαινε στην Αγία Τριάδα, εκεί πήγαινα και τη μητέρα μου εγώ και προσκυνούσε. Έμενε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν εκεί στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, όχι του λιμανιού, έτσι.
0: Όχι, Αγία Τριάδα Νίκαιας, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Μια πολύ ωραία εκκλησία και επειδή την έχω ζήσει 7-8 χρόνια και πήγαινα ερχόμουν εκεί με τη μάνα, είναι πολύ ωραία. Και τι να πω. Έχω πει Γιώργο μου και στην εκπομπή σου πόσες φορές ο κόσμος πραγματικά υποφέρει από υποτίθεται μορφωμένους ανθρώπους. Είναι δυνατόν δηλαδή να τι να με αυτά που γίνονται στα ιατρία, ίσως να είναι μια αρχή, ελπίζω, έτσι, κάποια πράγματα να μαζευτούν.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Έγινε Κώστα μου.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και
0: γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Ό,τι ποτέ.
0: Γεια χαρά. Πάμε στην όμορφη Καβάλα, στον κύριο Παρασκευά.
2: Έλα κύριε Γιώργη.
0: Τι γίνεται, σας έχω χάσει, τι κάνετε.
2: Από το χειμώνα έχουμε να τα πούμε, τι να κάνουμε. Μπλέξαμε τώρα εδώ με τα σαφίλια, με τα αυτά, άστα να πάνε.
0: Πώς πάνε τα πράγματα πάνω.
2: Χάλια, αδιόρθωτα.
0: Γιατί.
2: Γιατί δεν έχουν ζήτηση, δεν το ζητάνε.
0: Και τι τα κάνετε.
2: Τι τα κάνουμε, περιμένουμε τις εμπόρες. Ακόμα τώρα μερικά δεν έχουν οριμάσει, αλλά και αυτά που είναι. Τα καλά παρθήκανε γιατί τα άλλα τα υπόλοιπα τα έφαγε πυρηνόσπορος. Γιατί έβρεχε συνέχεια το μάγι, τα έπιασε σε μια αρρώστια.
0: Μάλιστα.
2: Και τα έφαγε πυρηνόσπορος.
0: Κατάλαβα.
2: Αλλά και αυτά τα καλά που μείνανε λίγα δεν βλέπω να φεύγουν. Με το ζόρι φεύγουν, με το ζόρι.
0: Να.
2: Αυτά έτσι είναι. Γιώργος, αυτά έχει και κύριε Γολογοντρώνη.
0: Λοιπόν, τι κάνει η Αριανάρα, σας τι λέει.
2: Η Αριανάρα είναι ένα χωριό και μισό. Ούτε με ενδιαφέρει, ασχολούμαι με την ομάδα του χωριού μου, κύριε Παλογοτρώνη.
0: Εντάξει, ο Άρης είναι αγάπη παλιά. Εντάξει.
2: Με αγάπη, εντάξει, τον αγαπώ, τον εκτιμώ, αλλά όταν πα στο συνέχεια και τρώ πέντε, τι να ασχοληθώ μαζί σου.
0: Ναι.
2: Και δεν χαρίσετε μια ευκαιρία. Από το 2-0 παραδόθηκε, δεν είχε τίποτα άλλο.
0: Αλλά με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια πάει καλά όμως.
2: Με το και τι άδικο το κέρδισε, και τι έγινε, κύριε Γιώργο.
0: Αυτό το λέω κι εγώ. Αυτοί σημαδεύουν και κυκλώνουν τους αγώνες με τον ΠΑΟΚ. Λες και τι έγινε.
2: Ναι,
0: το θέμα είναι το πρωτάθλημα, τι κάνεις. Ναι.
2: Ναι. Στερνίσουν τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, μην τα θρύτει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι.
0: Συμφωνούμε.
2: Ναι, άντε τον κέρδισε. Τι έγινε, θα πας μέχρι την Κυριακή Παναγνώση να τρώνε και θα χάσει. Χωριό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι.
0: Τα λέτε μια χαρά.
2: Ναι, κύριε Γιώργο, εγώ ασχολούμαι με την ομάδα του χωριού μου. Ήταν β' κατηγορία, ανεβήκαμε στην Α. Και προχτές είχαμε ένα τύχημα δίπλα στο γήπεδο. Έχουμε ένα βουνό με ένα εγκρισάκι του προφήτη. Λέει, άρπαξε φωτιά. Ήρθε το ελικόπτερο να το σβήσει. Χάλασε το ελικόπτερο και προσγειώθηκε τώρα μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να παίξουμε στο γήπεδο τώρα.
0: Γιατί προσγειώθηκε και τι έγινε που προσγειώθηκε.
2: Χάλασε ο έλικας. Περιμένουν τα ανταλλακτικά.
0: Άμα. Δηλαδή, το ελικόπτερο είναι μέσα στο γήπεδο τώρα.
2: Μέσα στο γήπεδο ακριβώς
0: μέσα. Άκου να δεις.
2: Τώρα τι να λέμε τώρα, κάνουν τα παιδιά μαζευτήκαν.
0: Τουλάχιστον δεν έγινε τίποτε άλλο. Προσγειώθηκε το παλικάρι και όλα καλά. Δεν λες.
2: Δεν έγινε τίποτε άλλο. Ευτυχώς ήταν το γήπεδο και αδείς που πού.
0: Ευτυχώς.
2: Ευτυχώς ο άνθρωπος ήταν καλά. Εντάξει, φωτιά έσβησε, μια χαρά πήγανε, αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε τώρα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτό.
2: Εντάξει, ναι, τώρα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τέλος, καλό, όλα καλά. Αυτό και η φωτιά και ο άνθρωπος που προσγειώθηκε, αυτό μετράει.
2: Αυτό το καλύτερο είναι αυτό. Είναι καλά, ο άνθρωπος προσγειώθηκε, δεν έπαθε τίποτα. Όλα πήγανε μια χαρά. Και μεγάλη σημασία πέφτει, κύριε Κολοκοτρώνη, ο γυμναστής. Πήρανε ένα γυμναστή, η ομάδα φυσάει. Άλλο γυμναστής, άλλο προπονητή.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Τα παιδιά ξοδέψαν 60-70 χιλιάρικα, χαλάλι του. Υπάρχουν ομάδε που.
0: Όχι, ακούω όταν παίρνει και γυμναστή και δίνει και λεφτά, σημαίνει ότι το χωριό βοηθάει γενικά.
2: Σε κάθε αγώνα 400-500 άτομα πάνε, κύριε.
0: Εδώ 500 άτομα, 500 άτομα δεν έχει έρθει Αθηνική που λέει. Πας δηλαδή στην Τρίπολη και δεν έχει 500 άτομα.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Και Β' Αθηνική δεν έχει τόσο άτομα, κύριε Κομπέλη.
0: Έτσι, σωστά.
2: Και έχουμε γήπεδο, κάτσε καλά. Φανταστικό γήπεδο μέχρι που χτες βοσκούσαν κατσίκια και τώρα τα παιδιά τα κάνανε αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
2: Συγχαρητήρια.
0: Είπαμε πώς λέγεται το χωριό, κύριε Παρασκευά.
2: Ελαιοχώρη, είναι 25 χιλιόμετρα από την Καβάλα.
0: Ελαιοχώρη, μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Άμα μπείτε στο ίντερνετ, θα δείτε το
0: λεπτό. Ωραία, φυσικά θα πάω να το δω. Ναι, κατάλαβα.
2: Έγινε, κύριε
0: Γιώργο. Να είστε καλά, κύριε Παρασκευά μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, κύριε Παρασκευά, επίσης να είστε καλά. Αριανός χρόνια ακροατής. Από πέρυσι έχω να τον ακούσω, να φανταστείτε. Λοιπόν, από Καβάλα Αρτέμιδα, ο κύριος Ηλίας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Ηλία.
3: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Ωραία.
3: Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο σταθμό που βρήκε το χρόνο να ασχοληθεί με τον Όφη και να το αφιερώσει αρκετό χρόνο και ανάλυση, ενώ υπάρχουν 3 αθλητικά ραδιόφωνα, αμιγώς αθλητικά ραδιόφωνα στη χώρα. Ακούμε, ξέρεις ότι όσοι είμαστε οπαδοί ακούμε.
0: Ναι.
3: Δεν βρήκε ούτε 50 δευτερόλεπτα ένα σταθμός να αναλύσει αυτό το όραμα που, όπως είπατε και εσείς, έχει ο Όφη φέτος.
0: Έχω αναφερθεί πολλές φορές στον Όφη.
3: Ναι. Όχι, λέω τώρα που υπάρχει και λόγος και αποτελέσματα.
0: Ναι.
3: Όπως το Super Cup, όπως το Κύπελο, όπως τα Ελληνόπουλα που παίζουν μέσα.
0: Έτσι.
3: Όπως τα Ελληνόπουλα παίζουν μέσα. Μπράβο σε στον σταθμό και σε εσάς προσωπικά. Οι υπόλοιποι 3 σταθμοί, όταν έρθει κάποιος Σάντσες, Βάτσες, Κάτσες από Μεξικό, θα είναι πρώτη είδηση. Έτσι. Για τον Όφη που κατέβασε 7 Ελληνόπουλα και φέρνει αποτελέσματα, ούτε 50 δευτερόλεπτα δεν έχουν βρει. Και είναι αθλητικό, αθλητικά ραδιόφωνα και τα τρία, έτσι. Και βρέθηκε ο Real, που το ξέρουμε το Real, το πίθος του, έτσι. Δεν χρειάζονταν τώρα αυτό. Να αφιερώσει αρκετό χρόνο και να πει νίκη σε Όφη. Όχι έχασε ο Ολυμπιακός. Όσον αφορά και τον Αθανασίου που κάποιος ακροατής είχε πάρει και τον στεναχώρησε έτσι όπως πανηγύρισε, δεν στεναχωρήθηκε ο Ολυμπιακός οπαδός που δόθηκε δανεικό στον Όφη? Ο Αθανασίου στεναχωρήθηκε με τον, πώς το λένε, με τον τρόπο που πανηγύρισε? Μα στεναχωρεί ο τρόπος που πανηγύρισε και όχι που έφυγε. Άντε να πάει να ψάξει από τώρα μπακ. Όσον αφορά τον Μεντιλίμπαρ, δεν υπήρχε περίπτωση να παίζει στην εντεκάδα του συγκεκριμένου προπονητή που είναι και Βάσκος, άνθρωπος που δεν κάνει καλή προπόνηση. Δεν γίνεται. Έδινε σωστό πρόβλημα και έχετε δίκιο ότι είχε σπάσει το γυαλί εδώ και αρκετό καιρό πριν. Γιατί χαρτάκια ο συγκεκριμένος δεν παίρνει. Δεν παραλέγεσαι όπως λέγεσαι. Εύχομαι να είναι και αυτός ο ίδιος που ήρθε να μην παίρνει χαρτάκια. Το εύχομαι.
0: Να είστε καλά, κύριε Ηλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έστειλε ένα μήνυμα. Ευχαριστώ Νίκο Πειραιά, να είστε καλά. Και ο Νίκος από τους Αμπελόκηπους. Γεώργιε, τώρα δεν ξέρω, είσαστε πολλοί Γεωργίδες και Γεωργίδες. Έχω ξαναπεί πολλές φορές, έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον Όφη, γιατί έφυξε ο πατέρας μου. Δεν είμαι Όφη. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν έχει καμία σημασία. Όποια ομάδα να ήταν σαν τον Όφη, ο Ατρόμητος, ο Πανετολικός, η Κηφισιά, η ΑΕΛ, ξέρω εγώ, ο Πανιόνιος, όποιος και να ήταν. Βλέποντας την καλή δουλειά, βλέποντας τα αποτελέσματα, τους τίτλους, έχω μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Ο Όφη είναι Όφη. Είναι Κρήτη, είναι Ηράκλειο. Δεν γίνεται να μην ασχολείσαι. Το ίδιο ήθελα να ασχοληθώ με μια Παναχαϊκή, με μια Πάτρα, με μια Δόξα στη Δράμα. Έχω πει ότι πολλά χρόνια με το συγχωρεμένο του Γεωργίου, πάρα πολλά χρόνια, εκτός από το ρεπορτάζ Θεσσαλονίκης που έκανα από την Αθήνα, έχω περάσει από όλα τα ρεπορτάζ και εθνικών ομάδων, κάναμε την τελευταία σελίδα του φιλάθλου με τον Γιώργο, οι δυο μας, όλες τις ομάδες της περιφέρειας. Τις μεγάλες. Καστοριά, Δόξα, Σέρες, Ξάνθη, Λιβαδιά, Λάρισα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζω τελείως διαφορετικά κάποια πράγματα. Και εγώ...
4: Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή.
11: We could be together.
10: Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα. Φρέσκα. Ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1. Στην παραλία Προαστίου. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen.

0: αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν», τόνισε. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Βροντού Σερών. Στην περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Αρέτρια και 26 στη Σκιάθο.
2: Midea.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Real FM.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζονάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Την εποχή του κορονοϊού, ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά σχεδόν μιλούσαμε στην εκπομπή που είχα το μεσημέρι 3 με 5 ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός γιατρός, ο κύριος Παπαγιάννου, που μας βοήθησε με τις γνώσεις του. Τον έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και ο λόγος είναι για τη διοργάνωση ενός πάρα πολύ σημαντικού συνεδρίου που πρόκειται να γίνει σε λίγες μέρες και έχει να κάνει με την καρδιολογία, την αθλητική καρδιολογία. Κύριε Παπαγιάννου, καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γολογοτρώνη. Εγώ ευχαριστώ θερμά. Χαιρετισμού σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Είστε καλά?
2: Είμαι καλά. Πολύ τρέξιμο αυτή την εποχή. Πολλές υποχρεώσεις. Όμως και οι καύσονες και οι μεταβολές θερμοκρασίες δημιουργούν μεγάλα καρδιακιακά προβλήματα. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό μας δημιουργεί και αυξημένες υποχρεώσεις.
1: Ναι.
2: Είμαστε όμως σε πάλξεις, αδιαλείπτως. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, ούτε ποιοτικό χρόνο για μας, αλλά το λειτουργήμά μας είναι τέτοιο που μας αναγκάζει να είμαστε συνεχώς σε ένταση και προσπάθεια για το καλό.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να μας πείτε τώρα τι ακριβώς είναι αυτό το συνέδριο, πού θα γίνει. Ναι. Εγώ είχα έρθει πέρυσι βέβαια, που πραγματικά είχε...

0: απίστευτη επιτυχία στην έγκλη του Ζαπίου και ήταν πολλοί κόσμος και έξω. Φέτος που θα γίνει?
1: Είναι χαρά μας να έρθετε και φέτος καταρχάς.
0: Θα έρθω.
1: Να είστε εσείς και προσωπικότητα και εσάς. Φέτος το έβδομο συνέδριο Sports Cardiology, αθλητικής καρδιολογίας, θα γίνει στο Τιβάνι, στο Καβούρι.
0: Να.
1: Και θα διαρκέσει από... Ξεκινάνε οι εργασίες του συνεδρίου Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και τελειώνουν την Κυριακή στις 20 Σεπτεμβρίου με επίδειξη, και αυτό το λέω για το κοινό, με επίδειξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης. Είναι δηλαδή η προσπάθεια που πρέπει να γίνεται μετά από ευνίδιο θάνατο, μετά από συγκοπτικό επεισόδιο, να επαναφέρουμε τον αθλητή ή τον αθλούμενο στην ζωή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα συνέδριο που συμμετέχουν τα κορυφαία ονόματα από όλο τον κόσμο, από την Μεγάλη Βρετανία, την Αμερική, από την Κίνα, από την Γαλλία, από την Ελβετία, όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες σε αυτό το πεδίο της καρδιολογίας. Και φέτος θα είναι το κύριο αντικείμενό μας ο ευνίδιος θάνατος, πώς μπορούμε να τον ελαχιστοποιήσουμε. Επίσης η χρήση των αναβολικών και ουσιών, όπως πρωτεΐνες που παίρνουν οι αθλητές και τα νέα παιδιά, αλλά και ποια πρέπει να είναι η ένταση και η διάρκεια της άσκησης ανάλογα με τα προβλήματα που έχει ο αθλούμενος. Γιατί η υπερβολή μπορεί να γίνει μεγάλο πρόβλημα και να δημιουργήσει τεράστιες και δυσάρεστες επιπλοκές, τις ίδιες περίπου μπορεί να έχει και η αδράνεια.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Τι ήθελα να πω. Νομίζω το είχαμε συζητήσει και πέρυσι αυτό. Δεν ξέρω ποιο είναι το ενδιαφέρον από τις ΠΑΕ για τέτοια συνέδρια. Το δικό σας είναι πρωτοποριακό, γίνεται... είναι η 7η φορά, έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, έχει γίνει θεσμός. Δεν λέω τώρα το να εκπροσωπηθεί μία ΠΑΕ για λόγους έτσι τυπικούς. Από πλευράς ουσίας, δηλαδή έρχονται ΠΑΕ, σας τυπάνε την πόρτα, δείχνουν ενδιαφέρον πώς θα προχωρήσουν την προληπτική ιατρική, τι θα κάνουν με τους αθλητές τους. Για μένα είναι το πιο σοβαρό από όλα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πούμε ότι οι εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα είναι πάρα πολύ μεγάλες και έχουμε πλέον γενετικές εφαρμογές με την ανάλυση του γονιδιώματος του DNA που μπορούμε να προλάβουμε πραγματικά και να δώσουμε λύσεις σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν προληπτικές καταστάσεις αλλά και επικίνδυνες καταστάσεις καρδιολογικές, και με τον τρόπο μας πλέον έχουμε τη δυνατότητα της θεραπευτικής πρώιμης αντιμετώπισης και προληπτικής ακόμα αντιμετώπισης.
0: Να.
1: Η αλήθεια είναι εμείς το έχουμε πραγματικά προβάλλει όσο μπορούμε. Συμμετέχουν γιατροί από πολλές ΠΑΕ και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ και από τα μεγάλα σωματεία που μπορώ να σας πω καταρχήν. Όμως η ΠΑΕ σε πρώτη φάση γενικά δεν ξέρω πώς πρέπει να κινητοποιηθούμε επικοινωνιακά για να έχουμε μια ουσιαστικότερη δική τους παρέμβαση αλλά και να έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση.
0: Ναι, γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή βλέπουμε, δεν είναι όπως παλιά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή όπως παλιά έλεγα ότι παίζουν στα ξερά οι παίχτες, δεν ξέραμε τι σημαίνει ρήξη χιαστού, και τώρα βλέπουμε με το παραμικρό. Το ίδιο έχει να κάνει και με την καρδιά ενός αθλητή, γιατί κουράζεται, είναι μεγάλες επιπτώσεις, είναι πάρα πολλά παιχνίδια, είναι πολύ πιο έντονες οι προπονήσεις. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
1: Έχει αλλάξει διαφορετικά η σωματική καταπώνηση, αλλά κατ' επέκταση και η ψυχική και η πνευματική καταπώνηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο πρωταθλητισμός δημιουργεί τεράστια θέματα και στην ψυχική υγεία των αθλητών πέρα από τη σωματική. Και εμείς να πούμε, κύριε Κολοκοτρώνη, σε αυτό που είπατε, ότι έχουμε και session, δηλαδή έχουμε στρογγυλά τραπέζια που συμμετέχουν και ακτινολόγοι, και πραγματικά εκεί μπορεί να ενδιαφερθούν, να παρακολουθήσουν ακτινολόγοι τι, στη διερεύνηση μυοσκελετικών κακώσεων, στη διερεύνηση εγκεφαλικών προβλημάτων που μπορεί να έχουν, στη διερεύνηση αγκιακών προβλημάτων, και παρεμβαίνουν στο συνέδριο και αγκιοχειρουργοί, παρεμβαίνουν και ορθοπαιδικοί, παρεμβαίνουν και φυσικοθεραπευτές και εργοσφυσιολόγοι, όλη η γκάμα των ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να διατηρήσουν μια καλή σωματική αλλά και ψυχική υγεία, θα έλεγα, διότι ξέρετε, αν πονάει το σώμα και δεν μπορεί κάποιος να αποδώσει, επηρεάζεται και συναισθηματικά και εγκεφαλικά και ψυχικά, και γενικότερα η απόδοσή του μπορεί να είναι πολύ κατώτερη από αυτό που μπορώ να προσφέρει. Τώρα, όσον αφορά το συνέδριο περιλαμβάνει μια θεματολογία πάρα πολύ πλούσια. Θα χαρώ όταν θα έρθετε να το δείτε και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να δούμε ολιστικά πώς μπορούμε να χειριστούμε έναν αθλητή και πώς μπορούμε με τις βέλτιστες παρεμβάσεις να τον έχουμε στο καλύτερο επίπεδο από όλες τις πλευρές.
0: Αρκεί, εγώ επαναλαμβάνω και επιμένω, να το πάρουν πολύ πιο σοβαρά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες, είναι και οι άλλες ομάδες. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν ένα γιατρό, ένα ορθοπαιδικό, ενδεχομένως ένα παθολόγο, αλλά δεν ξέρω πόσοι έχουν καρδιολόγο. Δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε.
1: Ναι, έχω διατελέσει παλιότερα γιατρό σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σωματείο στην 2005-2009. Στη συνέχεια δεν υπάρχει καρδιολόγος. Απλώς εκτιμώ ότι προφανώς πριν υπογραφεί κάποιο συμβόλαιο ή πριν υπογραφεί η κάρτα αθλητή, στην οποία είχα την τιμή, αν θυμάστε, να προεδρεύω πέρσι μιας επιστημονικής επιτροπής 13 ιατρών που σε υψηλό επίπεδο για τη δυνατότητά του σε πρωταθλητισμό ή σε αθλητική δραστηριότητα, είναι μόνο μια εξέταση γίνεται.
0: Ναι, ακριβώς, αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι. Γιατί εγώ τελειώσω σε καθημερινή βάση. Το να πάει σε ένα νοσοκομείο ή μια μεγάλη ομάδα, άλλος πάει στο υγεία, άλλος πάει στο ιατρικό, άλλος πάει στο Μετροπόλιταν, εκεί θα κάνεις εξετάσεις. Εγώ λέω σε καθημερινή βάση ότι όπως εξετάζεται ο αθλητής από ένα παθολόγο ή ένα ορθοπαιδικό, να υπάρχει και ένας καρδιολόγος, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα και προληπτικά και πάρα πολλά πράγματα.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει τέτοια.
0: Ναι.
1: Το ιατρικό και καρδιολόγος, αλλά πραγματικά η παρουσία του θα μπορούσε να δώσει πολλές λύσεις και
0: έτσι,
1: να βοηθούσε.
0: Έτσι. Να σας πω, κάποιος μπορεί να έρθει στο συνέδριο δωρεάν, πώς γίνεται τώρα η είσοδος, οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει?
1: Μπορεί να έρθει στο συνέδριο να το παρακολουθήσει, μπορούν να δουν στο site του συνεδρίου www.sportscardiologycongress.com να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου, μπορούν να γραφτούν και να το δει και να παρακολουθήσει όλη την θεματολογία που έχουμε. Πάνω σε αυτό είναι Παρασκευή και Σάββατο δύο παράλληλες αίθουσες. Το Σάββατο γίνεται το μεγάλο σεμινάριο που αφορά σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοποριακή δική μας πρωτοβουλία, όπου συμμετέχουν τα κορυφαία ονόματα του κόσμου, ο Αντώνιο Πελίτσια, ο Ντομένικο Κοράντο, ο Σάντζερ Σαρμά, ο οποίος είναι γιατρός της Premier League, ο Αντώνιο Πελίτσια είναι ο πρόεδρος των ιατρών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κορυφαίος Ελβετίο Νίντερ Σιροσμίτ, πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν το στίγμα τους στην παγκόσμια αθλητική καρδιολογία και αναλύουμε ζητήματα τα οποία όντως είναι πρωτοποριακά και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μηδενίσουμε, θα έλεγα να ελαχιστοποιήσουμε, γιατί για να μηδενίσουμε είναι υπερβολικό, χάρη του Θεού μπορεί να μηδενίσει μόνο, όλα αυτά τα ατυχή συμβάματα που μπορούν να συμβούν στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Πέρυσι, επειδή ήμουν παρόν, μου έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν και κανάλια από το εξωτερικό. Υπήρχε πολύ μεγάλη προβολή.
1: Όντως, είχαμε πολύ μεγάλη προβολή. Ευελπιστούμε ότι και φέτος είναι το ίδιο. Και εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας και με αυτό, αν θέλετε, κύριε Κολοκοτρώνη, προβάλλουμε και τη χώρα μας.
0: Εννοείται, φυσικά. Φυσικά προβάλλουμε την Ελλάδα.
1: Πρωτοποριακό, και δεν σας κρύβω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι και φέτος οι συνάδελφοι από το εξωτερικό επικοινωνήσαμε και μου ζήτησαν πότε θα γίνουν εργασίες του συνεδρίου. Ναι. Και έρχονται με πολύ διάθεση, με πολύ χαρά και με πολύ μεγάλη.
0: Θα μας πείτε λίγο τις ώρες του συνεδρίου?
1: Την Παρασκευή οι εργασίες ξεκινούν από το 8 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ. Στην Παρασκευή στις 18 Σεπτεμβρίου 8 η ώρα θα είναι η τελετή έναρξης. Θα έχουμε, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, και την παρουσία του Υπουργού Υγείας, ο οποίος θα είναι κοντά μας για να κάνει την έναρξη φέτος, από ό,τι μας έχει ενημερώσει, εκτός κάποιου απρόπτου που δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε και άλλους συναδέλφους, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Μαυροτάς, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ και ήταν πρωταθλητής πόλο. Γενικότερα θα έχουμε και πρωταθλητές από τον ελληνικό χώρο, ανθρώπους που τιμούμε και θα βραβεύσουμε φέτος. Δεν θα το πω τώρα, θα τους δείτε εκεί.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Και στις υπόλοιπες μέρες είναι το Σάββατο πάλι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, και την Κυριακή από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι να πω στο κοινό ότι στις 1 η ώρα θα γίνει η διάλεξη για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
0: 1 η ώρα την Κυριακή το μεσημέρι, την άλλη Κυριακή. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θα είναι ελεύθερη για το κοινό να τον παρακολουθήσουν. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Όντως,
1: κάνουμε επίσης, κύριε Κολοκοτρώνη, φέτος και τα βήματα καρδιάς, ένα αγώνα δρόμου γύρω από το ξενοδοχείο μας, σε μια απόσταση ενός χιλιόμετρου, συμβολικά για να δείξουμε ότι η άσκηση μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα.
0: Έτσι,
1: το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ ωφέλιμο, όπως καταλαβαίνετε, και να περάσουμε κάποια μηνύματα στο κοινό.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Είναι δεδομένη επιτυχία. Γιατί το έχουμε ανάγκη, το έχουμε ανάγκη ως αθλητικός χώρος και ως χώρα γενικότερα αυτό το οποίο κάνετε. Πραγματικά σας αξίζουν πολλές συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Και θα είναι τιμή μας να παρευρεθείτε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ευαγγέλη, είπα στην αρχή ότι κατά τη γνώμη μου κακώς ακυρώθηκε το γκολ του Ηρακλή με τον Ατρόμητο και έκανε ολόκληρη ανάλυση. Απλά τώρα δεν έχω χρόνο, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο και πρέπει να βγουν κάποια τηλέφωνα. Όσον αφορά για το Goal Line Technology, είναι το τέταρτο match. Τέταρτη αγωνιστική, έχουμε 4 παιχνίδια ανάλογες φάσεις. Έπρεπε να έχει μπει χθες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έτσι. Ο Μιχάλης μου λέει: ακατάλληλος και επικίνδυνος ο Αλγουαθίλ. Έγκλημα που δεν ξεκίνησε τον αγώνα με extreme. Ανάλογο είναι και του Γιώργου από τη Σύφνο. Και ο Στέλιος από τις Κροκές Λακωνίας. Αλλά νομίζω ότι βγάζεται πολύ εύκολα συμπεράσματα ένα παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε έτσι ένα προπονητή. Ο Κρητικός από την Άξο, καλώς τον ναι.
4: Γεια σου, κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Πώς περάσε το καλοκαίρι?
0: Καλά περάσαμε, καλά. Εσείς πώς είστε, κύριε μου?
4: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
4: Βούλιαξε η Άξο από πληθυσμό, βούλιαξε η Άξο.
0: Είχε κόσμο.
4: Βούλιαξε. Λοιπόν, χτες έπαιζα τα όλη με ένα Ολυμπιακό που δεν το ήξερα. Βέβαια, φίλος, πολύ καλός φίλος.
0: Ναι.
4: Και μου λέει να διακόψουμε το τάβλι να δούμε το μάτς. Πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο κρατούσε ο Ολυμπιακός συνέχεια την μπάλα. Συνέχεια.
0: Ναι.
4: Και λέω λοιπόν στο φίλο, λέω αν κρατήσουμε και δεν πάμε γκολ, μετά στο δεύτερο ημίχρονο θα το συζητήσουμε.
0: Και τελικά αυτό που του είπατε έγινε, έτσι.
4: Και τελικά όπως άκουσα την προηγουμένως όσο μίλησαν εκεί πέρα για τον Όφη, τελικά το αποτέλεσμα, ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, κύριε Γιώργο, τι μας έχει απόψε?
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό σε 9.30, 9 έχει πάω Κάρης, 9 η ώρα.
4: Μάλιστα.
0: Τα πιο σημαντικά και η ΑΕΚ παίζει στην Τρίπολη, 7 η ώρα.
4: Πώς?
0: Η ΑΕΚ παίζει στην Τρίπολη, 7 η ώρα.
4: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο Σίμος μου λέει: αύριο έχουμε ένα μεγάλο αγώνα και μια μεγάλη εθνική επέτειο, τον ξεριζωμό των Μικρασιατών. Αύριο στη Νέα Σμύρνη στις 4 η Πανιωνάρα παίζει με την Καλαμαριά. Η εθνική μνήμη θα τιμηθεί όπως και το πρωί σε όλες τις εκκλησίες της Νέας Σμύρνης. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Σίμο. Καλά κάνετε και το είπατε. Και έχουμε και τον κύριο Σάβα με την ευκαιρία από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σας, κύριε Σάβα μου.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι με έχετε τώρα, γιατί είμαι και ο ιδρυτής της Ένωσης Ποντιών Μαύρη Θάλασσα Νέας Σμύρνης, Αγίου Δημητρίου και Δάφνης ήταν κάποτε. Έχουμε βάλει το παλαιό φάληρο. Αγαπητέ κύριε Κολοκοτρώνη και εργαζόμενοι του Real, καλή σεζόν με υγεία στις οικογένειές σας.
0: Να είστε καλά.
5: Συγχαρητήρια στον μεγάλο Όφη μας. Τη μοναδική ελληνική ομάδα με 80% Έλληνες παιχταράδες που περάσανε από μεγάλες ομάδες, αλλά δεν εκτιμήθηκανε. Και με τον υπέροχο, να πούμε, προπονητή Κόντι, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβει την εθνική. αλλά και την υγιή διοίκηση του Όφη. Ωραίοι φίλαθλοι του Όφη, θα ήθελα να ζούσε ο μέγας κριτικός Γκέραντ, αυτός που μας έμαθε μπάλα, ο Γκερετάκης όπως θέλει να λέγεται, που μας εντάξει πως γέμνει σωστοί παίκτες. Θέλω να πω δύο λόγια για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχασε την άβρα του από τη στιγμή που έφυγε ο μέγας Σάββας Θεοδωρίδης που έλυνε όλα τα προβλήματα. Ο Σάββας Θεοδωρίδης από το 96 που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα παίρνοντας και τον Μπάγεβιτς ήταν ο φύλακας άγγελος του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν για αυτή τη θέση. Δεν θέλω να πω ονόματα, καταλαβαίνετε. Από ό,τι βλέπω στο ελληνικό πρωτάθλημα θα συναγωνιστούν οι άλλοι τρεις, αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός θα παίξει του χρόνου στο γήπεδο που φτιάχνει ο ελληνικός λαός για αυτό να είναι, πιστεύω ότι και με λίγη βοήθεια μπορεί να το πάρει. Αλλά καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει υπέροχο πρόεδρο, υπέροχο προπονητή και παιχταράδες που βγάζουν γκολ. Πράγμα που δεν έχουν οι άλλες ομάδες. Δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο, να μιλήσει και κάποιος άλλος, να είστε καλά.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία κύριε. Να είστε καλά κύριε Σάβα μου, να είστε γερός. Ο Μιχάλης Όφη είναι μια μικρή ομάδα, πείτε στον ακροατή, δεν είναι ομάδα που να διεκδικεί τίτλους. Ξέρω πως δεν υπάρχουν οπαδοί του στην Αττική, οπότε λογικό οι σχολιαστές να πούν για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Οι κριτικοί κάτω έχουν δικά τους τοπικά ραδιόφωνα, διαφωνώ 100%. Δεν κρίνουμε αν μια ομάδα πάει να πάρει τον τίτλο ή όχι. Και Όφη εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να λέμε ποιος κερδίζει. Γιατί εδώ πέρα λέμε χάνει ο Ολυμπιακός. Ενώ χθες ο Όφη κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό και κατέβηκε να πάρει το καλύτερο δυνατό. Μπορεί να έπαιρνε ισοπαλία, μπορεί να έπαιρνε νίκη. Εάν είναι δηλαδή να μιλάμε μόνο για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ, εντάξει, να το κλείσουμε το μαγαζί. Δεν είναι έτσι. Εγώ διαφωνώ και ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν έχω χρόνο και όταν μπορώ και όταν έχω ερεθίσματα και όταν έχω γεγονότα, θα μιλήσω και για τον Πανιόνιο, θα μιλήσω και για τον Όφη, θα μιλήσω για οποιαδήποτε ομάδα εκτός από το ΠΟΚ. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Όπως σέβομαι τη δική σας γνώμη, θέλω και εσείς να σεβαστείτε τη δική μου. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Είναι και οι άλλες ομάδες. Συμμετέχουν. Χωρίς αυτές δεν θα έχουμε πρωτάθλημα. Και πρέπει να χαιρόμαστε που έχουμε αυτές τις ομάδες. Και βλέπουμε και πώς πάνε τόσο καλά. Είναι τώρα ο Όφη. Μπορεί με αύριο να είναι ο Ατρόμητος ή ο Ατρόμητος είχε πάει στον τελικό ή είχε κάνει καλή ομάδα. Βλέπουμε τον Πανετολικό τώρα. Γιατί να μην πάει καλά ο Πανετολικός. Ή βλέπουμε την Κηφισιά, πώς έπαιξε με την ΑΕΚ. Δεν είπαμε τα καλύτερα λόγια. Δεν είπαμε ότι η Κηφισιά θα γίνει η ΑΕΚ. Είπαμε πώς πήγε στον αγώνα με την ΑΕΚ. Έχει διαφορά. Η Κηφισιά είναι η Κηφισιά και η ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ. Αυτό δεν αλλάζει. Υπάρχει ιστορία, υπάρχει κόσμος. Ο κύριος Θανάσης Ροδόπολη είναι ο τελευταίος και σήμερα. Γεια σας κύριε Θανάση.
6: Έλα, καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Με τα μπάνια και με τη θάλασσα θυμήθηκα εσάς.
0: Ναι.
6: Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Χαίρομαι.
6: Το πόδι μου, ναι, πολύ καλά κύριε Γιώργο μου. Τώρα με αυτά που σας ακούω που λέτε, όλες οι ομάδες και οι μικρές πρέπει να ακούγονται. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν είναι μόνο τρεις-τέσσερις μεγάλες ομάδες.
0: Εντάξει, η πλειοψηφία είναι οι μεγάλες ομάδες που έχουν πολύ κόσμο. Αλλά κάπου-κάπου να λέμε και κάτι για τις άλλες. Ναι.
6: Βέβαια, γιατί και η Κηφισιά με εμάς έπαιξε πολύ καλή μπάλα.
0: Ναι,
6: πάνω από η Κηφισιά. Όπως και ο Πανετολικός. Καλή ομάδα. Όφης. Όλοι πρέπει να ακούγονται. Όλοι πρέπει να ακούγονται. Έτσι. Κύριε Γιώργο μου, τι να κάνεις. Και συλληπιτήρια για το μαζονάκι μας, γιατί ήταν πατριώτης μας και Ρατσίνη, εγώ Αμφιάλη έχω μεγαλώσει. Κρίμα, κρίμα ο άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε κύριε Γιώργο, ο κόσμος με τι γιατρούς ασχολείται. Εγώ τώρα για το πόδι που έγινε η επέμβαση, ολόκληρη την ημέρα με ψάχνανε γενικές εξετάσεις για να με βάλουν στο χειρουργείο για το πόδι. Τώρα μάθαμε ο άνθρωπος χωρίς να του κάνουν καρδιογραφήματα του κάνανε αυτά τα πράγματα. Άμα δεν κάνεις καρδιογράφημα, ό,τι επέβαση και να κάνεις είναι επικίνδυνα.
0: Ναι.
6: Μπορεί να σου πάρουν αίμα, άμα αντέχει η καρδιά σου. Αυτά να προσέχει ο κόσμος. και να εμπιστεύεται τα δημόσια νοσοκομεία.
0: Καλά, και είναι οι καλύτεροι γιατροί είναι και το συζητάμε.
6: Ναι, κύριε Γιώργο μου, ναι. Και να προχωρήσει η ομάδα καλά, προχωράει, υπομονή, υπομονή. Μόνο να χάνουμε πολλές ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες. Και στο τέλος τώρα την Τετάρτη θα την πατάγαμε στο 92, θα μας βάζανε τον γκολ και θα ερχόμαστε 1-1 και είχαμε χάσει και 5 γκολ σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
6: Τι να πεις. Λοιπόν,
0: να είστε καλά, κύριε Θανάση μου. Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο, που σε άκουσα.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν, έκανε μια ευρωπαϊκή εμφάνιση με τη ΛΑΣΚ. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Θανάσης. Μπορούσε να έχει καθαρίσει νωρίτερα το μάτς. Λες και συμμετείχε για χρόνια στο Champions League. Ήταν μετά από 8 και η έκτη φορά με το σπαθί της. Και είναι τυχερή που έχει το μάτς με τη Σαχτάρ. Μπορεί να πάρει πράγματα. Αλλά ο αγώνας σήμερα με τον Αστέρα στην Τρίπολη είναι κάτι το διαφορετικό. Σαφώς είναι μια έτοιμη ομάδα με σημαντικές προσθήκες και ξέρει ο Νίκολιτς πώς θα το χειριστεί. Να δούμε το παιχνίδι απόψε. Ο Πάνος μου λέει για Φόρμουλα 1, μάλιστα, τώρα στις 4 η ώρα από τον Αντένα και Αντένα Plus. Είναι το Grand Prix της Ισπανίας. Παρακολουθώ Φόρμουλα 1 πάνω μου. Και είναι στην Μαδρίτη μετά, επιστρέφει εκεί μετά από 45 χρόνια. Και μάλιστα νέα πίστα, η Μαντρίνκ όπως λέγεται. Έχω μελετήσει τη νέα πίστα αυτή, η οποία σε ορισμένα κομμάτια της η ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει ένας πιλότος είναι 340 χιλιόμετρα. Είναι καινούργια πίστα και επειδή είναι καινούργια πίστα, οι 22 οδηγοί δεν την ξέρουν. Τώρα ήταν οι κατατακτήριες, ήταν ο Νόρις είναι πρώτος, είναι Νόρις, ο Αντωνέλη και ο Verstappen η πρώτη τριάδα, στην pole position λέω. Λοιπόν, οπότε αναμένεται ένα τρομερό Grand Prix σήμερα, απρόβλεπτο, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το σημερινό τρίωρο. Εντάξει, η μερίδα του Λέοντος ήταν από Ολυμπιακούς, λογικό μετά το αποτέλεσμα με τον Όφη. Να δούμε απόψε τα σημερινά παιχνίδια. Εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, κανονικά 12 με 3. Αρκετοί ακόμα δεν έχετε συνηθίσει την ώρα, γιατί μου είπε και η Βάσια και την προηγούμενη Κυριακή παίρνετε τηλέφωνο 4-4.30 κλπ. Θα το μάθετε. Αλλά μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί ο καλός συνάδελφος και φίλος.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
11: έξοδος 33
9: και στο relos.gr.
12: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
13: Konnichiwa.
14: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
15: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Στέλλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
16: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
1: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιασες.
4: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-33-80 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη, τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
14: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπά.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa. Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη Συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Avala Magic Nights στο Analog Web Radio και ταυτόχρονα στον Αντένα Πατράς 105,3 με τον Νίκο Βερναρδί. Μέσα στην επόμενη ώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας όσοι περισσότερο Latin μουσική προλαβαίνω, μεταφέροντας την ενέργειά της κατευθείαν στους δέκτες σας. Μετά από τόσα χρόνια πορείας, νιώθουμε ότι αυτή η εκπομπή δεν χωρίζεται πλέον σε κύκλους. Ακολουθεί μια διάκοπη φυσική ροή σαν ένας μουσικός χήμαρος που πηγάζει από τα βάθη της λατινοαμερικανικής ψυχής. Πότε ήρεμος και πότε εκρηκτικός, αυτός ο ρυθμός μας ξεσηκώνει και μας ταξιδεύει. Μας ανοίγει νέους ορίζοντες, ακριβώς όπως καταφέρει να κάνει αυτή η εξαιρετική μουσική σε κάθε της άκουσμα. Από τη μία πλευρά είναι ήδη οι καλλιτέχνες που με το ανήσυχο και δημιουργικό τους πνεύμα δεν σταματούν να μας χαρίζουν περίτεχνα μουσικά μοτίβα. Από την άλλη είναι ο ίδιος ο πυρήνας αυτής της κουλτούρας, όλοι εμείς που έχουμε την τύχη να την εκτιμούμε και να απολαμβάνουμε ασταμάτητα συνθέσεις, φωνές και ρυθμούς βγαλμένους από τα βάθη του ταλέντου τους. Και δόξα τω Θεώ, η πηγή αυτή δεν στερεύει ποτέ. Η μουσική ως καθαρή έκφραση συναισθημάτων συνδέα το πάθος των ανθρώπων εκείνων που υμνούν τη χαρά της ζωής. Το αποτέλεσμα, μια σταμάτητη ροή νέων κυκλοφοριών από παλιούς και νέους δημιουργούς που μας φέρνει σε ευχάριστη θέση να μην ξέρουμε τι να πρωτοξεχωρίσουμε για την εκπομπή μας. Μετά από τόσα χρόνια, η εμπειρία που κουβαλάμε και οι ώρες που αφιερώνουμε στο ψάξιμο έχουν ακονίσει το μουσικό μας κριτήριο. Έτσι μπορούμε να ξεχωρίζουμε γρήγορα και με ακρίβεια ό,τι καλύτερο και πιο φρέσκο κυκλοφορεί. Κάπως έτσι ξεχωρίσαμε το νέο τραγούδι του συγκροτήματος Πάλο με τίτλο «Un and Blues Παραγεμαγιά», το οποίο κυκλοφόρησε μόλις το Σεπτέμβριο του 2026. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό κομμάτι διάρκειας 7,5 λεπτών που παντρεύει με μοναδικό τρόπο το blues με αφροκουβανέζικους ρυθμούς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μουσική και τα λέμε σε λιγάκι πάλι εδώ στα Dex.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

Είμαι ο Νίκος Βερναρδής και μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights. Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μου στέλνοντας μου τα μηνύματά σας στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στο social media. Την απόψινη εκπομπή θα την αφαιρέσουμε στο εξαιρετικό και αγαπημένο μας group Palo. Αν αναρωτιέστε πώς θα ακουγόταν μια μουσική συνάντηση ανάμεσα στον James Brown και την Celia Cruz, η απάντηση έχει μόνο 4 γράμματα και ένα θαυμαστικό. Πάλο. Μέτρα, το κοσμοπολιτικό Μαϊάμι, αυτό το εκρηκτικό group, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα δικό του ξεχωριστό μουσικό είδος. Το ονομάζουν Afro-Cuban Funk. Φανταστείτε την παραδοσιακή κουβανέζικη σάλσα, μπολιασμένη με funky ρυθμούς και την απόλυτη ελευθερία του αυτοσχεδιασμού της jazz. Το αποτέλεσμα, απλά, ακαταμάχητο για χορό. Το συγκρότημα που συνδυάζει

Τη σάλσα με τη φανκ και τη τζαζ, επέλεξε αυτό το όνομα με το θαυμαστικό για να αντικατοπτρίσει την ενέργεια, τον ρυθμό και τις κουβανέζικες ριζές της μουσικής τους. Πίσω από αυτή τη μουσική ιδιοφυΐα βρίσκεται ο παραγωγός και πιανίστας Steve Bernstein μαζί με μια ομάδα κορυφαίων κουβανών μουσικών όπως ο σαξοφωνίστας Latin Jazz Aldo Salven, γεμίζουν τη σκηνή με αυθεντική κουβανέζικη ενέργεια. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έχουν κερδίσει υποψηφιότητες για Grammy και Latin Grammy, ενώ ανακηρύχθηκαν ως το καλύτερο Latin συγκρότημα από τα αμερικανικά μέσα. Μετρώντας πάνω από 2 δεκαετίες πορείας, πρόσφατα γιόρτασαν την ιστορία τους με το ζωντανό άλμπουμ Celebrando 20 años. Θέλετε να νιώσετε τον παλμό του Μαϊάμι και τη φωτιά της Σαβάνας στο ίδιο κομμάτι, δεν έχετε παρά να τους ακούσετε ξανά και ξανά. Η μουσική μιλάει πάντα καλύτερα από μόνη της. Αφήστε λοιπόν το ρυθμό να σας παρασύρει και πάμε να απολαύσουμε αυτό.

Βρίσκεστε πάντα στο Analog Web Radio και παράλληλα στον Αντένα Πάτρας 105,3 και ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights. Είμαι ο Νίκος Βερναρδής και η απόψινή μας εκπομπή ήταν ένα αφιέρωμα στους αγαπημένους μας πάλι. Με την ίδια αγαπημένη συνταγή, αλλά γεμάτη φρέσκες ιδέες και πολλές εκπλήξεις, η εκπομπή συνεχίζει το ταξίδι της. Αξίζει σίγουρα να μείνετε συντονισμένοι και να αφαιθείτε στη μαγεία που κρύβει κάθε νέα μετάδοση της Havana Magic Nights. Με μεγάλη μου χαρά και τιμή δίνω και επίσημα το σύνθημα για την έναρξη των Cuban Lounge βραδιών για τη χρονιά 2026-2027. Ένα μουσικοχορευτικό ραντεβού που όλοι αγαπήσατε και το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Από την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, μετά τις 10 το βράδυ, η Havana Magic Nights θα σας υποδέχεται στον ατμοσφαιρικό lounge χώρο του Royal Theater Upstage Bar Restaurant. Το μοτίβο παραμένει σταθερά επιτυχημένο. Κορυφαίες κουβανέζικες μουσικές και όχι μόνο, κοκτέιλς με άρωμα καραϊβικής και το ιδανικότερο περιβάλλον για να απολαύσετε αυτή την εμπειρία. Φέτος η μπατσάτα και η κιζόμπα θα έχουν την τιμητική τους με περισσότερο χρόνο στο πρόγραμμα, ενώ το πάτζελ συντηρώνεται όπως πάντα με πιναλιές από ρούμπα και τσάτσα. Οι Παρασκευές μας γίνονται ακόμα πιο γεμάτες. Συχνά η βραδιά θα ανοίγει με δωρεάν workshops όπου θα μπορείτε να μάθετε τα βασικά βήματα της σάλσα, της ρουέδα, της μπατσάτα και της κιζόμπα. Στις Παρασκευές το βράδυ λοιπόν μην κανονίσετε τίποτα άλλο, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να περάσετε τη βραδιά σας από να βρεθείτε στην Cuban Lounge Night. Μέχρι τότε όμως σας προσκαλούμε να βρεθείτε μαζί μας στις τελευταίες βραδιές Cuban Lounge στο από καλό καιρού, που θα γίνουν στον όμορφο χώρο του Moxie Rooftop την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και στο ατμοσφαιρικό κήπο του Royal Summer Bar Restaurant την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, για να αποχαιρετήσουμε μαζί μια περίοδο υπέροχων στιγμών και εμπειριών που για να δημιουργηθούν χρειάστηκε η άβρα του καθενός από εσάς ξεχωριστά. Είμαι ο Νίκος Βερναρδής, σας μιλάω μέσω του Analog Web Radio και του Antenna Patras 105,3 και δημιουργώ για εσάς την εκπομπή Havana Magic Nights με τη βοήθεια της Κασιανής Μάντσου στα κείμενα. Θα σας αποχαιρετήσω για απόψε με ένα ωραίο τραγούδι των Πάλο με τίτλο Siempre son Flores, με την ελπίδα ότι νιώσατε στο έπακρο τις συγκλονιστικές ζωνήσεις της λατινικής και κουλτούρας που μοιραστήκαμε απόψε μαζί σας. Από τον Νίκο Βερναρδή και την

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 3 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Real Sports. Αμέσως θα πάμε σε δράση, γιατί ξεκίνησε το παιχνίδι στην Τρίπολη. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την ομάδα της ΑΕΚ, ενώ στο ημίχρονο, στο γήπεδο του Περιστερίου, η Καλαμάτα παίζει με τον Βόλο. Ο Βόλος προηγείται με 1-0 στο πρώτο 45 λεπτό, με τον Γκονζάλες στο 26 λεπτό, το τέρμα της ομάδας του Βόλου. Ενώ έχουμε, θυμίζουμε, 9 η ώρα στη Λεωφόρο Κηφισιά Λεβαδιακός, 9 η ώρα στην Τούμπα ΠΑΟΚ Άρης, 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο το ντέρμπι των πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανετολικός. Χθες ο Όφη, μετά από 36 χρόνια, κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης 1-0. Ενώ το άλλο παιχνίδι, ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο στο Πανσαλικό Στάδιο του Βόλου, με έντονα παράπονα του Ηρακλή για την διαιτησία. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη εκπομπή. Ο Μίστα Βρακάκη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Και πάμε αμέσως για συνθέσεις στο γήπεδο της Τρίπολης. Εκεί ο Μιχάλης Φουστέρης είναι έτοιμος να μας πει τι γίνεται στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όπου έχει πάρα πολύ κόσμο από πλευράς ΑΕΚ, από φιλάθλους ΣΑΕΚ. Το υπόλοιπο γήπεδο είναι μισοάδιο, Μιχάλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τέταρτο λεπτό, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 0-0. Πριν από τις συνθέσεις, ένα φάουλ σε καλή θέση για τους γηπεδούχους. Πολλοί κόσμος μπροστά από τον Μπρινιόλι εκτελείται το μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ιταλού τερματοφύλακα. Πάμε λοιπόν στις συνθέσεις με διάταξη 3-4-3 για τον Αστέρα. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τερματοφύλακας είναι ο Χατζη Εμμανουήλ. Τριάδα στην άμυνα η Μπρόρσον, Λάσκαρη, Σίλβα. Στη μεσαία γραμμή είναι η Κουρμπέλης και Γκονζάλες. Ο Μέντες παίζει back half αριστερά. Αντιστοίχως δεξιά είναι ο Κότσιρας. Μπαρτόλο και Κεϊτά στην επίθεση, με τον Μακέντα προωθημένο. Για την ΑΕΚ, μικρές αλλαγές για τον Μάρκο Νίκολιτς σε σχέση με το παιχνίδι της Τρίτης κόντρα στη Λίντς, στη Λάσ Κλίντσερ. Ο Μπρινιόλ είναι κάτω από τα δοκάρια. Η άμυνα είναι γενικά χωρίς αλλαγές. Ρότα δεξιά, πλήρως αριστερά, Μουκουτί και Ρέλβας είναι το δίδυμο στο κέντρο των μετόπισθεν. Η αλλαγή η πρώτη είναι στον άξονα, όπου τον Μαρίν πλαισιώνει ο Αριάγκα. Ο Αριάγκα, ο οποίος είχε παίξει για λίγα λεπτά κόντρα στους Αυστριακούς, σήμερα ξεκινά από την αρχή στον άξονα. Ο Γκατσίνοβιτς έχει πάρει τη θέση του Κοϊτά στα αριστερά, δεξιά ο Μάγερ, ενώ στην επίθεση και εδώ μία αλλαγή. Ο Γιώβιτς κανονικά στη θέση του, ο Βάργκα είναι στον πάγκο, ο Ζήνη είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε και μάλιστα έχει και ένα σούτ πριν από δύο λεπτά, το οποίο δεν προβλημάτισε τον τερματοφύλακα του Αστέρα, τον Χατζή Εμμανουήλ. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Παπαπέτρου. Ο κύριος Παπαπέτρου, ο οποίος έχει βοηθούς τους κυρίους Παπαδάκη και Πάτρα, ενώ στο ΒΑΡ είναι ο Παπαδόπουλος. Τώρα η μπάλα θα φύγει.
0: 2.000 είναι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που βρίσκονται στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης για το... και παρακολουθούν την αναμέτρηση. Στο μπάσκετ, να σας πω εγώ, η ημίχρονο στη Λευκοσία, στον τελικό του τουρνουά που γίνεται εκεί, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ 35-35 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ νωρίτερα στο μικρό τελικό ο Άρης πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη, κερδίζοντας τον Ερυθρό Αστέρα. Ομάδα παίζει στην Ευρωλίγκα με 98-74. Αυτή την ώρα στην Αγγλία έχουμε το ντέρμπι του Μάντσεστερ. Είμαστε στο 37ο λεπτό. Manchester United, Manchester City 0-0. Η City παίζει με 10 παίκτες. Νωρίτερα η Coventry έπαιζε με την Brighton. Η Brighton κέρδισε 5-0 την Coventry, με τον Μπάμπη Κοστούλα να σημειώνει ο Κοστούλας το πρώτο τέρμα της ομάδας της Brighton στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης, και η ομάδα του να κερδίζει με 5-0 την Coventry εκτός έδρας για το αγγλικό πρωτάθλημα. Πριν περάσουμε και πάλι στο Μιχάλη Φουστέρη, στη Γαλλία τελικό Lille-Troyes 2-0 και ημίχρονο Le Mans-Lens 2-1. Στη Γερμανία τελικό αποτέλεσμα Λιψία-Αμβούργο 5-0. Αυτή την ώρα 38ο λεπτό η Elversberg με την Bayer Μονάχου 0-1. Η Bayer προηγείται. Στην δεύτερη εθνική στη Super League 2, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2 τελικό. Νέσος Χρυσούπολης Πύργος 1-0 τελικό. Σε εξέλιξη 78ο λεπτό Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0 και 47ο λεπτό Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Στην Ισπανία 86ο λεπτό Λεβάντε Μπαρτσελώνα είναι 1-3. Νωρίτερα τελικό Θέλτα Μάλαγα 1-1 και στην Ιταλία Λέτσε Μόντσα τελικό 3-2. Στο 8ο λεπτό Νάπολι Μπολόνια είναι 0-1. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέντεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, και επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη.
1: Έχουμε τώρα μια επικίνδυνη φάση μπροστά στην εστία του Αστέρα, η οποία ξεκίνησε από λάθος της άμυνας. Ο Μπρόνσον γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακα. Εκείνος την έπιασε με τα χέρια, κάτι που δεν επιτρέπεται. Και έτσι η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα έμεσο μέσα στην μεγάλη περιοχή. Αυτό εξηγεί τώρα ο Παπαπέτρου στους παίκτες και των δύο ομάδων. Είναι κάτι σαν πέναλτι, να το πω, λίγο πιο δεξιά από την Ασβεστένια Βούλα, από όπου εκτελείται η εσχάτη των ποινών, με ένα πολυπρόσωπο αμυντικό τείχος για τους παίκτες του Αστέρα, λίγα εκατοστά μπροστά από την γραμμή της εστίας του Χατζη Εμμανουήλ, και έτσι έχει μια πρώτη πολύ καλή ευκαιρία σε αυτά τα 9 λεπτά που διανύουμε. Αρκεί η μπάλα να περάσει βεβαίως αυτό το τείχος, γιατί μετά δεν υπάρχει τίποτε άλλο από την εστία. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι δίπλα ακριβώς στο τείχος, επειδή είναι πολυπρόσωπο, είναι και ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Χατζη Εμμανουήλ. Για να το εκτελέσει είναι ο Μάγερ εκεί, είναι ο Γκατσίνοβιτς, είναι και ο Ρότα.
0: Είναι 8 παίκτες στο τείχος, δίπλα ο τερματοφύλακας και άλλος ένας δεξιά του.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την εκτέλεση. Τελευταίες οδηγίες από τον Παπαπέτρου, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα, προκειμένου να είναι στη σωστή θέση παρατεταγμένη. Όλα αυτά ενώ πλησιάζουμε το 10ο λεπτό στην Τρίπολη. Παραμένει το 0-0. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Φαίνεται ότι ο Μάγερ θα είναι ο εκτελεστής. Αυτός δείχνει να έχει πάρει τα περισσότερα μέτρα, φόρα. Λίγη υπομονή για να εκτελεστεί αυτό το έμεσο που πρέπει να εκτελεστεί με πάσα, θυμίζουμε, και όχι απευθείας. Εκτελείται λοιπόν και η μπάλα θα φύγει out. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Ο Μαρίν ήταν αυτός που έγινε τελικός αποδέκτης της μπάλας. Ο Ρουμάνος έπιασε το σουτ μετά από την πάσα που δέχτηκε από τον Κατσίνοβο. Όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Κανένα πρόβλημα για την αστεία του Χατζη Εμμανουήλ. Πρέπει να πούμε ότι ο Αστέρας σήμερα ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα. Έχει ξεκινήσει κάκιστα. Έχει σε 3 παιχνίδια μηδενική συγκομιδή και βεβαίως η πίεση ήδη αρχίζει να γίνεται αισθητή για την ομάδα της Τρίπολης, σε αντίθεση με την ΑΕΚ, η οποία θέλει ένα ακόμα νικηφόρο αποτέλεσμα.
0: Στο 81 λεπτό πετυχαίνει γκολ η Λεβάντε. Έτσι έχουμε Λεβάντε Μπαρτσελώνα 2-3 για το ισπανικό πρωτάθλημα. Συνεχίζει Μιχάλη Φουστέρη.
1: Και του ένα σουτ, μεγάλη επέμβαση από τον Πρινιόλη, και είναι η πρώτη καλή ευκαιρία του μάτς από τον ακραίο του Αστέρα. Να λοιπόν που ο Αστέρας βρέθηκε κοντά στον γκολ, εξαιρετική πάσα στον Κετού. Ο Κετού έτρεξε, έπιασε το σούτ, όμως ο Μπρινιόλ ήταν σε επίκαιρη θέση. Έπεσε στη γωνία, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Να λοιπόν που ο Αστέρας κάνει αισθητή την παρουσία του, το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Η εστία του Μπρινιόλ, να πούμε ότι είναι αυτή ακριβώς πίσω του, είναι το πέταλο με τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ που το έχουν γεμίσει. Κάπου 2.000 είναι οι οπαδοί της ΑΕΚ που δίνουν βροντερό παρόν στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Προσπάθησαν εκεί να πιάσουν κεφαλιά, όμως ο Μπρινιόλι, καλά τοποθετημένος, μπλόκαρε την μπάλα ο Ιταλός τερματοφύλακας. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος θυμίζουμε, παίρνει σε ένα ακόμα παιχνίδι τη θέση του Θωμά Στρακώσια, ο οποίος έχει ένα ράγισμα στο χέρι, δεν είναι κάτι το σοβαρό. Αναμένεται να επιστρέψει μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος στη διακοπή που θα έχουμε μετά την επόμενη αγωνιστική για τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας στο Nations League. Όμως η αλήθεια είναι στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ ήταν πολύ καλός ο Μπρινιόλι, όποτε χρειάστηκε ήταν αποτελεσματικός και ήταν από τους κύριους παράγοντες προκειμένου η ΑΕΚ να διαφυλάξει το 0 παθητικό. Τώρα θα χάσουν την μπάλα οι παίκτες και πάλι οι παίκτες του Αστέρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Τώρα την ελέγχει ο Μουκουντή, ο οποίος τη γυρίζει πίσω στον Μπρινιόλι και εκείνος θα τη δώσει στο Ρέλβας, ο έτερος κεντρικός οπισθοφύλακας της ΑΕΚ. Αλλάζει και αυτός τώρα με τον Μουκουντή για τον Αριάγκα. Ο Αριάγκα, ο οποίος ξεκινά για πρώτη φορά σε παιχνίδι πρωταθλήματος, τον είχαμε δει και στο κύπελο των βλέπουμε και σήμερα.
0: Σχόλιο από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο που και αυτός είναι στην, βλέπει στην Τρίπολη το παιχνίδι. Αλλά Μιλτιάδη, τι βλέπεις αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα? Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Έλα Μιλτιάδη.
2: Έλα.
0: Έλα, σ' ακούμε. Τι βλέπεις τα σχόλιά σου σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης?
2: Εντάξει, αμφίροπο παιχνίδι. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει βάλει ρυθμό. Ο Γιάννη είχε μια καλή προσπάθεια με τον Ζήνη. Στο ξεκίνημα το χάνω τα σούταρ διαγώνια δυνατά σε μια ωραία επίθεση. Κατάφερε ο Χατζημανουήλ να μαζέψει την μπάλα. Είχε μια ευκαιρία βεβαίως όταν ο σέγγισμα της μπάλας του Χατζημανουήλ, πιεζόμενος από το Ζήνη, έπιασε την μπάλα με χέρια. Ήταν έμεσο, εκτελέστηκε, αλλά στην πάσα που έγινε από το Μάγερ για τον Μαρίν. Ο Μαρίν στείλε την μπάλα πολύ μακριά. Από το δοκάρι πολύ ψηλά έτσι παρέμεινε το 0-0 από την άλλη πλευρά. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Αστέρα. Ενώ κερδίζει ένα κόρνερ τώρα η ΑΕΚ μετά την προσπάθεια που έγινε από τον Κέλβιν. Έλεγα λοιπόν πριν από 2-2,5 λεπτά σε μπροστινή παλιά από τον Γκονζάλες. Πετάχθηκε ο Κάλβιν, πρόλαβε το κέντρο της άμυνας, σούτρα τέλος της περιοχής. Αλλά κατάφερε με ωραίο τρόπο ο Γκριγκιόλ, έδιωξε την μπάλα, πήγε κόρνερ για την ομάδα του Αστέρα που πέρασε την εκμετάλλευση. Να δώσουμε αυτό το κόρνερ και αμέσως μετά θα περάσουμε για να συνεχίσει.
0: Ναι, ναι, ναι, πάμε, πάμε Μιλτιάδη, θα πούμε.
2: Εκτελείται στην περιοχή κόντρες, τελικώς αδέμο Κάλμιν να απομακρύνει την μπάλα στα πόδια των παιχτών της ΑΚ. Οπότε θα δώσουμε μικρόφωνο στο Μιχάλη.
0: Ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, σε λίγο θα τον ξαναέχουμε. Να σας πω ότι στο άλλο παιχνίδι Καλαμάτα Βόλος έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, παραμένει το 0-1. 45 λεπτό στην Αγγλία, στο ντέρμπι του Manchester, Manchester United, Manchester City στο 0-0. Επιστροφή στο Μιχάλη Φουστέρη. Να σημειώσουμε ότι με κίτρινες εμφανίσεις παίζει ο Αστέρας Τρίπολης. Με τις μαύρες, στη δεύτερη εμφάνισή της παίζει η ΑΕΚ. Για όσους το βλέπουν και στην τηλεόραση και μπορεί να μπερδευτούν. Έλα, Μιχάλη.
1: Ναι, η ΑΕΚ δεν παίζει με την πρώτη της εμφάνιση, παίζει με τη δεύτερη γιατί είναι γηπεδούχος ο Αστέρας που φοράει τα κίτρινα και έτσι για να μην υπάρχει μπέρδεμα και για τον κόσμο και για τους διαιτητές φοράει τη δεύτερη της εμφάνιση. Η ΑΕΚ η οποία στο 15ο λεπτό παραμένει το 0-0, την πιο μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα την έχει ο Αστέρας όπως ακούσατε και από
0: το
1: Μητέρα.
0: 4ο λεπτό των καθυστερήσεων στην Ισπανία, Λεβάντε Μπαρτσελώνα, γίνεται 2-4, τελειώνει το παιχνίδι Μπαρτσελώνα. Λεβάντε Μπαρτσελώνα 2-4, συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
1: 16ο λεπτό, πάντα Αστέρας ΑΕΚ στο 0-0. Λέγαμε ότι την μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα την έχει χάσει ο Αστέρας με τον Κετού. Ο Κετού, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ωραία πάσα του Γκονζάλες στη μεγάλη περιοχή. Δυνατός, ούτε όμως ο Μπρινιόλι ήταν σε επίκαιρη θέση. Έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν κερδίσει ένα πλάγιο. Ο Έντερ δεν μπόρεσε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Μάγερ τη γυρίζει πιο πίσω για τον Μουκουντή. Και αυτός αλλάζει από την άλλη πλευρά για τον Ρώτα και πάλι ο Καμερουνέζος ανεβαίνει τώρα, παίρνει μέτρα, είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πιο πίσω τώρα γιατί πιέζουν οι παίκτες του Αστέρα με το που περνάει η μπάλα τη μεσαία γραμμή, αμέσως προσπαθούν να μπλοκάρουν τους αντιπάλους τους. Ο Μάγερ, ο οποίος μέχρι τώρα έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις, θα κοπεί σε ένα πλάγιο από τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από την Σαουδική Αραβία, θέλοντας να συνεχίσει στην ομάδα από την πόλη από την οποία κατάγεται, από την Τρίπολη, με τα χρώματα του Αστέρα. Τώρα μια μπαλιά στην οποία ελέγχει ο Μουκουντή. Εκεί υπάρχει μια κόντρα και πάλι ο μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ με τον Φελίπε Ρέλβας, ο οποίος θα δώσει για το Σταύρο Πίλιο από αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Μια βαθιά μπαλιά για τον Γιώβιτς, εκείνο ο Μπρόρσον, ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα και πάλι όμως σε πόδια παιχτών του Αστέρα με τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος ηρεμεί το παιχνίδι της ομάδας. Μια μπαλιά για τον Έντερ, κεφαλιά. Εγκαίρος ο Σταύρος Πίλιος θα κόψει και πάλι μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ με τον Πίλιο που γυρίζει πιο πίσω για ασφάλεια στον Μπρινιόλι. Όλα αυτά στα 18ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 0-0, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν χτίζοντας τις επιθέσεις τους να ξεκλειδώσουν την αντίπαλη άμυνα και να μπορέσουν να πετύχουν πρώτης γκολ. Να δούμε το Γιώδης.
0: Ισοφαρίζει Καλαμάτα 1-1, συνεχίζει Μιχαλή.
1: Ο Γιώβιτς, ο οποίος προσπάθησε στη μεγάλη περιοχή, όμως εγκαίρως οι αμυντικοί κατάφεραν να τον κλείσουν. Και έτσι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μπλοκάρει την μπάλα ο Χατζη Εμμανουήλ. Ο Χατζη Εμμανουήλ, ο οποίος έχει περάσει και από την ΑΕΚ παλαιότερα, ο νεαρός τερματοφύλακας, τώρα ο Κότσιρας είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτύρεται για φάουλ. Ο Παπαπέτρου έκρινε ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο στη φάση και έδωσε εντολή να συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Ρέλβας, ο οποίος είναι στο κέντρο των μετώπιστων.
0: 59 λεπτό, σέντρα του Μορέιρα στο ύψος του πέναλτι. Ο Χάμτζα με αριστερό γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Το 1-1 για την Καλαμάτα. Καλαμάτα με τον Βόλο 1-1. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
1: Ευκαιρία τώρα για τον Αστέρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθούν εκεί να σουτάρουν. Κόβει εκεί τελευταία στιγμή. Έβαλε το πόδι του ο Ρέλβας. Ο Αστέρας, ο οποίος έγινε απειλητικός και πάλι, είναι αυτό ένα σημείο το οποίο πρέπει να το προσέξει η ΑΕΚ την άμυνά της. Και βλέπουμε τώρα στο τηλεοπτικό στιγμιότυπο να διαμαρτύρεται ο Νίκολιτς στους παίκτες του για τον λόγο ότι άφησαν ουσιαστικά εκτεθειμένοι την άμυνά τους. Τελευταία στιγμή εκεί έβαλε το πόδι του ο Ρέλβας, σωτήρια. Στη συνέχεια υπήρχε μόνο ο Μπρινιόλι απέναντι από τον επιθετικό του Αστέρα Τρίπολης από τον Έντερ, ενώ προηγουμένως ο Γιώβιτς κλείστηκε καλά από τον Μπρόνσον με αποτέλεσμα να χάσει το κοντρόλ της μπάλας και να επέβει ο Χατζη Εμμανουήλ μπλοκάροντας την μπάλα. Όλα αυτά στο 20 λεπτό, χωρίς σκορ στην Τρίπολη, ενώ τώρα υπάρχει παίκτης της ΑΕΚ πεσμένος στον...
0: Είναι πολύ άσχημο το τηλεοπτικό θέαμα ότι και στο Περιστέρι και στην Τρίπολη, από εκεί που παίρνει τηλεόραση, οι απέναντι κερκίδες, η κεντρική κερκίδα είναι άδεια. Θα μπορούσαν και τους φιλάθλους της Καλαμάτας οργανωμένους να τους βάλουν εκεί και της ΑΕΚ να τους έχουν εκεί στην μεγάλη κερκίδα απέναντι, για να είναι το θέαμα και καλύτερο, γιατί δείχνει ένα γήπεδο άδειο, παρά το γεγονός ότι από εκεί που γίνεται η λήψη από κάτω, Μιχάλη, έχει κόσμο. Πρέπει να το δουν αυτό λίγο, διότι και η Super League να το δει, διότι το θέαμα είναι πολύ κακό. Είναι γήπεδα άδεια.
1: Είναι κλειστή η θηρά, φαντάζομαι ότι αναγκαστικά γίνεται αυτή.
0: Ναι, και έχουν βάλει στο πέταλο αριστερά τους οργανωμένους ΣΑΕΚ, τους βάζανε στο κέντρο του γηπέδου. Να φαίνεται γεμάτη λίγο η θηρά. Τι είναι αυτό, δηλαδή το θέαμα είναι πολύ αποκρουστικό. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι στην Ισπανία. Λεβάντε Μπαρτσελώνα 2-4. Τελικό αποτέλεσμα, η Μπαρτσελώνα κέρδισε 4-2 την Λεβάντε εκτός έδρας. Νωρίτερα, Θέλτα Μάλαγα 1-1 για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Πάντα επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη.
1: 21 λεπτά στην Τρίπολη. Παραμένει το 0-0. Δεν βλέπουμε πολύ καλό θέαμα, η αλήθεια είναι, σε αυτά τα πρώτα 21 λεπτά. Πρέπει η κάθε ομάδα, νομίζω, να ανεβάσει ταχύτητες, και η ΑΕΚ, η οποία τώρα έχει την μπάλα με το Μάγερ. Για να δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή του Κροάτη. Ο Μάγερ έχει την μπάλα στα πόδια, πάρα πολύ ωραία πάσα στη μεγάλη περιοχή και είναι το γκολ. Και είναι το γκολ για την ΑΕΚ, το 1-0. Πάλι από τα πόδια του Μάγερ, και ποιος είναι ο σκόρερ, είναι ο Ρότα. Είναι ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος δέχθηκε ασίστ από τον Κροάτη. Έχω χάσει το μέτρημα με τις τελικές πάσες αυτού του καταπληκτικού ποδοσφαιριστή που ακούει στο όνομα Λόβρο Μάγερ. Εκεί ο Λάζαρος Ρότα μπήκε στα παπούτσια, θα λέγαμε, του Γιώβιτς. Πλάσαρε την μπάλα, βέβαια την έχει βρει και παίκτης του Αστέρα. Και της έχει αλλάξει τροχιά, ναι, της έχει αλλάξει τροχιά. Η μπάλα εκεί δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Χατζη Εμμανουήλ, και έτσι θα πιστωθεί τον γκολ, μάλλον θα χρεωθεί τον γκολ σε αμυντικό και όχι στο Ρότα. Ο Ρότα ήταν αυτός που έκανε το γύρισμα, ήταν και ο Ζήνη εκεί στη φάση, ήταν και αμυντικός του Αστέρα. Την μπάλα έχω την αίσθηση ότι την έχει βρει ο αμυντικός του Αστέρα και την έχει στείλει στα δίχτυα της ομάδας του, προσπαθώντας να είναι σε καλύτερη θέση από τον Αγκολέζο επιθετικό. Σε κάθε περίπτωση ο Λάσκαρ ήταν αυτός ο οποίος ήταν, γι' αυτό λοιπόν και...
0: Στο 22ο λεπτό η ΑΕΚ ανοίγει το σκόρ στο γήπεδο της Τρίπολης. Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε, ξεμπλοκάρει η Ένωση με αυτό το γκολ από τόσο νωρίς, κατά τη γνώμη σου?
3: Εντάξει, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση τη δική σου, έχει ξεμπλοκάρει εδώ και ώρα. Δηλαδή η ΑΕΚ σταδιακά και μετά το 10-15 βρήκε τους χώρους για να δημιουργήσει, κυρίως δημιουργεί από θέση αριστερά στο χώρο της άμυνας του Αστέρα. Έχει κενό εκεί, δεν μπορεί να βγει, να ακολουθήσει τους πάτες των παικτών της ΑΕΚ, ενώ τώρα ο Ζήνη θα γυρίσει την παλάμη στη μεγάλη περιοχή. Ο Γκατσίνοβιτς, όχι, δεν μπορούσε να παίξει τον τρίτο συμπέκτη, να παίξει τον αδείο. Είχαμε δύο συνεχόμενες φάσεις. Στην πρώτη των περιπτώσεων ήταν ο Μάγερ που βγήκε από θέση δεξιά. Έπαιξαν πολύ ωραία, συνδυάστηκαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Με αποτέλεσμα ο Μάγερ να γυρίσει στο ύψος του πέναλτι, πολύ δυνατός που έγινε. Αλλά η μπάλα κόντρα και απομακρύνθηκε. Ίδια φάση μετά από περίπου 1,5 λεπτό και πάλι από δεξιά χτύπησε η ομάδα της ΑΕΚ. Βγάζει τις επιθέσεις από θέση δεξιά, ενδεχομένως γιατί υπάρχει μια δυναμία στο να μπορέσει να ακολουθήσει το ρυθμό του αγώνα ή να καλύψει. Ο Μέντες που καλεί κινείται αριστερά, με Δίας να είναι ένα στόφερ ψηλό παιδί, δεν βγαίνει, δεν έρχεται από τη μεσαία γραμμή. Ο Έντερ Γκοζάλες, ο Κάλβιν ερχόταν στην αρχή, τώρα δεν έρχεται για να καλύψουν την αριστερή του πλευρά να υπάρχει λιοκάλυψη. Βρήκε αυτόν τον τρόπο κυρίως κάτω τις μπαλιές να βγάζει παίχτες από τα πλάγια, έβγαλε στην τελευταία των περιπτώσεων αυτές που ανέφερα, ίδια φάση, καρμπών θα έλεγα. Αυτή τη φορά δεν ήταν ο Μάγερ, ήταν ο Ρότα. Ο Ρότα μπήκε στην περιοχή, δεν σούταρε διαγώνια για να πήγε το γόλι, τουλάχιστον να απειλήσει την αιστεία του Χατζη Εμμανουήλ. Προσπάθησε να γυρίσει το ύψος της μικρής περιοχής, εκεί πετάχθηκαν τρεις παίχτες του Αστέρα. Τα δύο στόπερ, ο Δίας μαζί με τον Αβρόνσον. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Λάσκαρος. Ο Λάσκαρος βρήκε την μπάλα, την έστειλε στα δίκτυα. Και έτσι με αυτόν τον γκολ του Λάσκαρη η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα. Χωρίς να είναι πολύ καλύτερη του Αστέρα. Έτσι ο Αστέρας κυρίως βασίζεται στην κόντρα. Με Μακέντα και τον Γκάλβιν να έρχεται ως δεύτερο φόρος. Σε μία-δύο περιπτώσεις βρήκαν την άμυνα της ΑΕΚ ανοιχτή και προσπάθησαν να απειλήσουν. Αλλά ο Μπρινιόλι κατάφερε να κοντράρει ή να διώξει την πρώτη περιπτώση σε κόρνερ. Γενικώς η ΑΕΚ από το 15 και μετά κάνει κατοχή μπάλας. Βγαίνει με προποντές κυρίως από αριστερά, παίζει πολύ με τον Μάγερ. Εντάξει, ο Μάγερ είναι από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας της ΑΕΚ και σε αυτόν τον αγώνα. Η μπάλα περνά από τα πόδια του. Αλλά αρχίζει και βρίσκει ρυθμό. Ο Μαρίν δεν έχει φανεί στο παιχνίδι. Εκεί κάνει και ένα-δυο λάθη. Μάλιστα, ένα λάθος που έκανε στη μέσα γραμμή πήγε να στοιχήσει την ΑΕΚ γιατί έφυγαν στην κόντρα γρήγορα οι παίκτες του Αστέρα. Αλλά κατόρθωσαν με το ρεάλ μας κυρίως να απομακρύνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Προσπαθούν να παίξουν Αριάνγκα και Μαρίν. Είναι το δίδυμο της μεσαίας γραμμής. Ο Κάιν είναι στον πάγκο. Στον πάγκο είναι και ο Βιτάλης. Άρα παίζει. Έχει παρατάξει δίδυμο Μαρίν και Αριάνγκα. Μέχρι να βρουν τα βήματά του στις αλληλοκαλύψεις της κοινής οι δύο ποδοσφαιριστές, εκεί υπάρχει ένα προβληματάκι για την ομάδα της ΑΕΚ. Ό,τι αφορά την ομάδα του Αστέρα, έχει κάποιους καλούς συνδυασμούς. Δεν παίζει κλειστή άμυνα με την έννοια να περιμένει την ΑΕΚ στο μισό γήπεδο. Προσπαθεί να πιέσει μεσαία γραμμή και να βγει σε κόντρα επιθέσεις. Αυτό δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να μπει στους χώρους. Να, όπως τώρα βγαίνει μπροστά, δεν θα μπορούσε ο Γκαρσίνοβιτς να ξεφύγει. Ήταν τρεις παίκτες της ΑΕΚ με τέσσερις παίκτες του Αστέρα. Αν παίρναγε, γιατί ήταν δύσκολη κατάσταση, γιατί ήταν τρεις εναντίον τριών. Ο Αστέρας λοιπόν παίζει ανοιχτά, παίζει ψηλά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα της ΑΕΚ να βρίσκει τους διαδρόμους. Βρήκε στο δύο της περιπτώσεις την κάδρα με αυτό από δέσσερα αριστερά στον χώρο της άμυνας του Αστέρα. Τύπησε και τις προηγείται με τον γκολ του Λάσκαρη 1-0.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη, ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Ημίχρονο στην Αγγλία, Manchester United, Manchester City 0-0. Ημίχρονο στην Γερμανία, Elversberg, Bayern Μονάχου 0-1. Θυμίζω τελικό στην Ισπανία, Levante, Barcelona 2-4. Στο μπάσκετ σε εξέλιξη αυτή την ώρα, 26 λεπτό, είμαστε Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ στο τουρνουά που γίνεται στην Κύπρο, 49-50, προηγείται η ομάδα του Τελαβίβ.
4: Και... Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέρχε.
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
16: Αντένα 105,3.
1: Το έχει κάνει ο Κουρμπέλης, το έχει κάνει πάνω στον Λάζαρο Ρώτα και έτσι τελειώνει αυτή η φάση. Οι δυο τους αγκαλιάζονται, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Από αυτό το μαρκάρισμα ο Κουρμπέλης αναγνωρίζει το λάθος, το αγκαλιάζει.
0: Στο λεπτό στην Τρίπολη, Αστέρα ΣΑΕΚ 0-1, 72 λεπτό στην στο γήπεδο του Περιστερίου, Καλαμάτα Βόλος 1-1. Ακούμε κάτι μας ενδιαφέρει και επιστρέφουμε στη δράση.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Μιχάλη Φουστέρη έβαλε γκόλ, ο Αστέρας ακούμε.
1: Όλο Αστέρας Τρίπολης 1-1, 31ο λεπτό από λάθος του Μουκουντή. Εκεί βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή ο Μπαρτόλο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Ζουλιάν Μπαρτόλο. Ένα εύκολο γκολ, μάλλον του το έκανε εύκολο άθελά του ο Μουκουντή. Είναι ένα σοβαρό αμυντικό λάθος εκεί. Σοβαρότατο θα έλεγα λάθος, δεν επιτρέπονται τα λάθη αυτά. Σε εκείνο το ζημίο προσπάθησε εκεί να κοντρολάρει την μπάλα, έπιασε αέρα ο Μουκουντή, ο Μακέντα πολύ έξυπνα έσπασε την μπάλα στον Μπαρτόλο και εκείνος νομίζω πέτυχε ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του. Η άμυνα της ΑΕΚ, η οποία όπως και στο παιχνίδι με την Κηφισιά είχε έτσι εμφανίσει κάποιες παθογένειες, το κάνει και τώρα. Δεν επιτρέπονται.
0: Ο Μουκουντή επιλεπεί στο λάθος, θα το συζητήσουμε σε λίγο αφού ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει.
19: Real FM.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
21: Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Πάτρα και 27 στη Σύρο.
22: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
23: Στα
2: ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ισοπαλία 1-1 και στις δύο αναμετρήσεις που έχουμε τώρα σε εξέλιξη για την Super League. 74 λεπτό στο Περιστέρι Καλαμάτα Βόλος
0: 1-8.
1: Ισοπαλία 1-1 και στις δύο αναμετρήσεις που έχουμε τώρα σε εξέλιξη για την Super League. 74 λεπτό στο Περιστέρι.

0: λάθη δεν επιτρέπονται σε αυτό το επίπεδο. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, πολλό μάλλον όταν είναι ο Αστέρας, ο οποίος στο παρελθόν έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ΑΕΚ. Και εν πάση περιπτώσει ήταν μια πολύ εύκολη φάση. Βεβαίως το ποδόσφαιρο είναι και παιχνίδι λαφών, εκτός των άλλων, και συμβαίνουν. Αυτά μπορεί να πει κανείς, αλλά συμβαίνουν και στοιχίζουν, θα συμπληρώσω. Εγώ, σε κάθε περίπτωση, είμαστε στο 34ο λεπτό. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος πραγματικά θα τα δώσει όλα σήμερα για να πάρει βαθμούς, τους πρώτους του βαθμούς, βαθμό ή βαθμούς στην Super League. Επαναλαμβάνουμε ότι η ομάδα Τρίπολης προέρχεται από τρεις αγώνες με ισάριθμες ήττες εντός και εκτός έδρας. Εκ προημίου το έργο ήταν δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ, η οποία δείχνει να έχει βρει το ρυθμό της. Όμως, να τώρα, και παρότι προηγήθηκε η ΑΕΚ και ήταν ιδανικό το ξεκίνημα, ήρθε αυτή η άτυχη στιγμή του Μουκουντή. Αυτό το λάθος, το σοβαρό λάθος, το οποίο εκμεταλλεύτηκε άριστα ο Μακέντα, που έσπασε την μπάλα στον Ζουλιάν Μπαρτόλο και εκείνος έστειλε με ένα πλασέ εύκολα την μπάλα στα δίχτυα για την ισοφάρηση. Και πάλι οι παίκτες του Αστέρα είναι στην επίθεση, κόβουν εκεί όπως.
1: Ένα λεπτό πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος, στο Λευκοσία, ο Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ 57-55 στο τελικό του τουρνουά που γίνεται στην πρωτεύουσα της Κύπρου. Συνέχεια από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Μιλτιάδη, νέα δεδομένα μετά την ισοφάριση του Αστέρα στην Τρίπολη.
2: Είναι γεγονός. Δεν είπα κάτι γιατί ήταν μια σέντρα που πλευράς παιχτών του Αστέρα, του κύριου Μάμου στην περιοχή, απομάκρυνε με κεφαλιά. Ο Μουκουντή υπέπεσε ένα λάθος και μάλιστα τεράστιο. Καθώς ήταν ακριβώς στην περιοχή, έκανε το κοντρόλ, μπερδεύτηκε, πέρασε τον απόδειμο το άλλο, η μπάλα δεν πήγε ούτε 20-30 πόντους μακριά του, δεν μπορούσε να συνεχίσει και ο Μπαρτόλο έκλεψε την μπάλα και την έστελε στα δίχτυα, δηλαδή ένα γκολ δώρο από τον Μουκουντή, τεράστια γκάφα του. Επαναλαμβάνουμε σε αυτή τη φάση και σε ένα σημείο όπου βεβαίως η ΑΕΚ δεν είχε την υπεροχή, είχε ισορροπήσει η ομάδα του Αστέρα, αλλά δεν έδειχνε ικανή να φτάσει να απειλήσει. Αλλά ήρθε παραλαμβάνουμε αυτό το τεράστιο λάθος που έγινε από τον Μουκουντή για να φτάσει να ισοφάρισει 1-1. Η εικόνα της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ μέτρια, με πολλά λάθη. Κυρίως δείχνει πολύ ευάλωτη μεσαία γραμμή και άμυνα σε ό,τι αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, την αμυντική λειτουργία. Δεν λειτουργεί το δίδυμο Μαρίν με Αριάνγκα. Και εκεί ξεκινάει. Και από εκεί και μετά πέφτει το λάθος του Μουκουντή. Είναι κάπως αργή στην άμυνα και ο Ρέλβα σήμερα δεν παρουσιάζεται πάρα πολύ δυνατός. Δεν μπορεί να κάνει κατοχή μπάλας μέσα γραμμή με την παρουσία. Προσπαθεί με γρήγορες επιθέσεις να βγει μπροστά, όπως τώρα με τον Κατσίνοβιτς. Γενικώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αυρή ρυθμό η ομάδα της ΑΕΚ σε αντίθεση με τον Αστέρα, που προσπαθεί να κάνει το καλύτερο και το κάνει κυρίως μέσα γραμμή και επιθέσεις και βγει σε δυνατές επιθέσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, χρειάστηκε να κάνει το τεράστιο λάθος ο Μουκουντή για να κερδίσει ο Μπαρτόλο και να κάνει το 1-1. Αυτά τα τρία.
1: Ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστερή. Αφού θυμίσουμε, η Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Μαζί μας πάντα η Ιντερβέτεν. Έλα, Μιχάλη.
0: Έχουμε τώρα ένα offside το οποίο έχει υποδειχθεί εις βάρος της ΑΕΚ. Ο Σταύρος Πήλιος ήταν εκτός θέσης. Κάτι που υποδείχθηκε από τον δεύτερο βοηθό, τον Πάτρα, που ελέγχει την εστία του Αστέρα Τρίπολης, του Χατζη Εμμανουήλη, ο οποίος το εκτελεί. Δεν είναι καλά όμως εκτελεσμένο. Η μπάλα βγήκε κατευθείαν πλάγιο. Ο Κότσιρας δεν μπορούσε βεβαίως να την προλάβει εκεί. Όμως η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών του Αστέρα. Και τι έχει δείξει τώρα ο διαιτητής? Έχει δείξει ένα φάουλ. Ένα φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Γιώβιτς, ο οποίος χαμογελάει με έναν τρόπο που λέει ότι δεν το δέχεται. Αλλά ο διαιτητής είναι εκείνος ο οποίος αποφασίζει. Έκρινε ότι ο Σέρβος επιθετικός έκανε φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπρόρσον. Ο Μπρόρσον, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Έντερ. Εκεί ελέγχει την μπάλα ο Σταύρος Πήλιος. Όμως ο Έντερ εκεί θα απλώσει το πόδι. Ο Κότσιρας ήταν εκείνος ο οποίος άπλωσε το πόδι και έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής του Αστέρα, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία επιβραβεύει.
1: Πριν από λίγο στο Περιστέρι, ο Βόλος είχε δοκάρει. Ο Γκέλιος σε γύρισμα δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Ρέγκης από την μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι. Παραμένει το Καλαμάτα Βόλος 1-1, 71 το λεπτό της αναμέτρησης. Συνεχίζουμε για το Αστέρα Τρίπολης ΑΕΚ.

0: Ρέλβας γυρίζει την μπάλα πιο πίσω για τον Μουκουντή. Οι παίχτες της ΑΕΚ τώρα κρατούν την μπάλα και να δούμε ποια είναι η επιλογή του Παπαπέτρου. Ναι, εκτελέστηκε αυτό το ελεύθερο από τον άξονα. Μια βαθιά μπαλιά του Ρέλβας για τον Ζήνη και έχουμε ένα κόρνερ. Ένα κόρνερ εκεί, η άμυνα του Αστέρα. Ο Σίλβα ήταν εκείνος ο οποίος γύρισε την μπάλα στον τροματοφύλακά του, όμως άτσαλα με αποτέλεσμα...
1: Πριν εκτελεστεί το κόρνερ, άρχισε η τέταρτη περίοδος στην Κύπρο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 57, όχι συγγνώμη, η Μακάμπη προηγείται με 60-57 του Ολυμπιακού. Συνεχίζεις, Μιχάλη Φουστέρη.
0: Τελείται αυτό το κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ. Πολλοίς κόσμος μπροστά στην εστία και μέσα στην εστία του Χατζη Εμμανουήλ. Εκτελείται με κεφαλιά, κόβουν εκεί του Αστέρα όπως και θα κερδίσουν και ένα φάουλ. Ένα φάουλ στο οποίο θα υποπέσει ο Μαρίν. Ο Μαρίν πάνω στον Μπαρτόλο είναι αυτό το φάουλ. Προσπάθησε εκεί ο επιθετικός του Αστέρα να ξεφύγει. Όχι, ταράτσαλο. Άτσαλο αυτό το μαρκάρισμα. Θα μπορούσε ακόμα να βγει και κάρτα. Ο Μαρίν τελικά δεν θα δει την κίτρινη κάρτα, όμως δέχεται τις έντονες παρατηρήσεις του Παπαπέτρου. Ο Μαρίν εκεί είναι σαν να του εξηγεί, του δίνει το χέρι του, σαν να του ζητάει συγγνώμη για αυτό το μαρκάρισμα. Εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε ακόμα δράση στην Τρίπολη, είναι πεσμένος ο Μπαρτόλο, 40 λεπτό. Αστέρα ΑΕΚ 1-1 με το αυτογκόλ του Λάσκαρη, η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα.
1: Στη Super League 2, τελικό Ελλάσσυρου αναγέννηση Καρδίτσας 3-0. Νωρίτερα, Νέστος Χρυσούπολης νίκησε 1-0 τον ΠΑΣ Πύργο και ο Ολυμπιακός Β' κέρδισε εκτός έδρας την νίκη Βόλου με 2-1. 71 το λεπτό, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β', είμαστε στο 1-0 μπροστά η ομάδα των Σερών. Έχει ξεκινήσει στην Ισπανία το Χετάφε Λα Κορούνια στο 0-0. 40 λεπτό, Νάπολη Μπολόνια 0-0 στην Ιταλία. Σε ό,τι αφορά την Γερμανία δεν έχει αλλάξει κάτι. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο Έλεσμπερκ Μπάγερ Μονάχου 0-1. Και στην Αγγλία Manchester United Manchester City 0-0 στο 54. Είμαστε της αναμέτρησης. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
0: Εκτελείται τώρα το ελεύθερο από τον Χατζη Εμμανουήλ. 41 λεπτό. Πάντα στο 1-1 με το αυτογκόλ του Λάσκαρου πήρε προβάδισμα η ΑΕΚ, σοφάρισε ο Μπαρτόλο μετά από το λάθος του Μουκουντή και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ και του από τον Μουκουντή, ο οποίος κάπως πυγμαχικά θα έλεγα τον έβγαλε εκτός φάσης και ο Καμερουνέζος εκεί δέχεται, όχι ο Ζήν είναι αυτός ο οποίος δέχεται τις παρατηρήσεις από τον Παπαπέτρου. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ έχει κερδίσει, ο Αστέρας Τρίπολης έχει κερδίσει ένα φάουλ σε ένα χώρο ανάμεσα στην μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και τον άξονα. Στο ενδιάμεσο λοιπόν αυτό το φάουλ εκτελείται, κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει, κόρνερ, είναι ένα κόρνερ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του Αστέρα, ένα κόρνερ το οποίο θα φέρει και πάλι πολύ κόσμο μπροστά από τα καρέ του Μπρινιόλη. Ο Αστέρας ο οποίος μετά την ισοφάριση, η αλήθεια είναι ότι έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, έχει γίνει καλύτερος, προσπαθεί περισσότερο, σίγουρα έχει πάρει και ψυχολογία μετά το 1-1 και σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι θα αποδειχθεί σκληρό καρύδι στην προσπάθεια της ΑΕΚ να φύγει με ένα ακόμα νικηφόρο αποτέλεσμα. Είμαστε έτοιμοι για το corner, ο Ιντερ είναι αυτός που το εκτελεί, εκεί μπλοκάρει ο Μπρινιόλη, κανένα πρόβλημα για τον Ιταλό, ο οποίος προσπαθεί να παίξει γρήγορα. Τρέχει εκεί ο Σταύρος Πίλιος, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα, ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Ωραία παλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη στη μεγάλη περιοχή, ένα πλασέ, η μπάλα κόντραρε, έχασε την ταχύτητά της η μπάλα, με αποτέλεσμα να πέσει στην δεξιά του γωνία ο Χατζη Εμμανουήλ να μπλοκάρει. Ο Γκατσίνοβιτς ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε ωραία πάσα για τον Ζήνη, όμως η μπάλα κόντραρε στο πλασέ του, έφυγε χωρίς δύναμη προς την εστία του Αστέρα. Κανένα πρόβλημα για τον Χατζη Εμμανουήλ να μπλοκάρει την μπάλα. Και τώρα και πάλι παίκτη του Αστέρα στην επίθεση. Πάνω κάτω το παιχνίδι, γίνεται η σέντρα και του κεφαλιά. Πέφτει ο Μπρινιόλη, μπλοκάρει την μπάλα. Δεν ήταν εύκολη αυτή η προσπάθεια από τον Κετού στην κεφαλιά που έπιασε. Έπεσε ο Μπρινιόλη, μπλόκαρε την μπάλα όμως, διότι εκεί ερχόταν.
1: Έχει σκοράρει η Καλαμάτα, κάνει το 2-1, όμως ο βοηθός Φραγιαδάκης δίνει offside σε παίχτη που έφυγε πίσω από τη σέντρα και πάει τώρα, ελέγχεται η φάση για από το VAR. Συνεχίζεις, Μιχάλη.
0: Οι παίχτες της ΑΕΚ έχουν και πάλι την μπάλα στον άξονα με τον Μαρίν, γυρίζει για το Μουκουντή, αυτός για τον Ρώτα. 44ο λεπτό στην Τρίπολη, Αστέρας ΑΕΚ πάντα στο 1-1 με τον Μουκουντή να δίνει για τον Μαρίν. Η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών της ΑΕΚ. Για τον Ρέλβας ο Πορτογάλος θα κρατήσει την μπάλα, βλέπει τον Πίλιο από αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ο Πίλιος είδε την κίνηση του Γκατσίνοβιτς, αλλά δεν ήταν τόσο γρήγορη η επιλογή του, με αποτέλεσμα να την κρατήσει, να την γυρίσει πιο πίσω για τον Μαρίν. Αυτός για τον Μάγερ, κάπου τους έχουν βραχικυκλώσει τους παίχτες της ΑΕΚ του Αστέρα με το πρεσάρισμά τους. Να τώρα ο Κουρμπέλης θα βγάλει για τον Έντερ από δεξιά. Ο Μπαρτόλο είναι αυτός ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα. Ο Μπαρτόλο μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα μπροστά από τον Κετού, έκοψε ο Ρώτα. Σωτήρια. Δεν υπάρχει φάουλ. Διαμαρτυρήθηκαν και την Πεφτσάκ για φάουλ. Ο Αστέρας εξακολουθεί να έχει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κόβει τώρα ο Πίλιος και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών του Αστέρα, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός, πιέζει. Η ΑΕΚ, αλήθεια είναι ότι μετά την ισοφάρηση μοιάζει να έχει καθυλωθεί σε ένα παιχνίδι που δεν της επιτρέπει να γίνεται επιθετική, και εκτιμώ ότι με το ξεκίνημα κιόλας της επανάληψης, αν όχι με το ξεκίνημα γρήγορα, θα προχωρήσει σε αλλαγές. Ο Νίκολιτς θέλοντας να αλλάξει κάπως το τέμπο, να δώσει έτσι μια φρεσκάδα στην ομάδα του, μια αναζωογόνηση. 3 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων για τον επιπλέον χρόνο, ο οποίος έχει αρχίσει ήδη να μετράει.
1: Μετράει τον γκολ στο Περιστέρι. Καλαμάτα, Βόλος 2-1, ο Μπόλιβαρ στο 85ο λεπτό για την Καλαμάτα τον γκολ, αφού ελέγχθηκε με το VAR. Καλαμάτα, Βόλος 2-1, συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
0: Οι παίκτες τώρα της ΑΕΚ θα κρατήσουν την μπάλα με τον Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι για τον Ρώτα, θα την προλάβει τελικά. Η μπάλα είναι πλάγιο, ένα πλάγιο λοιπόν που κέρδισε εκεί ο Ρώτα από την παρέμβαση του Κετού. Θα την δώσει τώρα στον Μαρίν. Ο Μαρίν έχει το ζήνι, ωραία αλλάζουν οι δυο της. Γιώβιτς στη μεγάλη περιοχή, ο Γιώβιτς πολύ ωραία πάσα για τον Γκατσίνοβιτς, το σούτ δεν είναι καλό όμως. Η μπάλα θα φύγει out, ο Πίλιος ήταν αυτός ο οποίος έπιασε το σούτ, ωραία του την έσπασε την μπάλα ο Γιώβιτς στην κατάλληλη στιγμή. Εκείνος και τον Μπρόνσον μπροστά του έπιασε το σούτ και τελικά η μπάλα έφυγε out. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στην Τρίπολη, ενώ παραμένει το 1-1 ανάμεσα στον Αστέρα και την Ένωση. Εκτελεί ο Χατζή Εμμανουήλ, εκεί πηδούν οι παίκτες της ΑΕΚ και διώχνουν την μπάλα σε ένα πλάγιο. Ο Αριάγκα ήταν εκείνος ο οποίος την έβγαλε πλάγιο. Ένα πλάγιο που ετοιμάζονται οι παίκτες του Αστέρα. Εκτελείται πιο πίσω και τον Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον, ο οποίος γυρίζει για σιγουριά στον τροματοφύλακά του, τον Χατζή Εμμανουήλ. Εκείνος με μια βαθιά μπαλιά ψάχνει να βρει τον Μπαρτόλο. Καλά τοποθετημένη εκεί η άμυνα της ΑΕΚ θα διώξει με τον Μακέντα. Ο Μακέντα, ο οποίος έχει βγει και πίσω για να πάρει μπάλα. Αυτός για τον Μπαρτόλο. Αλλάζουν τώρα οι παίχτες του Αστέρα. Από δεξιά γίνεται η σέντρα, η μπάλα στον Μάγερ, ο οποίος δεν έδιωξε σωστά. Και ο Αστέρας έχει κερδίσει ένα φάουλ. Ακόμα ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Μακέντα από τον Αριάγκα. Διαμαρτύρεται ο Αριάγκα.
1: Σκοράρει η City που παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Φοντέν. Manchester United, Manchester City 0-1 στο 21ο λεπτό. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
0: Έχουμε ίσως την τελευταία φάση για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Με τους παίκτες του Μπαρτόλο και ο Έντερ είναι κοντά στην μπάλα, έτοιμοι να το εκτελέσουν. Δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν και τα 3 λεπτά του επιπλέον χρόνου, το αποτέλεσμα παραμένει ισόπαλο. Ευκαιρία τώρα απειλής για τους γηπεδούχους με αυτό το φάουλ που είναι αρκετά μακριά, αλλά με μια σέντερα μπορεί να γίνει απειλητικό. Μια κεφαλιά τώρα του Μπρόσο που είχε τοποθεθεί και εκεί ο Μπρινιόλι, ακριβώς ο Μπρινιόλι τι έκανε, θα μπορούσε να έχει αφήσει την μπάλα out, θα μπορούσε να την έχει μπλοκάρει και τελικά την έβγαλε corner. Δηλαδή έδωσε τώρα ουσιαστικά μία ακόμα ευκαιρία στους παίχτες του Αστέρα. Έχει σφυρίξει τη λήξη. Έχει σφυρίξει λοιπόν τη λήξη, δεν το παρατήρησα αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο κατά τη γνώμη είναι δίκαιο, διότι ο Αστέρας φόρτσαρε μετά την ισοφάριση. Η ΑΕΚ θα μπορούσε εκεί που προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Λάσκαρη να έχει πάρει τα μέτρα, να γίνει ακόμα πιο απειλητική. Δεν έγινε. Έγινε αυτό το σοβαρότατο λάθος του Μουκουντή. Από τα λάθη αυτά που λες ότι δεν επιτρέπονται, παρότι στο ποδόσφαιρο γίνονται τα πάντα και λέμε ότι είναι ένα παιχνίδι λαθών, ο Μουκουντή με την εμπειρία του δεν μπορεί να κάνει τέτοιο τσαφ, να το πω έτσι απλά. Ήταν ένα εύκολο γκολ εκεί για τον Αστέρα από αβίαστο λάθος. Και πάμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο, το οποίο θεωρώ ότι θα μας κρατήσει με αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος του.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Να πω εγώ ότι ελέγχεται μέσω VAR το γκολ που πέτυχε η City στο Old Trafford απέναντι στη United. Το 1-0 το γίνεται έλεγχος VAR. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, σχόλιο για το πρώτο 45 λεπτό στην Τρίπολη στο 1-1 οι δύο ομάδες. Έλα, Μιλτιάδη.
2: Προσυπογράφω αυτά που είπε ο Μιχάλης. Κοίταξε, Γιάννη, και στα 45 λεπτά ή πόσο είχαμε και τις καθυστερήσεις, στα 3 λεπτά, 48, δεν έδειξε πέραν μικρών χρονικών διαστημάτων, δηλαδή ένα τρίλεπτο, ένα τετράλεπτο, ότι είναι ανώτερο του Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι ήταν ανοιχτό, πέρα ως πέρα δίκαιο το αποτέλεσμα, αυτού του πρώτου μικρών το 1-1, είπα ότι εμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτη μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, εκεί που δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργεί το δίδυμο του Μαρίν με τον Αλιάγκα. Βρίσκουν καινούς χώρους για να βγουν μπροστά οι παίκτες του Αστέρα. Ιδιαίτερα με τον Κάλβιν σε μια-δυο περιπτώσεις, λίγο πριν το 20, θα μπορούσε να έχει πάρει το προβάδισμα για πάνω του Αστέρα Τρίπολης. Αλλά δεν έδειξε κάποια στιγμή ότι είναι αυτή η που τουλάχιστον απολαμβάνουν οι φίλοι της στο Champions League με τις επιτυχίες και τις εμφανίσεις. Περισσότερο θα έλεγα θυμίζει την ΑΕΚ το αγώνα με την Κηφισιά. Και αναφέρομαι πάντα σε αυτά τα 45 λεπτά, πολύ λογικό να έχει τις καραυγαλαίες ευκαιρίες που εκεί φυσικά θα θυμούνται οι φίλοι στη Λεωφόρο, με αντίπαλο την ΑΕΚ, να έχει καραυγαλαίες ευκαιρίες η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Αλλά η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κάνει κατοχή μπάλας, δεν μπορούσε να παίξει πρωτόκολλο της αεροπορτοβουλίας, να φέρει σε δύσκολη θέση την άμυνα του Αστέρα Τρίπολης, κυρίως να φέρει σε δύσκολη θέση του Χατζη Εμμανουήλ. Βεβαίως είχε κάποια διαστήματα μικρά, αυτά δεν είναι αρκετά. Για να μπορεί να πει ότι η ΑΕΚ κυριαρχεί στο παιχνίδι, δείχνει ανωτερότητα. Γι' αυτό και λέω ο Δημήτρης, αυτά θα μπουν 45 λεπτά. Είδαμε δύο εξαιρετικές μονάδες, πέτα λάθη και από τις δύο πλευρές και το 1-1 αντικατοπτρίζει στο 100% την εικόνα τώρα.
1: Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Ημίχρονο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο γήπεδο της Τρίπολης. Ο Αστέρας 1-1 με την ΑΕΚ. Καθυστερήσεις παίζουμε, έχει δείξει 8 λεπτά καθυστερήσεις. Καλαμάτα Βόλος είναι 2-1 στις καθυστερήσεις. Μέτρησε το γκολ της City, η οποία παίζει με 10 παίκτες μετά από έλεγχο του VAR. Το πέτυχε στο 60 λεπτό ο Χάλαντ. Έτσι λοιπόν έχουμε Manchester United, Manchester City 0-1. Είμαστε τώρα στο 65 λεπτό. Στην Ισπανία 60 λεπτό βάζει γκολ η Καλαμάτα. Κάνει το 3-1 στις καθυστερήσεις. Στην Γερμανία η Elversberg με την Bayern Μονάχου είναι στο 0-1. Η Καλαμάτα πετυχαίνει και τρίτο γκολ. Είμαστε στις καθυστερήσεις στο γήπεδο του Περιστερίου, εκεί όπου η Καλαμάτα πετυχαίνει και τρίτο γκολ και προηγείται 3-1 του Βόλου σε παιχνίδι που είναι στην τελική ευθεία. Ο Χάμζα κάνει το 3-1 για την Καλαμάτα. Ο Χάμζα που είχε πετύχει και τον γκολ της ισοφάρισης. Έτσι λοιπόν είχαμε στο 26 λεπτό τον Γκονζάλης να προηγείται για το Βόλο. Στη συνέχεια ο Χάμζα να κάνει το 1-1. Ο Μπόλιβαρ το 2-1 και στο 93 λεπτό ο Χάμζα το 3-1 για την Καλαμάτα που κερδίζει την ομάδα του Βόλου στις καθυστερήσεις. Στο μπάσκετ και στην φιλική αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στην Λευκωσία, εκεί όπου ο Ολυμπιακός παίζει με την ομάδα της Μακάμπι Τελαβίβ στον τελικό του τουρνουά που γίνεται στην Κυπριακή πρωτεύουσα. Θέλει 4 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Η Μακάμπι Τελαβίβ προηγείται 67-64 του Ολυμπιακού στο φιλικό τουρνουά αυτό που γίνεται στην Κυπριακή πρωτεύουσα. Να σας θυμίσω εγώ ότι πάντα μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν. Live Casino είναι ο συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Είναι κοντά μας η Ντερβέτεν. Ακούσατε και τον Μιχάλη Φουστέρη και τον Μιλτιάδη Βαναγετόπουλο για το τι έγινε στο πρώτο 45 λεπτό στην Τρίπολη στο 1-1. Θυμίζω ότι στις 9 στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά θα παίξει με τον Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Άρη στο ντέρμπι της Τούμπας στις 9 και 9.30 το ντέρμπι των Πρωτοπόρων. Ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Ο Παναθηναϊκός και ο Πανετολικός που ισοβαθμούν στην πρώτη θέση της κατάταξης. Πάμε για τις διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ίδρυυσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Αντένα 105,3.
11: Που γίνονται στο γήπεδό της. Η Κηφισιά θα παίξει τη Λεωφόρο, θυμίζω, με τον Λεβαδιακό στις 9. Για την αναμέτρηση που θα αρχίσει 9, μαζί με και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, ώρα 9 στο γήπεδο της Τούμπας. 9.30 ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Πανετολικό. Μέχρι να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της Καλαμάτας, να σας πω εγώ ότι για το μπάσκετ και στο τουρνουά που γίνεται στην Κύπρο. Εκεί λοιπόν ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μακάμπη. Λίγο πριν το φινάλε προηγείται ο Ολυμπιακός με 76-72 της Μακάμπη Τελαβίβ. Περιμένουμε τώρα τις δηλώσεις του προπονητή της Καλαμάτας. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι δηλώθηκε στην Ευρώπη αντί του Ελκαμπή στον Ολυμπιακό ο Γιάρεμτσουκ. Ήταν κάτι που ήταν αναμενόμενο να γίνει στη θέση του τραυματία Ελκαμπή. Ο Ολυμπιακός δήλωσε το Γιάρεμτσουκ. Περιμένουμε τώρα δηλώσεις από την Καλαμάτα. Αλλιώς θα πάμε σε διαφημίσεις. Πάντα ακούτε τον Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. 1-1 είναι το ημίχρονο του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Ο Μπαρτόλο τον γκολ της ομάδας της Τρίπολης στο 31ο λεπτό. Για την ΑΕΚ είχε προηγηθεί ο Λάσκαρης με αυτό γκολ στο 21 μετά από παλιά του Ρότα.

0: Μέχρι να πάει ο κύριος Χρυστοφιλέας, ο οποίος ήταν μαζί με τους παίκτες της Καλαμάτας και πανηγυρίζαν εκεί μπροστά από τους οργανωμένους. Εγώ να σας θυμίσω ότι στην Αγγλία ο Κοστούλας πέτυχε το πρώτο γκολ της Brighton στο 5-0 απέναντι στην Coventry. Coventry Brighton στο Premier League 0-5. Στην Γαλλία, πρώτο λεπτό καθυστερήσεων, Le Mans Lens 2-2. Στην Ισπανία, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, 35ο λεπτό, Χετάφη, Λα Κορούνια 0-0, Παναγιώτης Χρυστοφιλέας.
1: Το τηλεπτικό ούτε τίποτα. Είναι μια μεγάλη στιγμή για μας, γιατί αυτοί εδώ είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν όλο το εγχείρημα μετά από 26 χρόνια. Και
2: είσαι συγκινημένος, το καταλαβαίνω, γιατί έχεις ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την ομάδα. Να διευκολύνω, είναι δήλωση της ομάδας για τη συνέχεια αυτή η εικόνα σήμερα?
1: Είναι, ναι. Είναι και όπως ήταν μέχρι τώρα. Ενώ στράβωσε το παιχνίδι από την αρχή, τα παιδιά δώσαν το καλύτερο σε αυτό. Συγχωρέστε με. Είναι, ξέρετε, εγώ μεγάλωσα σε αυτήν την ομάδα. Μπορεί να είμαστε επαγγελματίες, προπονητές, μπορεί να είμαστε το οτιδήποτε, αλλά δεν πάβει να είμαστε άνθρωποι. Σίγουρα η προσπάθεια στο μέλλον θα είναι πολύ μεγαλύτερη, ούτως ώστε να φέρουμε και άλλες χαρές.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Αμέσως διαφημίσεις για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ που αρχίζει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Αμέσως στο Μιχάλη Φουστέρη ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στο 1-1. Θυμίζω το τελικό αποτέλεσμα νωρίτερα. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα. Μιχάλη.
10: Έχουμε ένα φάουλ για τον Αστέρα Τρίπολης. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1. Δεν έχουμε αλλαγές στην επανάληψη. Μόλις θα εκτελεστεί το φάουλ για τους φίλους που συντονίζονται τώρα στο αληθινό ραδιόφωνο, θα επαναλάβουμε τις συνδέσεις με τις οποίες αγωνίζονται. Το φάουλ περνά ανεκμετάλλευτο. Με τους παίχτες της ΑΕΚ να γνωτούν την μπάλα. Η μπάλα έχει βγει πλάγιο. Έτσι είναι ένα πλάγιο για την ΑΕΚ. Ξαναλέμε πάλι τις συνθέσεις. Θερματοφύλακας για τον Αστέρα Τρίπολης ο Χάτζη Εμμανουήλ στο 3-4-3 που αγωνίζονται οι αρκάδες. Τριάδα στην άμυνα η Μπρόνσον, Λάσκαρης και Σίλβα. Στη μεσαία γραμμή Κουρμπέλης και Γκονζάλες. Και ο Μέντες αριστερά, ο Κότσιρας δεξιά, Μπαρτόλο και Κετού πλαισιώνουν το μοναδικό προωθημένο που είναι ο Φεντερίκο Μακέντα. Για την ΑΕΚ, ο Μπρινιόλι κάτω τα δοκάρια, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιος η αμυντική τετράδα. Στον άξονα είναι ο Μαρίν με τον Αριάγκα, Γκατσίνοβιτς και Μάγερς της Πτέρυγετς, Γιώβιτς και Ζήνη είναι το επιθετικό δίδυμο. Ήταν ένα πρώτο ημίχρονο, το οποίο μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Το πρώτο κομμάτι ήταν καλύτερη, οπότε και προηγήθηκε με το αυτοκόλ του Λάσκαρη στο 21ο λεπτό. Όμως στη συνέχεια ένα δικαιολόγητο λάθος του Μουκουντή έδωσε το δικαίωμα στο Μακέντα να σπάσει ωραία την μπάλα στον Μπαρτόλο και εκείνος με πλασέ να ισοφαρίσει. Έκτοτε ο Αστέρας ήταν σε γενικές γραμμές καλύτερος. Η ΑΕΚ έχοντας αυτή την δυσλειτουργία στον άξονα, όπως την έχει παρατηρήσει εύστοχα και ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος που παρακολουθεί το παιχνίδι ανάμεσα στον Μαρίν και στον Αριάγκα, δεν υπάρχει αυτή η καλή συνεννόηση στα χαφ της ΑΕΚ όπως το βλέπαμε στους προηγούμενους αγώνες με τον Βιτάλης και τον Ρουμάνο. Και δεν αποκλείεται μάλιστα ο Ούγγρος να είναι από τις πρώτες επιλογές του Νίκολιτς στις διορθωτικές κινήσεις που θα επιχειρήσει. Έτσι λοιπόν ο Αστέρας βρίσκει τη δυνατότητα να παίρνει μπάλες στο χώρο της μεσαίας γραμμής και συχνά να απειλεί την αιστεία του Μπρινιόλι. Τώρα η ΑΕΚ είναι αυτή που είναι στην επίθεση με τον Μαρίν. Θα βγάλει την μπάλα εκείνος, όμως ο Χατζη Εμμανουήλ θα γίνει μια κόντρα και θα την μπλοκάρει την μπάλα σε αυτή την προσπάθεια του Ρουμάνου που προωθήθηκε. Ο Χατζη Εμμανουήλ την κρατάει όλα αυτά στο 49ο λεπτό. Με τον κόσμο βεβαίως της ΑΕΚ να έχει δώσει και σήμερα βροντερό παρόν σε ένα ακόμα παιχνίδι της αγαπημένης του ομάδας. Είχε πάρει στην αρχή 1500 εισιτήρια. Εκτιμάται ότι είναι περισσότεροι από 2000 οι φίλοι της ΑΕΚ που κατόρθωσαν και προμηθεύτηκαν εισιτήριο έστω και την τελευταία στιγμή και δίνουν δυναμικό παρόν. Ο Γκατσίνοβιτς τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ για την ΑΕΚ στο 50ο λεπτό σε μια προσπάθεια να μπει στην μεγάλη περιοχή. Εκεί οι παίχτες του Αστέρα έκοψαν την μπάλα με τον Κότσιρα και είναι ένα κόρνερ που φέρνει πολύ κόσμο μέσα στην εστία και μπροστά από τα καρή του Χατζη Εμμανουήλ με τον Ρασβάν Μαρίν να το εκτελεί από αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ο Παπαπέτρου, μικρή διακοπή, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για κάποια σπροξήματα τα οποία δεν θέλει να βλέπει στη μεγάλη περιοχή, αν και αυτά τα σπροξήματα κακά τα ψέματα τα βλέπουμε σε κάθε τέτοια στατική φάση. Ο Μαρίν είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ, το εκτελεί στη μεγάλη περιοχή η μπάλα και τι έχει δείξει, out έχει δείξει εκεί. Ο διαιτητής, ο Ρέλβας, βρέθηκε σε καλή θέση. Έγινε ένα μπέρδεμα μέσα στην μικρή.
0: Λεπτό, παρακαλώ, για το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ.
10: 51ο λεπτό στην Τρίπολη, Αστέρα ΑΕΚ 1-1.
0: Πριν από λίγο στη Λευκοσία, ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μακάμπι Τελαβίβ 77-72 στον τελικό του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που γίνεται στην Κύπρο. Ο Ολυμπιακός πρώτος, η Μακάμπι Τελαβίβ δεύτερη. Ο Άρης που κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου 98-74 πήρε την τρίτη θέση στην διοργάνωση. Super League 2 τελικό αποτέλεσμα. Ο Πανσεραϊκός πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης Β. Αυτή την ώρα δεν έχει αλλάξει κάτι. Manchester United, Manchester City 0-1 στο 85ο λεπτό. Όμως στη Γερμανία η Bayern Μονάχου με το Harry Kane πέτυχε γκολ. Στο 80ο λεπτό είμαστε εκεί. Εύελσμπερκ, Μπάγερν Μονάχου 1-2. Στην Ιταλία, Νάπολη, Μπολόνια 0-0, 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
10: Υπάρχει μία αλλαγή τώρα στο παιχνίδι και είναι ο Κοϊτά αυτός ο οποίος θα πάρει, είναι ο Γκατσίνοβιτς ο οποίος βγαίνει και παίρνει τη θέση του, ο Αριάγκα βγαίνει και μπαίνει, ο Κοϊτά και ο Βάργκα θα μπουν στη θέση των Γκατσίνοβιτς και Αριάγκα. Προσπαθεί να κάνει πιο επιθετικό το σχήμα. Σίγουρα ο Νίκολιτς περνώντας δύο ποδοσφαιριστές επιθετικούς και τον Ούγκροφουρ αλλά και τον Κοϊτά, ο οποίος θα δώσει περισσότερη πνοή από ότι ο Γκατσίνοβιτς εκτιμάται, ένα πιο επιθετικό σχήμα. Βλέπουμε τώρα και την διάταξη να αλλάζει. Τώρα ουσιαστικά υπάρχει και ο Ζήνη, υπάρχει και ο Βάργκα, υπάρχει και ο Γιώβιτς. Βλέπουμε τον Ζήνη να πηγαίνει δεξιά και ο Γιώβιτς με τον Βάργκα θα συνθέσουν το δίδυμο στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Ένα φουλ επιθετικό σχήμα με Κοϊτά, Ζήνη στις πτέρυγες και τους Βάργκα και Γιώβιτς επιθετικό δίδυμο. Είναι προφανές ότι θέλει να δει διαφορετικά πράγματα στην ανάπτυξη της ομάδας του ο προπονητής της ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπαίνει ο Κοϊτά. Ωραίες τρίπλες από τον Κοϊτά. Θα δώσει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ωραία τρίπλα. Κάνει το σου την μπάλα. Κοντράρει σε πόδια αμυνωμένων και πάλι μπάλα στον Κοϊτά. Κοϊτά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα στον Μάγερ. Ο Μάγερ θα τη σπάσει για τον Μαρίν. Ωραία και η τρίπλα του Ρουμάνου. Γίνεται η σέντρα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή οι παίκτες της ΑΕΚ πανικός. Κόβουν τελευταία στιγμή οι παίκτες του Αστέρα. Φαίνεται ότι από το πρώτο κιόλας λεπτό των κινήσεων του Νίκολιτς η ΑΕΚ παίρνει πνοή με δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι γνωστοί για την δυναμική που μπορούν να αναπτύξουν στο επιθετικό κομμάτι, και τώρα η ΑΕΚ θα κερδίσει ένα φάουλ, ένα φάουλ το οποίο διαμαρτύρονται οι παίκτες του Αστέρα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει δίκιο εκεί ο Μπαρτόλ, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα. Ήταν ένα μαρκάρισμα πάνω στο Λόβρο Μάγερ. Ξεκάθαρο πήρε τα πόδια του Κροάτη. Δεν το συζητάμε ότι είναι επικίνδυνο παιχνίδι εκεί. Και σωστά βγήκε η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Τάσου Παπαπέτρου, του Αθηναίου διαιτητή, ο οποίος τώρα στείνει την μπάλα στο σωστό σημείο. Στο σημείο που πρέπει για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ από τον Ρασβάν Μαρίν. Από τους μόνιμους εκτελεστές των στατικών φάσεων για την ΑΕΚ. Όλα αυτά στο 55ο λεπτό, παραμένει το 1-1. Η ΑΕΚ ιδανικά θέλει ένα γρήγορο γκολ προκειμένου να ξαναφτιάξει το παιχνίδι στα μέτρα της, με τον Αστέρα σε αυτή τη φάση να αμήνεται και πολύ κόσμο μπροστά από την εστία του Χατζή Εμμανουήλ. Ο Μαρίν λοιπόν εκεί θα εκτελέσει το φάουλ, τελικά με πάσα για το Μάγερ στη μεγάλη περιοχή. Οι παίκτες του Αστέρα προσπάθησαν να διώξουν και τελικά τι έχει δείξει ο Παπαπέτρου, έχει δείξει κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ στο 55ο λεπτό. Ο Λόβρο Μάγερ είναι αυτός τώρα ο οποίος πηγαίνει για να το εκτελέσει. Συνήθως ο Μάγερ με τον Μαρίν εναλλάσσονται στην εκτέλεση των στατικών φάσεων, είτε στα κόρνερ είτε στα φάουλ. Θυμίζουμε το φανταστικό γκολ που είχε πετύχει ο Μαρίν κόντρα στη ΛΑΣΚ με απευθείας εκτέλεση φάουλ για το Champions League. Εκτελείται τώρα το κόρνερ του Μάγερ και φάλια, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, η μπάλα θα φύγει out. Ο Μουκουντή ήταν αυτός ο οποίος είχε προωθηθεί στη φάση αυτή και έπιασε την κεφαλιά. Θα μπορούσε τρόπον την να εξηλαιωθεί ο Καμερουνέζος για τη φάση του γκολ, για την αδράνειά του, για το λάθος του που στήχησε την ισοφάρηση της ομάδας του, και να την κεφαλιά αυτή να την ξαναδώσει το προβάδισμα. Όμως η μπάλα πέρασε out παρά το γεγονός ότι πήδηξε ανενόχλητος. Ο Μουκουντή έστειλε την μπάλα.
0: 81ο λεπτό στο Old Trafford. Manchester United, Manchester City είναι στο 0-1 με τον γκολ του Χάλατ από το 60 λεπτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Intervet and Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης, και συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης 1-1 το παιχνίδι του Αστέρα με την ΑΕΚ.
10: Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν την μπάλα, ενώ ο Βάργκα τον βλέπουμε λίγο να κρατάει το πόδι του. Για να δούμε, ο Μέντες εκεί έχει κάνει φάουλ. Ο Βάργκα, ο Μέντες πήγε κάπως άτσαλα επάνω του, η αλήθεια είναι, δεν βρήκε μπάλα και υπάρχει φάουλ. Πράγματι ένα φάουλ το οποίο ετοιμάζονται να εκτελέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ σε μια θέση ανάμεσα στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τη μεγάλη περιοχή του Χατζή Εμμανουήλ. Κρατάει και ο Λοβρομάγερ, θα δώσει για τον Ζήνη, αυτός για τον Ρώτα, με κοντινές πάσεις. Οι παίχτες της ΑΕΚ προσπαθούν έτσι να αποδιοργανώσουν κάπως την άμυνα του Αστέρα. Ο Μουκουτί θα τη δώσει τώρα για τον Μαρίν, αυτό για τον Κοϊτά. Κοϊτά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα χάσει όμως την μπάλα από τον Μπαρτόλο και οι παίχτες του Αστέρα τώρα έχουν μια ευκαιρία αντεπίθεσης με τον Μακέντα, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω και εκείνος για να βοηθήσει την άμυνά του. Τώρα ανεβαίνει και ο Ιταλός με τους παίχτες του Αστέρα. Είναι μια μπαλιά προς την μεγάλη περιοχή, ένα τάκλιν από τους παίχτες της ΑΕΚ, όμως και πάλι μπάλα σε πόδια γηπεδούχων για τον Κότσιρα. Ο Κουρμπέλης γυρίζει πιο πίσω για τον Μπρόρσον, κεντρικός αμυντικός του Αστέρα. Αυτός για τον Σίλβα. Οι παίχτες του Αστέρα αλλάζουν την μπάλα πιο πίσω για τον Χατζη Εμμανουήλ και αυτός να φύγει μπάλα όπως όπως, γιατί ερχόταν επάνω του ο Βάργα. Και ένα πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Μάγερ, ο οποίος προσπάθησε εκεί να βρει τον Γιώβιτς και τελικά έχει κερδίσει ένα φάουλ. Η ΑΕΚ είναι ο Κουρμπέλης μαζί με τον Κοϊτά πεσμένοι και οι δύο. Ο Κοϊτά σηκώθηκε, ο Κουρμπέλης δεν έχει σηκωθεί.
0: Να εκμεταλλευτώ και να πω εγώ σύνθεση ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση έχει παρατάξει Παυλένκα, Κένι, Κώστα Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Ούκρεσιτς, Ζαφίρι, Πέλκα, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Εντιαγέ. Η εκλεκτή του Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ. Σχόλιο τώρα για το τι γίνεται στην Τρίπολη. Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Μιλτιάδης, ακούμε για τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου.
11: Κοίταξε, έχει αλλάξει η εικόνα του αγώνα, ιδιαίτερα μετά το 53. Έκανε δύο γρήγορες αλλαγές. Ο Νίκο Νέσπερα στον αγώνα τον Κοϊτά και τον Βάργα. Απέστρεψε από το παιχνίδι τον Αριάγκα και τον Κατσίνοβιτς. Άφησε στον αγώνα τώρα τον Ζήνη, έτσι παίζει με Ζήνη και με Κοϊτά και με τον Βάργα και με τον Γιώβιτς. Η ΑΚ έχει βρει ρυθμό από το σημείο κοινό και μετά το σούπ επικηρύτε και τελικώς λοιπόν είναι γκολ από εκείνο ψάει το Βάργα. Ήταν πολύ κοντά, πολύ δυνατό το σούπ που έγινε από θέση μέσα δεξιά μες στην περιοχή. Τελικώς απομάκρυνε προσωρινά ο τροματήλακας ο Χατζη Εμμανουήλ. Πετάχθηκε ο Βάργα, έστειλε την μπάλα στα δίκια. Αλλά να δούμε, βέβαια υπάρχει το ΒΑΡ. Αν θα επιβεβαιωθεί, αν είναι σωστό το υπόδειξη του βοηθού κυρίως και το σφύριγμα από τον Τάσο, τον πρέπει, το Χινοφσάι, τον Τάσο Βέντρου. Άρα λοιπόν η μπάλα πήγε στα δίκια, αλλά πήγε από τον Βάρκα που ήταν σε θέση ψάιν. Έλεγα λοιπόν ότι μετά την είσοδο των Κοϊτάλα και Βάργα, ο Ζήνη παραμένει στον αγώνα, παίζει με Βάργα Γιώβιτς και με αυτό το σχήμα, με το Μάγερ να έχει γυρίσει να παίζει δίδυμο με τον Μαρίν, έχει βρει ρυθμό η ομάδα της ΑΚ, πιέζει, δημιουργεί προϋποθέσεις να φτάσει στον γκολ, είναι ανώτερη σαφώς από την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, γι' αυτό είπα προηγουμένως Δημήτρη, ότι έχει αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Ο Αστέρας έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά το δεύτερο ημίχρονο, έκανε κατοχή μπάλα στα πρώτα 7-8 λεπτά, η ΑΚ αδυνατούσε να κερδίσει την μπάλα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις, αλλά επαναλαμβάνω μετά τις αλλαγές που έγιναν το Μάκη να κινείται παράλληλα με τον Μαρίν να οργανώνει το παιχνίδι. Και μπροστά δεξιά να έχει τον Ζήνη. Ο Ζήνη παίζει δεξιά, αριστερά ο Κοϊτά και ο Βάρκα με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς πίσω από τον Βάρκα. Η ΑΕΚ έχει πολύ καλύτερη εικόνα, επαναλαμβάνω, από αυτή που είχε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο.
11: Πριν δίνουμε μικρόφωνο στο Μιχάλη.
0: Ναι, πριν περάσουμε στο Μιχάλη, στον Άρη, η σύνθεση ο Μιχάλης Γρηγορίου. Βέλιο, τερματοφύλακας, Φαρτιγκά, Σουτάλο, Φαμπιάνο, Ρίτσαρτς είναι η άμυνα. Ντέλε Μπασίρου, Ράσιτς, Γένσεν, μεσαία γραμμή, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Καντεβέρε είναι στην η προθυμένη, έχει χρησιμοποιήσει τον Γιαννιώτα, θα χρησιμοποιήσει. Πριν περάσω στο Μιχάλη, 0-1 παραμένει το Manchester United, Manchester City 0-1, τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων, Μιχάλη Φουστέρης, ακούμε.
10: 61ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει κάτι στο διάστημα που σχολίαζε ο Μιλτιάδης το παιχνίδι, παραμένει το 1-1 με το αυτογκόλ, ένα σκορ που έχει διαμορφωθεί με το αυτογκόλ του Λάσκαρ, προηγήθηκε η ΑΕΚ και ισοφάρισε ο Αστέρας με το ωραίο πλασέ του Μπαρτόλο μετά από το λάθος του Μουκουντή. Τώρα οι παίκτες του Αστέρα ετοιμάζονται να βγουν στην επίθεση με τον Μακέντα. Ο Ιταλός έχει την μπάλα, θα δώσει για τον Κετού. Ο Κετού έξω από τη μεγάλη περιοχή ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, δεν θα τα καταφέρει γιατί έχει γυρίσει εγκαίρως η άμυνα της ΑΕΚ με τον Μάγερ και τον Μαρίν. Πράγματι φαίνεται να είναι πιο λογικά τα πράγματα τώρα στη διάταξη της ΑΕΚ. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι πιο επιθετική, φουλ επιθετική θα λέγαμε, με τον Ζήνη δεξιά και τους δύο φόρτες, τους κλασικούς, τον Γιώβιτς και τον Βάργα και τον Κοϊτά, ο οποίος πήρε τη θέση του Γκατσίνοβιτς, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν βοήθησε στο διάστημα που αγωνίστηκε. Με την ΑΕΚ τώρα και πάλι στην επίθεση, με τον Ρώτα, ο οποίος θα τη γυρίσει πιο πίσω, αλλάζουν οι παίχτες της ΑΕΚ, με τον Μαρίν. Ο Μαρίν ψάχνει να βρει ελεύθερο χώρο, ο Λοβρομάγερ δίπλα του, ο Μάγερ κρατάει την μπάλα, όλος ο Αστέρας είναι πίσω και προσπαθεί με νύχια και με δίδια να κρατήσει μακριά τους παίχτες της ΑΕΚ, με τον Κοϊτά. Κοϊτά πολύ ωραία τρίπλα, μπαίνει ο Κοϊτά στη μεγάλη περιοχή, θα προσπαθήσει εκεί να κάνει τη σέντρα, αλλά βιάστηκε εκεί ο Μαυρικανός. Η μπάλα του έφυγε το κοντρόλ και τελικά έφυγε out, ενώ απέφυγε πολύ ωραία τον Έντερ με τρίπλα, μπήκε στην μεγάλη περιοχή, όμως εκεί δεν κατάφερε τίποτα περισσότερο, η μπάλα έφυγε out, έκλεισαν σωστά οι αμυντικοί του Αστέρα, με αποτέλεσμα να τελειώσει και αυτή η φάση. Όλα αυτά στο 63ο λεπτό, με την ισοπαλία να παραμένει και τις δύο ομάδες να δίνουν τις μάχες τους προκειμένου να φύγουν με την νίκη. Κάθε μία θέλει πολύ την νίκη για τους δικούς της λόγους, η ΑΕΚ για να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία και ο Αστέρας για να χαμογελάσει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, ξαναλέμε, πολύ κακό το ξεκίνημα για τους Αρκάδες με 0 στα 3. Τώρα ο Αστέρας στη μεγάλη περιοχή, πολύ ωραία, ο Μπαρτόλιος σουτάρει, τομερή επέμβαση από τον Μπρινιόλι. Τι βγάζει ο Ιταλός τερματοφύλακας που σώζει την εστία του στο σουτ του Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, ο οποίος πήγε να πετύχει ένα φανταστικό γκολ, πολύ ωραία τρίμπλα, άδειασε το Μάγερ, πετάχτηκε εκεί ο Μπρινιόλι στο γάμα της εστίας του και την έστειλε κόρνερ. Πραγματικά τεράστια ευκαιρία για τον Μπαρτόλο, ο οποίος μέχρι τώρα ίσως είναι ο καλύτερος της ομάδας του, με τον γκολ που έχει πετύχει, έχει και 4 πάσες για γκολ. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής ο Αργεντινός, βοηθάει πολύ τους Αρκάδες, εκτελείται το κόρνερ, κόβουν εκεί οι παίκτες της ΑΕΚ με το Ρέλβας και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών Αστέρα. Και ο Αστέρας έχει κερδίσει τώρα ένα πλάγιο στο σουτ του Έντερ, η μπάλα κόντραρε. Βλέπουμε τον Αστέρα και αυτός να είναι αποφασισμένος να τα δώσει όλα για τον νικηφόρο αποτέλεσμα. Ο κόσμος στην εξέδρα, ο κόσμος του οποίος είναι λιγότερος σε σχέση με αυτόν της ΑΕΚ, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Τώρα ο Αστέρας θα κερδίσει ένα ακόμα κόντρα, μια μίνι πολιορκία της κυτρινόμαυρης άμυνας σε αυτά τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Είμαστε στο 65ο και ο Αστέρας έχει εγκατασταθεί το τελευταίο δίλεπτο στα καρέ της ΑΕΚ. Προηγήθηκε η μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι στο σουτ του Μπαρτόλο και τώρα έχουμε αυτό το κόρνερ για τους Αρκάδες και πάλι με τον Μπαρτόλο κόβει εκεί ο Ρέλβας και πάλι όμως οι παίκτες του Αστέρα κρατούν την μπάλα, γίνεται σέντρα στην μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να κόψει ο Ρώτα, ο Κετού στη μεγάλη περιοχή, σουτάρουν εκεί, κοντράρει η μπάλα στο σουτ του Μακέντα, κόντραρει η μπάλα σε αμυντικό της ΑΕΚ. Ο Αστέρας, ο οποίος βρέθηκε και πάλι κοντά στο γκολ με αυτή την έμπνευση του Κετού, ο οποίος πήρε την μπάλα, είχε μπροστά τον Κοϊτά, τον απέφυγε, έκανε τη σέντρα εκεί στον Μακέντα, αλλά εκεί πετάχτηκε ο Ρέλβας και έδιωξε την μπάλα. Τώρα οι παίκτες του Αστέρα έχουν κερδίσει ακόμα ένα κόρνερ στο 66ο λεπτό από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει, εκτελεί, κόβει εκεί όπως ο Πήλιος.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
13: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
13: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
14: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
13: Οπτικά ιατρού.
14: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
13: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
14: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
14: Οπτικά ιατρού.
13: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
15: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
16: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Εκεί θα μπορούσε να έχει σκοράρει ο Ούγγρος. Τελικά η φάση πέρασε ανεκμετάλλευτη για την ΑΕΚ και ο Αστέρας έχει κερδίσει ένα πλάγιο out. Ενώ πλησιάζουμε το 70.
0: Η μπασκετική ΑΕΚ αυτή την ώρα στη Ρόδο δίνει φιλικό παιχνίδι με τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα από τη Σερβία. Είναι το τρίτο λεπτό στην δεύτερη περίοδο και η ΑΕΚ προηγείται 32-24. Πάντα μαζί μας Center Veteran Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino και συνεχίζουμε για την αναμέτρηση της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Μιχάλη.
10: Λοιπόν, βρισκόμαστε, υπάρχει ένα πλάγιο για τον Αστέρα στο 70 λεπτό και ενώ υπάρχει, έχουμε αλλαγή, πιθανότητα γι' αυτό έχουμε, δεν έχουμε δράση αυτή την ώρα στην Τρίπολη.
0: Να εκμεταλλευτούμε την αλλαγή και να θυμίσουμε τι έγινε στη Super League 2. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2. Νέσος Χρυσούπολης ΠΑΣ Πύργος 1-0. Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Είναι τα παιχνίδια που έγιναν σήμερα για την Super League 2. Χθες για την Super League 2 η Μαρκό κέρδισε με 2-1 την ομάδα της Καλυθέας και στη Λάρισα η ΑΕΛ νίκησε τη Ζάκυνθο με 1-0 σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Super League 2 που επίσης παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον αύριο για τη Super League 2. 4 η ώρα Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς, στις 5 η ώρα Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
10: Να διορθώσω, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ότι δεν είχαμε αλλαγή προηγουμένως. Είχαμε αποβολή συνεργάτη του κυρίου Αντωνόπουλου από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης. Προφανώς διαμαρτυρήθηκε για μια προηγούμενη φάση που ο Αστέρας ζήτησε πέναλτι σε ένα χέρι, του Ρώτα, για το οποίο προφανώς εξετάστηκε η φάση και ο Παπαπέτρου και ο Παπαδόπουλος στο ΒΑΡ συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Υπήρξαν διαμαρτυρίες στον πάγκο του Αστέρα. Και έκανε νοήματα εκεί ο Παπαπέτρο ότι θα πρέπει να φύγει ο συνεργάτης του κυρίου Αντωνόπουλου από τον πάγκο, όπως και έγινε. Και το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται στο 72ο λεπτό, παραμένει το 1-1 με τους παίκτες της ΑΕΚ να έχουν κερδίσει ένα φάουλ. Το τηλεοπτικό πλάνο μας δείχνει τον Γιώβιτς, ο οποίος σήμερα δεν έχει τροφοθετηθεί και ιδιαίτερα, αλλά δεν έχει και βοηθήσει σήμερα την ομάδα του. Η αλήθεια είναι γενικότερα η ΑΕΚ δεν έχει λάμψει με την απόδοσή της και δεν ξέρω αν αυτό έχει λογική, με ποια έννοια. Ότι μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα που είχε η ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια, ήρθε η γκέλα με την Κηφισιά. Τώρα η ΑΕΚ μετά την πρώτη της νίκη στο Champions League και πάλι εμφανίζεται έτσι με χαμηλές τις ταχύτητες. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται σε κόπωση ή σε, πώς να πω, σε μια λογική εφησυχασμού ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο εύκολα ή δύσκολα η ΑΕΚ θα το πάρει. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα όχι μόνο δεν τα έχει καταφέρει, αλλά ο Αστέρας παρουσιάζεται αρκετά ανταγωνιστικός. Ο Γιώβιτς είναι αυτός ο οποίος τώρα που κάτι προσπάθησε, κόβουν σκι όμως η αμυντική του Αστέρα, η μπάλα στον Χατζή Εμμανουήλ. Όλα αυτά σε 72ο λεπτό, Αστέρας ΑΕΚ 1-1. Ο Μάγερ έχει την μπάλα τώρα στα πόδια, την κρατάει, θα τη δώσει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά προσπαθεί να ξεφύγει, δεν είναι εύκολο γιατί πέφτει όλος ο Αστέρας πάνω του. Εκείνο ο Ρώτα από δεξιά ψάχνει να βρει και εκείνος μια καλή επιλογή, θα δώσει για τον Λευρομάγερ, ο οποίος θα την κρατήσει. Δεν πέρασε τελικά η μπάλια, κόβουν εκεί όπως οι παίχτες του Αστέρα, γιατί ο Μάγερ πήγε να γίνει επικίνδυνος και τώρα υπάρχει ένα πλάγιο την ΑΕΚ.
0: Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, σχόλιο σου Μιλτιάδη. Πώς εξελίσσεται το παιχνίδι? Έχουμε συμπληρώσει 73 λεπτά παιχνιδιού.
11: Ελαφρά υπεροχή για την ΑΕΚ. Κάποια διαστήματα ήταν ιδιαίτερα πιεστική. Είπαμε μετά τις αλλαγές που έγιναν, την είσοδο του Κοϊτά και του Βάρκα, χωρίς όμως να έχει χάσει την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Φτάνει μέχρι την περιοχή, αλλά οι παίκτες δεν μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους. Έγιναν κάποιες μπάθες με το Ζήνι να γυρίσει, γύρισε, αλλά δεν βόλαβε ο Βάρκα. Από την άλλη πλευρά είναι η ομάδα του Αστέρα. Δεν μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους. Έγιναν κάποιες μπάθες με το Ζήνι να γυρίσει, γύρισε, αλλά δεν βόλαβε ο Βάρκα. Από την άλλη πλευρά είναι η ομάδα.

0: έχει κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Θα περιμένουμε να γίνουν κάποιες άλλες αλλαγές. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι, παρά την υπεροχή της ΑΕΚ, είναι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Έτσι. Το 1-1 ενδεχομένως να παραμείνει. Αλλά δεν αποκλείεται να πετύχει τόσο πολύ η ΑΕΚ, αν βρει τις ευκαιρίες ή και ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτά, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Να σας πω εγώ για την Ιταλία ότι η Νάπολη προηγείται 1-0 της Μπολόνια, 75ο λεπτό. Χετάφε Λα Κορούνια ημίχρονο 0-0 στην Ισπανία. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη, αφού θυμίσουμε ότι η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 τον Βόλο. Μιχάλη.
2: Είχαμε αλλαγή πριν από λίγο. Ο Ρικαρδίνιο πήρε τη θέση του Μακέντα. Άλλαξε επιθετικό ο Αντωνόπουλος σε μια προσπάθεια έτσι να φρεσκάρει και αυτός την επίθεση της ομάδας του. Με τους παίκτες του Αστέρα να κρατούν την μπάλα και τον Μπαρτόλο, ο οποίος θα τη χάσει, η μπάλα πιο πίσω και πάλι όμως σε πόδια συμπαικτών του. Αλλάζουν τώρα οι παίκτες του Αστέρα με τον Μπρόνσον, ο οποίος θα την κρατήσει, δέχεται την πίεση του Γιώβιτς, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να την απομακρύνουν τώρα την μπάλα και να βγαίνουν μπροστά στην επίθεση κιόλας με αξιώσεις με τον Κετού. Ο Κετού, ο οποίος θα βγάλει πολύ ωραία παλιά ευκαιρία, σουτάρει και πάλι ο Μπρινιόλι σώσει την αιστεία του. Δέα τεράστια επέμβαση και τολμώ να πω ότι αν η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1, το οφείλει στον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Δεύτερη τεράστια επέμβαση για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ σε ένα σούτ εξ επαφής. Τα αντανακλαστικά του Ιταλού δοκιμάστηκαν και έφερε την αποστολή του με απόλυτη επιτυχία. Έχει κάνει τρεις επεμβάσεις σήμερα ο Μπρινιόλι. Μία και μία, θα έλεγε κανείς, σωτήριες, και ο Αστέρας φτάνει για μία ακόμα φορά κοντά στον γκολ. Το παιχνίδι είναι δύσκολο για την ΑΕΚ, το είχαμε πει από την αρχή, και εξελίσσεται έτσι με τον Αστέρα να μην δείχνει να επαναπαύεται στο βαθμό. Θέλει τους βαθμούς, θέλει ένα μεγάλο αποτέλεσμα προκειμένου να αποκτήσει ψυχολογία σίγουρα εν ώψη του πρωταθλήματος. Ο Μπρινιόλι λοιπόν έσωσε την αιστεία του και τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν την μπάλα στα πόδια με τον Φελίπε Ρέλβας. Ο Πορτογάλος θα την κρατήσει, θα δώσει για τον Κοϊτά που έχει κατέβει από τον άξονα, έχει γυρίσει λίγο πιο πίσω για να πάρει μπάλα και τώρα την έχει ο Μουκουντή. Ο Μουκουντή, ο οποίος ανεβαίνει, θα τη δώσει για τον Μαρίν. Αυτός θα κάνει λάθος και πάλι οι παίκτες του Αστέρα μπροστά. Έχει ανέβει ο Αστέρας Τρίπολης στα τελευταία λεπτά. Οι ποδοσφαιριστές του δείχνουν αποφασισμένοι να πετύχουν εκείνη το δεύτερο γκολ απέναντι σε μία ΑΕΚ η οποία ψάχνει και εκείνη τη στιγμή της, αλλά για την ώρα αμήνεται. Ο Μπαρτόλο, ο οποίος πραγματικά είναι ο κορυφαίος του Αστέρα. Ένα ζυζάνιο στα αγωνιστικά τετραγωνικά, σκοράρει, πασάρει, τρέχει πολλά πράγματα, πολλές δράσεις για τον Αργεντινό της ομάδας της Τρίπολης. Για την ΑΕΚ τώρα που έχει κερδίσει ένα πλάγιο στο χώρο άμυνάς της, εκτελέστηκε γρήγορα και η μπάλα στο Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Μουκουντή, στο Περτσάικ αλλάζουν την μπάλα, αυτή για τον Μάγερ. Ο Μάγερ, ενώ κάνουν κίνηση οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Μαρίν και αυτός για τον Ρώτα. Ο Ρώτα από δεξιά, ο Ρώτα κρατάει την μπάλα. Ο Ρώτα έχει μπροστά του τον Γκονζάλες, θα τη δώσει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ θα κάνει μία σέντρα για τον Ρώτα, δεν είναι καλή όμως. Αυτή τη φορά οι παίκτες του Αστέρα θα διώξουν όπως για τον Ρικαρντίνιο η μπάλα, αλλά δεν θα καταφέρει να κάνει το κοντρόλ εκεί, ελέγχει. Ο Μουκουντή δίνει για το Ρέλβας, τελασσά στο 78 λεπτό, 12 λεπτά μένουν ακόμα χωρίς τις όποιες καθυστερήσεις, προκειμένου να δούμε αν θα υπάρξει νικητής στην αναμέτρηση της Τρίπολης. Με τους Αρκάδες τώρα να έχουν κερδίσει ένα πλάγιο από αριστερά.
1: Σύνθεση Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Θα παραταχθεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Πένια θα καθίσει στο τέρμα. Καλάμπρια, Ντεφράι, Φραν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Λούζα και Καμαρά θα κινούνται στον άξονα. Τα Μπόλδα, Αντίνιο θα παίζουν στα άκρα της επίθεσης. Σουναή πίσω από τον προθυμένο Ντέσσερς είναι η σύνθεση του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Πανετολικό στις 9:30 το ντέρμπι. Μιχάλη Φουστέρη, επιστρέφουμε σε σένα αφού θυμίσω πάντα ότι στην παρέα μας

0: είναι η Ιντερβέτεν. Live καζίνο για αυθεντική εμπειρία. Live καζίνο. Συνέχεια, Μιχάλης Φουστέρης.
1: Με τους φιλοξενούμενους να έχουν την μπάλα και τον Βάργα, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα βρει τον Ζήνη. Ο Ζήνη αλλάζει παιχνίδι για τον Μουκουντή που έχει ανέβει. Τώρα η ΑΕΚ σταδιακά ανεβαίνει. Θέλει να πετύχει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τον γκολ που θα της δώσει αέρα, το προβάδισμα και βεβαίως ψυχολογία για να διαχειριστεί καλύτερα. Για να δούμε τώρα που μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Ο Ζήνη κάνει τη σέντρα, κόβουν εκεί όπως με τον Κότσιρα οι παίκτες του Αστέρα. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία αν ο Ζήνη κατάφερε να βρει κάποιον συμπαίκτη μέσα στην μεγάλη περιοχή. Και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών της ΣΑΕΚ με τον Μαρίν, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη και βρίσκει τον Ζήνη. Ο Ζήνη από δεξιά, ο Ζήνη κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή, θα δώσει για τον Μάγερ, αυτός για τον Μαρίν. Λίγο πιο αριστερά η μπάλα πηγαίνει στον Ρέλβας και αυτός για τον Πίλιο, αλλάζουν οι παίκτες με τον Κοϊτά. Διπλίζουν οι άμυνας για τον Αστέρα Τρίπολης πλέον, που παίζει ταμπούρι για τα καλά. Οι παίκτες του, οι οποίοι όσο γρήγορα βγαίνουν μπροστά σε επιθέσεις, γυρίζουν πίσω και καλύπτουν τα νότα τους. Οι παίκτες της ΑΕΚ που προσπαθούν με το Γιώβιτ, θα δώσει για το Ρώτα. Γίνεται η σέντρα, θα πάρει την μπουκιά από το στόμα εκεί ο Μπρόνσον, ο οποίος πετάχτηκε μπροστά από τον Βάργα, που αν την έβρισκε θα ήταν απειλητικός. Και τώρα υπάρχει ένα φάουλ. Υπάρχει ένα φάουλ, θα κερδίσουν οι παίκτες της ΑΕΚ σε καλή θέση από αριστερά. Ο Κοϊτά είναι αυτός που θα κερδίσει το φάουλ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Αστέρα, αλλά νομίζω ότι η φάση είναι καθαρή, πράγματι έγινε φάουλ. Ενώ ετοιμάζεται ακόμα μια διορθωτική κίνηση για τον Αστέρα και είναι ο Παπακανέλος, ο νεαρός, ο οποίος αγωνίζεται στον Αστέρα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, θα πάρει τη θέση του Κετού. Ο Κετού, ο οποίος μόχθησε, έτρεξε, προσπάθησε όσο μπορούσε. Τη θέση του παίρνει ένα νέο παιδί, ένα ταλέντο που έχει δείξει ότι μπορεί να έχει μέλλον αν συνεχίσει να δουλεύει. Αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και πολύ συχνά παίρνει ευκαιρίες από τον Αντωνόπουλο. Αντώνης Παπακανέλος, περί της θέσης λοιπόν του Κάλβιν Κετού. Ένα φάουλ τώρα που θα εκτελέσουν από αριστερά επίθεση της ΑΕΚ με τον Μάγερ και τον Μαρίν, τους δύο μόνιμους εκτελεστές, όπως είπαμε, των στατικών φάσεων για την ΑΕΚ. Όλα αυτά στο 22ο λεπτό στην Τρίπολη, και ενώ παραμένει το 1-1. Ο Μαρίν αφήνει την μπάλα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ εκτελεί στη μεγάλη περιοχή. Κόβουν εκεί όπως η αμυντική της ΑΕΚ. Θα την κρατήσει ο Κοϊτά, θα τη δώσει για τον Μάγερ, θα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα και πάλι σε πόδια παίκτων της ΑΕΚ, θα την κρατήσουν με τον Κοϊτά. Και πάλι κόβει ο Κότσιρας και πάλι μπάλα σε πόδια παίκτων της ΑΕΚ. Τώρα πλέον η πολιορκία έχει μεταφερθεί στα καρέ του Αστέρα. Οι αμυντικοί του οποίου θα χάσουν όμως την μπάλα τώρα και θα φύγει ο Ζήνης στη μεγάλη περιοχή. Πέφτει εκεί από κάποιο μαρκάρισμα. Εκεί όμως έπεσε ο Ζήνη στην μεγάλη περιοχή. Ο Παπαπέτρος λέει ότι δεν υπάρχει κάτι, και πράγματι δεν υπάρχει κάτι. Έχει δίκιο ο Αθηναίος διαιτητής. Ουσιαστικά έπεσε μόνο στέχα στην ισορροπία ο Ζήνη. Και έτσι η φάση συνεχίστηκε. Αυτό το 23ο λεπτό παραμένει αυτό το 1-1 με τους φιλοξενούμενος να κρατούν την μπάλα και να προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα του Αστέρα, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα σήμερα, έχει αποδειχθεί. Γίνεται σέντρα, κόβει ο Μπρόνσον, καλά τοποθετημένος, και τώρα η μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ, οι οποίοι μπροστά από τον Μπαρτόλο τελικά τη γύρισαν πιο πίσω για ασφάλεια στον Μπρινιόλι. Και πάλι η ΑΕΚ τώρα ετοιμάζεται, 16 τα γεμίσματα για τους παίχτες της ΑΕΚ, 9 για τους παίχτες του Αστέρα, ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο. Δεν ξέρω κατά πόσο σε αυτό το στοιχείο οφείλεται το γεγονός ότι η ΑΕΚ σήμερα δεν έχει την ευστοχία και την εύρυθμη λειτουργία άλλων αγώνων. Αυτό με τα γεμίσματα δεν της πολυπάει, δεν της πολυβγαίνει. Εδώ τώρα ο Κοϊτά είχε την ευκαιρία, ένα σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα πήρε ύψος, δεν ενόχλησε ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα Χατζή Εμμανουήλ. Το τηλεοπτικό στιγμιότυπο μας ξαναδείχνει τη φάση με τον Ζήνη. Ξαναλέμε, δεν υπήρχε κάτι επιλείψιμο. Πιο προσεκτικά παρατηρώντας τη φάση, ο Αγκολέζος επιθετικός της ΑΕΚ έχασε την ισορροπία του, έπεσε μόνος χωρίς να υπάρχει κάποια παρέμβαση ή κάποιο έτσι παράνομο μαρκάρισμα από τον αμυντικό του Αστέρα.
0: 84 λεπτά παιχνιδιού έχουμε συμπληρώσει στην Τρίπολη. 1-1 ο Αστέρας Τρίπολης με την ΑΕΚ. Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος θα μας πει το σχόλιο του. Βλέπουμε, Μιλτιάδη, μια ΑΕΚ διαφορετική σε σχέση με τα παιχνίδια της Ευρώπης σήμερα.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, είναι γεγονός. Να δούμε όμως την προσπάθεια τώρα για τον Αστέρα μπροστά. Βγαίνει επικίνδυνα, αρχίζει να την ταλασπάει για αριστερά. Το πέναλτι για τον Μπαρτόλο, δεν τα κατάφερε να περιμένει στην επαφή με την μπάλα. Απομάκρυναν οι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά πιέζουν οι παίκτες του Αστέρα. Πριν από λίγο πιέζει η ΑΕΚ. Δηλαδή είχαμε ένα διάστημα περίπου 6-7 λεπτών που η ΑΕΚ είχε μεταφέρει την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα, πίεζε, αλλά τελικώς δεν κατάφερε να στείλει την παραστατή και να κάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Και παλιά από αριστερά την περιοχή από το Μέντες απομάκρυναν οι παίκτες. Προσπαθούν να βγουν στην πρώτη επίθεση. Να δούμε αν θα καταφέρουν να ξεφύγουν. Βάρκα, όχι. Αλλά πάλι δε προσπίσεις δεν τα καταφέρνει. Το γύρισμα από τον Μπαρτόλο δεν είναι καλό. Και τελικώς έλεγα λοιπόν, για να δώσουμε το μικρόφωνο στο Μιχάλη, καθώς είμαστε το 85-86, παραμείνει το 1-1 μεταξύ των δύο ομάδων. Προσπάθειες η ΑΕΚ, τελευταία προσπάθεια βέβαια ήταν με τον Κοϊτά όταν βγήκε από τις μέσα δεξιά σούταρε. Η μπάλα πέρασε πάρα πολύ μακριά. Δεν έχει χάσει την μεγάλη φάση, την καθαρή φάση. Η ΑΕΚ και σε αυτό το διάστημα επαναλαμβάνουμε τις πρωτοβουλίες. Ο Αστέρας Τρίπολης τώρα αρκείται στο να αμήνεται. Δηλαδή και οι 10 παίκτες μπροστά από τον Χατζημανουήλ, τον τερματοφύλακα, έχουν οργανωθεί. Παίζουν μια τακτική 5-4-1. Και προσπαθούν να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Να δούμε τώρα μου κουτί ανεβαίνει πάνω από τη μεσαία γραμμή και δίνω μικρόφωνο στο Μιχάλη.
0: Πριν περάσουμε στο Μιχάλη, για την μπασκετική ΑΕΚ, 39-35 προηγείται σε φιλικό στη Ρόδο τη Σπάρτα Ξυμπότητσα, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η μπασκετική ΑΕΚ. Μιχάλης Φουστέρης, ακούμε.
1: Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία τώρα που θα χάσουν οι παίκτες της ΑΕΚ σε ένα πλασέ το οποίο έκοψαν την τελευταία στιγμή οι παίκτες του Αστέρα πάνω στη γραμμή. Ήταν ο Βάργας εκείνος ο οποίος προσπάθησε να τη στείλει στα δίχτυα, αλλά εκεί υπήρχε αμυντικός του Αστέρα, νομίζω ο Κόσιας, ο οποίος πάνω στη γραμμή έδιωξε την μπάλα. Αυτή ήταν ευκαιρία για την ΑΕΚ που συνεχίζει τώρα την πίεσή της με τον Μάγκερ στη μεγάλη περιοχή. Ο Μάγκερ γυρίζει την μπάλα. Πλασέ νέα μεγάλη ευκαιρία από τον Γιώβιτς. 87ο λεπτό, πάρα πολύ ωραία γύρισε την μπάλα ο Μάγκερ στον Γιώβιτς. Εκείνος βρέθηκε σε κατάλληλη θέση, το πλασέ του όμως δεν βρήκε στόχο. Η μπάλα θα φύγει out. Λίγα εκατοστά από το κάθετο δοκάρι της εστίας του Χατζη Εμμανουήλ και προηγουμένως και πάλι ήταν ο Γιώβιτς εκείνος, ο Μπρόνσον ήταν εκείνος ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα. Να δύο καλές στιγμές μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά για την ΑΕΚ. Και τώρα είναι ο Αστέρας. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι πάνω κάτω. Η μπάλα τώρα πέφτει. Ο Μπαρτόλο δεν συγκινείται ο Παπαπέτρου. Θεωρεί ότι είναι κανονικό. Ο Μπαρτόλο παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται με τον Μάγερ, ο οποίος θα βγάλει πολύ ωραία την μπάλα για τον Ρότα που κάνει τη σέντρα. Εκεί όμως υπάρχει ο Χατζη Εμμανουήλ, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και τώρα κουτσένει ή τουλάχιστον κάνει νόημα στο διαιτητή ότι θα πρέπει να διακοπεί το παιχνίδι.
0: Είμαστε στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στο 88 λεπτό, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στο 1-1. Νωρίτερα η Καλαμάτα και πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, Καλαμάτα Βόλος 3-1. Στις 9 έχουμε σε 12 λεπτά Κηφισιά Λεβαδιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στην Τούμπα το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Πανετολικό στο ντέρμπι των πρωτοπόρων τη Super League. Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα ότι η Manchester City κέρδισε 1-0 τη Manchester United στο Old Trafford με γκολ του Χάλατ. Ενώ για όσους συντονιστήκατε επίσης τώρα μπαίνετε enikos.gr και ενημερώνεστε. Βασικό θέμα στην παλιά του γειτονιά. Ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στις ορός του τραγουδιστή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Αθάνατος φώναζε ο κόσμος. Είναι το βασικό θέμα στο enikos.gr. Real.gr επίσης αυτή την ώρα αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας φώναξε αθάνατος. Φωτογραφίες και βίντεο. Ακόμα Νίκος Ανδρουλάκης από ΔΕΘ Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή. Τι είπε για Μητσοτάκη Τσίπρα βίντεο. Όλα αυτά στο real.gr και στο enikos.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε αυτή την ώρα. Στο Μιχάλη Φουστέρη, έλα Μιχάλη.
1: Είχαμε διακοπή μέχρι τώρα στην Τρίπολη. Προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Βασίλη Χατζη Εμμανουήλ, το δερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος...
0: Δεν έχει δείξει ακόμα... Έχει δείξει πόσα καθυστερήσεις, όχι.
1: Όχι, όχι ακόμα. Όπου να είναι, θα δούμε και τον χρόνο. Από τον τέταρτο διαιτητή, ο Χατζη Εμμανουήλ μπορεί να συνεχίσει. Φαντάζομαι ότι ο χρόνος θα είναι των καθυστερήσεων αρκετός. Διότι είχαμε κάποιους τραυματισμούς, κυρίως τώρα του Χατζη Εμμανουήλ που ήταν περίπου γύρω στα 2 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο που προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες μαζί με τις αλλαγές. Φαντάζομαι 5-6 λεπτά, αλλά θα σας πω με ακρίβεια όταν θα σηκωθεί και το ταμπελάκι. Σιγά σιγά εκπνέει ο χρόνος της κανονικής διάρκειας και σε λίγο θα έχουμε το ταμπελάκι από τον τέταρτο διαιτητή που θα μας ενημερώσει για το πόσα λεπτά ακόμα θα παίξουμε. Λοιπόν, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του αγώνα. Περιμένουμε τις καθυστερήσεις, ενώ τώρα ο Κότσιρας έχει δει μια κίτρινη κάρτα για να φάω στη μεσαία γραμμή. 5 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως σας είχα πει, το είχαμε μαντέψει. Γίνεται τώρα η σέντρα στην μεγάλη περιοχή του Αστέρα, κόβει ο Μπρόνσον. Τελευταία προσπάθειες για την ΑΕΚ προκειμένου να μην αφήσει βαθμού στην Τρίπολη, όπως συνέβη και στην προηγούμενη έξοδό της με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά θα πιάσει ένα σούτ, την μπάλα θα κοντράρει και υπάρχει ακόμα ένα κόρνερ. Ένα κόρνερ που θα φέρει πολύ κόσμο στην εστία του Χατζη Εμμανουήλ και έχουμε ήδη παίξει το πρώτο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων. Έχουμε ακόμη 4. 4 λεπτά λοιπόν για τις καθυστερήσεις, ενώ κάνει νόημα ο Παπαπέτρου στον Μπαρτόλο ότι θα πρέπει να βγει. Έχουμε αλλαγή για τους παίκτες. Ο Τερεζίου είναι αυτός ο οποίος μπαίνει και παίρνει τη θέση του Μπαρτόλο. Μπαρτόλο ο οποίος καταχειροκροτείται από τους οπαδούς του Αστέρα. Ήταν ο καλύτερος παίκτης, δεν το συζητάμε. Τώρα εκτός από σκόρερ έκανε τα πάντα και βοήθησε την ομάδα του αυτή τη στιγμή να παραμένει μέσα στο παιχνίδι και να είναι ισόπαλη με την ΑΕΚ. Τώρα μια κεφαλιά από τον Βάργα, δεν ήταν καλή, η μπάλα έφυγε out και με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η κλεψίδρα αρχίζει να αδειάζει για την ΑΕΚ που δεν θα ήθελε να αφήσει σήμερα βαθμούς, όπως συνέβη και στη Λεωφόρο στην τελευταία εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Κηφισιά. Όμως αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, αυτό το 1-1 θα παραμείνει. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι παίκτες του Αστέρα θα τη διώξουν όπως με τον Ρέλβας να την ελέγχει, να δίνει για τον Μπρινιόλι. Εξαιρετική εμφάνιση του Ιταλού τερματοφύλακα σήμερα. Γιατί μπορεί η ΑΕΚ να έχασε ευκαιρίες, αλλά ευκαιρίες έχασε και ο Αστέρας και μεγάλες ευκαιρίες. Χάρη στον τερματοφύλακά της η ΑΕΚ δεν δέχτηκε περισσότερα από ένα γκολ. Τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ είναι με τον Μαρίν, θα δώσουν για τον Μουκουντή. Έχει ανέβει και ο Καμερουνές αυτά τα τελευταία λεπτά. Πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ κάνει τρίμπλες εκεί, προσπαθεί να ξεφύγει. Πέφτει κάτω, όμως το παιχνίδι συνεχίζεται για τους παίκτες του Αστέρα που πολύ ψύχραμα θα κρατήσουν την μπάλα, θα βγάλουν για το Ρικαρντίνιο. Και τώρα είναι ο Αστέρας στην επίθεση. Ο Αστέρας είναι στην επίθεση, κρατούν την μπάλα οι παίκτες του έξω από την μεγάλη περιοχή. Γίνεται μια βαθιά παλιά εκεί. Θα την ελέγξει ο Μπρινιόλι. Και τώρα η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του αγώνα, αφού έχουμε παίξει τα 3 από τα 5 λεπτά, για να δούμε τι μπορεί να πετύχει η ΑΕΚ σε αυτά το τελευταίο διάστημα. Οι παίκτες του Αστέρα διέχουν την μπάλα όπως σε ένα πλάγιο out. Οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα βιάζονται, θα το εκτελέσει ο Πίλιος. Στο μεταξύ έχει περάσει στο παιχνίδι και ο Πέτρος Μάνταλος στη θέση του Ζήνη. Ο Μάνταλος και αυτός για να δώσει την πείρα του σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Μήπως και η ομάδα του βρει το χρυσό γκολ και αποδράσει με τη νίκη από την πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Κάτι τέτοιο μέχρι τώρα δεν προκύπτει. Το 1-1 παραμένει και η παίκτη θεά και ετοιμάζεται για ένα ακόμα γέμισμα, όμως υπάρχει λάθος εκεί, ένα λάθος, και μάλιστα δεν τρέχουν εκεί οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να μαρκάρουν και ο Αστέρας έχει κερδίσει ένα πλάγιο. Έχει κερδίσει ένα πλάγιο, η μπάλα δεν πήγε στον Μάνταλο, εκεί κοντά είναι και ο Μπουζούκης. Τώρα κάνει νόημα ο διαιτητής να γίνει πιο γρήγορος ο παίκτης του Αστέρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς, υποδοσφαιριστής ο οποίος αργεί να εκτελέσει το πλάγιο, το πλάγιο μετά γίνεται αλλαγή και το κερδίζει η αντίπαλη ομάδα. Με τους παίκτες του Αστέρα και πάλι στην επίθεση, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Κρατάει την μπάλα ο Ρώτα, ο οποίος θα βγάλει μία πάσα στον Κοϊτά και εκείνος θα δώσει για τον Μάνταλο. Ανεβαίνουν τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ από αριστερά σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις. Κρατούν την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Μάνταλος θα την γυρίσει πολύ ωραία. Γίνεται σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Μία κεφαλιά εκεί από τον Μουκουντή. Και πάλι όμως η μπάλα θα φύγει out. Και αν τηρηθούν αυτά τα 5 λεπτά, νομίζω ότι κάπου εδώ το παιχνίδι θα τελειώσει. Ο Χατζη Εμμανουήλ ετοιμάζεται για να εκτελέσει το ελεύθερο. Σε αυτή τη σέντρα που έγινε πετάχτηκε ο Βάργα, ήταν αυτός ο οποίος έπιασε την κεφαλιά. Κανένα πρόβλημα για τον Χατζη Εμμανουήλ. Έχουμε συμπληρώσει τα 5 λεπτά, αλλά ο Παπαπέτρου κρατάει κάτι ακόμα, θεωρώντας ότι έγιναν καθυστερήσεις μέσα στον χρόνο των καθυστερήσεων. Για να δούμε μια βαθιά σέντρα, πετάγεται εκεί ο πρόσωπος, κόβουν εκεί οι αμυντικοί του Αστέρα όπως με τον διαιτητή να βάζει τη σφυρίχτρα για τελευταία φορά στο στόμα και να στέλνει τις ομάδες
0: σύντομα το σχόλιο σου παρακαλώ.
1: Αποδυτήρια. Η ΑΕΚ χάνει 2 βαθμούς από ένα ψυχωμένο Αστέρα. Νομίζω ότι ο Αστέρας άξιζε να πάρει αυτή την ισοπαλία. Ο Αστέρας, ο οποίος σε σημεία του αγώνα απείλησε την ΑΕΚ, θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ αν ο Μπρινιόλι δεν πραγματοποιούσε 2-3 εξαιρετικές επεμβάσεις. Από την άλλη, η ΑΕΚ δεν είχε τη φρεσκάδα άλλων αγώνων. Ίσως το rotation που επιχείρησε ο Νίκολης να μην ήταν το πιο επιτυχημένο. Η Ράμιδες λειτουργία στα χαφ, ιδίως το πρώτο ημίχρονο, με τις διορθωτικές κινήσεις του Σέρβου προπονητή, συμμαζεύτηκε κάπως η εικόνα στην επανάληψη. Η ΑΕΚ έγινε πιο επιθετική. Και πάλι όμως το τελευταίο κομμάτι του αγώνα που θα περίμενε κανείς την ΑΕΚ να πιέσει, να απειλήσει, κλασική ευκαιρία δεν έχασε. Νομίζω ότι αυτό το 1-1 αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Σχόλιο από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο για την ισοπαλία της ΑΕΚ στην Τρίπολη. Μιλτιάδη.
3: Ναι, αποτυχία για την ΑΕΚ. Έτσι. Αποτυχία όπως και με την Κηφισιά. Η ΑΕΚ αποδεικνύεται πάρα πολύ δυνατή εντός έδρας στη Νέα Φιλαδέλφεια, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. 4-0 τον Ηρακλή, 5-0 τον Άρη. Νίκησε τη Λάσκα με 1-0 για το Champions League. Είχε προηγηθεί η Λεύση. Αλλά εκτός έδρας με 2.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.